οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν με σαρατικές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται

0: του ISIS. Ισχυρό σεισμό έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθο στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσική ανέφερε 7,2 βαθμού. Σύμφωνα με πληροφορίε, υπάρχουν 2 τραυματίε και αρκετέ υλικέ ζημιέ σε κτίρια. Οι κοινότητε τη Χαβάη, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από τον κυκλώνα Λάλα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπο με νέο ισχυρό τροπικό σύστημα τι επόμενε ημέρε, το οποίο ενισχύεται πάνω από τα θερμά νερά του Ειρηνικού.
1: Ο καιρό.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Γιάννης Ευθυμίου σε Λέκα Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Ηλία Κλωναρίδη και στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ραφίνα. Το επόμενο λέει αφιέρωσε έτος σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως είπε σε επανεκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση και τι αμπάβει. Βέβαια και εδώ είχαμε πρόβλημα με τους στίχους. Είναι μέσα από την ταινία Αστραπόγιανος. Και το ξανάπε η Χαρούλα.

τώρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος, και για τη συνέχεια πίτσα Παπαδοπούλου. Θυσιάστηκα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα!
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας, στο Μανώλη από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Πάμε, λέει, όλοι παρέα για τα Χανιά και σ' ακούμε στο δρόμο, μας κάνεις καλή παρέα. Αφιέρωσε το επόμενο ένας άλλος καλός φίλος, ο Κωστής ο Χρήστου. Αλίμονο,

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Ποιος μια αγαπημένη. Μια γυναίκα φέρνει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω ποιο αγαπώ.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

κλείσουμε την ώρα με χαρούλα. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Ήρθε η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά από

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει στα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα από σήμερα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολάχ, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 6 κέντρα υγείας και ένα σχολείο από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων. Από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στα νότια των Άνδεων.

0: ρευμάτων που διακινούνται δια θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο στρόχαστο του FBI βρίσκεται 35χρονη, η οποία φέρεται να σχεδιάζει βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, ενώ φέρεται επίσης να έχει επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανιζόταν ως συντονιστής του ISIS.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως έξυπνο φως στο Αιγαίο, από 22 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με την ώρα με Λούκα Γιώρκα για την Ελλάδα. Αλλά ο Νότης μας λέει, μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη που μας ακούει στα Μέγαρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, με Νατάσα Θεοδωρίδου και με Καταρίνα Στανίση. Θα μας κλείσουν την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: 92,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών και μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και με καύσωνα στη χώρα από σήμερα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Εσέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό 60 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το

0: πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λεύου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρεας σημασίας έργου Ε1.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, από 22 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο στην Αργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Ευβοία, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Εντώνει αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22 έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο
0: Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30, λέει.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα να πιω αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα, τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, σου ομοιάζει στην Ελλάδα.
0: Ω, Νίκο. Έβαια. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά τη.
1: Στην υγειά τη, σταυρούλα μα.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία το μεξικάνικο.
1: Με φούντοσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο σε εσωτερικό, στο εσωτερικό της, του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πιπεριές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντώσω και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες καλή που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Μπαρ, σύμπτωση, έχουν...
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Να πιω μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύεις. Να πηγαίνεις από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρίς να με βάλετε τα μπύρα.
0: Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραίο. Πολύ,
1: πολύ ωραίο, ωραίο, αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι. Δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι. Θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στο Κορέστια που είχε 12 βαθμούς.
1: Στο χωριό χτες που μιλήσαμε.

0: μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Είναι στα χίλια μέτρα.
1: Πού είναι στα χίλια μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
0: Καλά, και στα χίλια μέτρα υψόμετρο.
1: Ναι.
0: Και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
1: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
0: ζέστα έχει. Και μάλιστα και μπόλικη.
1: Την έχει.
0: Ζέστα. Mm. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
1: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
0: Το ξέρω, Διονύση.
1: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι. Δεν το λέω σε σένα.
0: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
1: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
0: Ναι.
1: Earth News κενό Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες, καλημέρα, και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Mm. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19 ναι. Είναι υποφερτά, είναι ανεκτά,
0: πολύ
1: είναι ωραία.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
1: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την
0: Μαραβελάκη. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Κατερίνα Σερέτη.
0: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Να, επίσης αντέξετε.
1: Η Μέρη από το ανώφερο. 14 βαθμούς.
0: Ορίστε.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Τι ναι, να κάνεις,
1: αλλά, ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη, ναι, άλλο. Ναι. Άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
0: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερ, αλήθεια. Ναι. Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι
0: ναι. Είχε θεματάκια χτες.
1: Κάθε μέρα έχει.
0: Χτες είχε αρκετά. Και πού δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Από πού?
0: Από παντού. Από όλα τα μέτωπα.
1: Από τον Ντουμπλάντη.
0: Από όλα τα μέτωπα.
1: Ναι.
0: Είχε αθλητικά. Είχε διεθνή.
1: Είχε εσωτερικά.
0: Είχε εσωτερικά.
1: Είχε, ναι.
0: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
0: Τι πολιτικό έχει?
1: Την κόντρα του Πασόκ με τον πρώην Πασόκ Πιερακάκη.
0: Ποια?
1: Ναι.
0: Έλα μας εδώ.
1: Έχει κόντρα μεγάλη. Μεγάλη κόντρα.
0: Έλα.
1: Ναι, και χαίρονται. Ναι. Του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Έλα μου τώρα. Ποιος ασχολείται?
1: Τι πιο... Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Θέλω να πω
1: όμως.
0: Θέλω να πω, δεν έχει.
1: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
0: Δεν είναι Ζέουσα.
1: Καλά, τι περίμενες δηλαδή τώρα εσύ από την
0: 20 Αυγούστου.
1: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
0: Τίποτα δεν περίμενα εγώ. Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
1: Ποια?
0: Να είχε μόνο αθλητικά.
1: Ναι. Όφη, μπράβο του Όφη.
0: Όφη, ναι.
1: 3-0 Όφη. Την Τσέσσεκα Σόφια.
0: Ναι.
1: 3-0, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι άλλοι δεν.
0: Τώρα που πεις Όφη.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδισε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι.
0: Χράντετ Κράλοβε.
1: Ισοπαλία στην έδρα
0: ναι.
1: του.
0: Και ο Πάουκ είσαι ισοπαλία.
1: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει,
1: τι πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Ναι. Τώρα που πες Όφη.
1: Όφη.
0: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
1: Κρατιέμαι, δαγκώνομαι. Πες το όμως.
0: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
1: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
0: Ναι. Δεν ψωμιά δεν τσχελάει.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
0: Γιατί κάνει και
1: να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
0: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
1: Μπράβο, ναι. Αρχίζει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
0: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο.
1: Ναι, ωραία.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή, που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
1: Είναι πολύ ύψος, δηλαδή. Παιδιά, είναι πολύ πράγμα.
0: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε.
1: Πού.
0: Ο Μανόλο.
1: Μπράβο το παλικάρι.
0: 6-16.
1: Ναι.
0: Ναι. Πόση όροφη είναι.
1: Και έχει μέλλον. Τι πόση όροφη. 2 όροφη. 3, ξέρω εγώ. 2.
0: 2 πρέπει.
1: Ναι, 2 όροφη.
0: Άντε τώρα.
1: Ναι,
0: 2,5. Άντε τώρα.
1: Ναι.
0: Α, διόροφο.
1: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
0: Καλά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο το αγόρι.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Και ο Ντουμπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
1: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
0: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
1: Ναι.
0: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω. Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση, δηλαδή την είχε κατοχύρωση με το 6-21. Ναι. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
0: Ναι.
1: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
0: Ναι.
1: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιμπλάντης έκανε κι άλλο.
0: 6-21.
1: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
1: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
0: Φυσικά και τ' άρεσε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δώστε τη
0: θάρρο.
1: Δώστε τη θάρρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Σταύρο το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Αυτόν τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
1: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
0: Στη Λευκάδα.
1: Τι έκανε αυτό.
0: Είχε μπει σαν αντίδωτο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Με ένα πούλμαν.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε. Ναι. Στη γέφυρα κιόλα.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Κάναν στην άκρη ελπουργόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιντάντε τώρα.
1: Θα τον βρούνε. Αφού,
0: θα τον ευρούνε.
1: Αφού υπάρχει βίντεο.
0: Ναι, θα τον ευρούνε.
1: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει και η πινακίδα.
0: Θα πήγε εκείνο σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
1: Μπορεί.
0: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
1: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
0: Ναι.
1: Είναι έξω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
1: Όχι.
0: Μήπως είναι.
1: Και εγώ λέω.
0: Μήπως είναι τέτοιο. Μήπως βοηθάει αυτό, ας πούμε.
1: Ναι. Καταλάβες. Δίνει δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
0: ναι,
1: του λεωφορείου.
0: Αφού ο καθένας λέει το είναι αυτή του.
1: Ό,τι
0: και
1: θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση,
0: ναι,
1: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
0: Είναι, ναι,
1: στο Στίβο.
0: Είναι.
1: Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί, ναι, για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
0: Εντάξει, το Ιράν.
1: Το Ιράν τι γίνεται.
0: Χαμούλης.
1: Πού
0: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
1: Χαμούλης.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Βομβάρδισαν χθες μια 8-ωρη πολυκατοικία. Και ένα παιδικό σταθμό.
0: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά. Δηλαδή,
1: όχι παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι.
0: Στρατιωτικό στόχο καθαρά.
1: Ναι.
0: Τα πούνε ναι, από κάτω έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
1: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργεια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά. Και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
0: Γιατί σπάραξε η καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι.
1: Πες στους ακροτές δεν ξέρουν.
0: Μια
1: γιατί γιαγιά, εμείς το ξέρουμε.
0: Βγάλανε από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
1: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει.
0: Ναι.
1: Και δεν.
0: Όχι.
1: Και η γυναίκα.
0: Όταν την ώρα που το βγάζανε ήταν αρχαία τραγωδία.
1: Ήταν αρχαία
0: τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
1: Ναι, κόσμο, όχι, ναι, δεν συγκινούνται μόνο.
0: Ναι, είναι επιλεκτικά,
1: ναι,
0: επιλεκτικά ευαίσθητα.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάτι βουλευτές, κάτι.
1: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
0: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
1: Ναι. Όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
1: ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρτη.
0: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε. Γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
1: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
0: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
1: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
0: Δεν είναι.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Έτσι, άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, εκεί
1: στο Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν.
0: Δεν έχω καταλάβει, ρε Στιονίς.
1: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό, πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
0: Λέει,
1: θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες
0: τέτοιες
1: αρλούμπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
0: Ναι.
1: Τα είπε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες κανένα μέτρο.
0: Γιατί πότε παίρνετε.
1: Όχι. Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν.
0: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
1: Αφού δεν πάρθηκε
0: δεν
1: κανένα
0: ξέρω, ρε,
1: μέτρο,
0: παιδιά,
1: δεν υπάρχει καμία
0: αλήθεια
1: συνέπεια, δεν έγινε κάτι.
0: Αλήθεια.
1: Ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης,
0: ναι,
1: ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περίοδο,
0: ναι,
1: από την περιοχή
0: δρόμο,
1: του Ομάν,
0: ναι, ναι,
1: και να βγαίνουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα. Πάλι. Πες με εμένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις να μου
0: απαντήσεις. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
0: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Χθες πάλι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα που είναι.
1: Πού είναι.
0: Να σου πω την
1: ναι.
0: Θέλω να μου πεις και το WTI. Που είναι.
1: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα το βρω και θα σου
0: γιατί
1: πω.
0: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
1: Ναι.
0: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent. Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
1: Ναι.
0: Μπορείς
1: θα σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93,82 και το
0: ωραία.
1: WTI είναι στα 86,78.
0: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
1: Υποχώρησε κατά 6 cents.
0: Το αμερικάνικο.
1: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
0: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Yeah,
0: αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε. Αυτό, που έχουν κάποια, αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
1: Καλά, και εγώ
0: αυτό...
1: δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
0: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
0: Όλη γη.
1: Να ξέρετε. Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
0: Σπουμόνι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, είναι ναπολιτάνικο παγωτό όμως. Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
0: Για πες.
1: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
0: Πες μου, ναι.
1: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
0: Τι λες τώρα.
1: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
0: Βάλε με ένα σπουμόνι.
1: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
0: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
1: Το σπουμόνι.
0: Αυτό το τρώγα.
1: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι, χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Φτιάξε με ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω, να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
1: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου.
0: Ναι,
1: και με το
0: και
1: τσίλι.
0: Τα
1: ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1866.
0: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται τώρα.
1: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά. Γι' αυτό το άφησε να περάσει. Αλλά εσύ τι, επιμένεις εκεί να το δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση.
0: Φάει τα τσίλια
1: φάει
0: μου.
1: Τα τσίλια μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι άλλο.
1: Να μου πει.
0: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό. Ναι.
1: Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
0: ναι.
1: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.
0: Ξέρεις τι είχε κάνει.
1: Μπήκε μέσα, τον πήρε.
0: Τον
1: ναι.
0: πήρε, τον είχε δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβες.
1: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
0: Μπορεί.
1: Και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ναι. Αναρωτιόταν. Ναι. Το 1926, θα σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
0: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
1: 1970. Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Το 1991, σαν σήμερα, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
0: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
1: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα. Ήθελε να φύγουν. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού.
0: Γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
1: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
0: Περνάγανε τέλεια.
1: Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
0: βέβαια,
1: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη Δισκοβολία.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
0: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Χαμός γινόταν.
0: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε εγώ τον αγαπώ, ο Διονύσης δεν είναι και φαν καθόλου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε, γιατί τον χάσαμε το 2020. Ο Κένι Ρότζερς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι με την Ντόλι Πάρτον, το Islands in the Stream. Islands in the Stream. Λοιπόν.
1: Να αρχίσω κι εγώ. London Calling. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
0: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης. Το 1945.
1: Δεν μπορώ να
0: τον
1: τραγουδήσω όμως.
0: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον τραγουδήσω.
0: Για ράμπους, για.
1: Για ράμπους.
0: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η Αξίνα.
0: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
0: Πες ήταν ο Εμπιδοκλής.
1: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
0: Ήδη στην εμπορική.
1: Ναι, δεν υπάρχει πια.
0: Όχι.
1: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
0: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε Α. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
1: Όχι, αγοράστηκε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
0: Αχ, ωραίος.
1: Θυμάμαι που είχε πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος, ναι, ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος.
0: Σπουδαίος,
1: είχε πάρει τον, τον Μενιδιάτη, ναι, σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνία που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλε μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει στο πνεύμα του Σαβοπουλισμού.
0: Γιατί
1: ήταν τη ιδεολογική καθαρότητα του Σαβόπουλου. Περισσότερο από τον Σαβόπουλο. Άντε. Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Καλά τα πες. Πολύ ωραία τα πες.
1: Δεν άντεχα να μην τα πω.
0: Μπράβο σου. Και μπράβο σου.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Αίρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμώνει, σπουμώνει, γίνεται η αγορίδα μέλι. Άσχετο. Αϊντε. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
0: Θα πεις, Διονύση.
1: Από την Νέα Πολύ, τη Λακωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, να του πεις και του.
1: Να μην του πω.
0: Βέβαια, του Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
1: Μου κάνει νοήματα.
0: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
1: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
0: Εντάξει, ζέστα.
1: Η Νέα Πολύ είναι χαμηλά.
0: Νότια, παιδί μου, πολύ.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθε στι Τούρφα.
0: Είναι
1: Νέα
0: Πολύ, είναι λαφώνη.
1: Πού είναι αυτό το πώ στην Καλαμάτα, πώ μου το έλεγε χθε.
0: Ποιο?
1: Το ύψωμα, το Στέρφα.
0: Η Βέργα, καλά.
1: Βέργα.
0: Βέργα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
1: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσων απλήτει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα πέρυσι δροσερού Σαββατοκύριακου και τέτοια, σήμερα θα φτάσει στο 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λένε.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε? Ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί έχουν και κρέμεται
1: είναι,
0: το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφαράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει αέρας. Ναι. Ή το πετάνε, μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο μου σκάνε μπροστά εν τω μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου σκάνε διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρα.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν
1: για
0: να σου
1: τον
0: πω
1: κόσμο.
0: Κάτι. Απολύτης το ζήσει. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς. Άμα πετάς σκουπίδια,
0: άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στη δουλειά του. Ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο το
0: χαρτί από την τυρόπιτα.
1: Από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατοποινήτη στην Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε τα Νακαίτσι.
0: Τα Καίτσι είναι
1: λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.
1: Ναι. Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, στο πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκου. Είχε ρίξει υγρό στην αίθουσα πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του 4 πελάτες και ο υπάλληλος. 5 άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι
1: πατσίνκο.
0: Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι. Ω, αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σαν μπιλιάρδο, λέμε.
0: Να το δει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να τη πει. Το ξέρει. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Άλλα θέματα.
0: Έλεγες
1: πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό? Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Έχουν νευρούλια.
0: Έχουν πολλά νευρούλια.
1: Ναι.
0: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν ρε, κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. να πέσει από το μέτρο θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνητρο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, α πούμε.
0: Αποπληρωμή.
1: Πρόωρη αποπληρωμή το δάνειο.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ
1: να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διαθέσεις. Και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλληλείας
0: του τουρισμού
1: και του τουρισμού κτλ.
0: Δεν
1: σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφαλοκρεπή.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Παιδιά, μην παλαβεί άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι καλά.
1: Γιατί δεν ακολουθούν την τακτική που ακολουθούν και απέναντι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τους βομβάρδισε μια βάση που θέλαν να την κάνουν δικό τους προπύργιο, εν πάση περιπτώσει. στη Συρία. Εντάξει,
0: ναι,
1: 70
0: ναι.
1: χιλιόμετρα από τα ναι. σύνορά του. Ωραία, ναι. εντός του εδάφου της Συρίας. Τους το βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί. Έτσι και τους είπαν μήνυμα, το λάβατε τώρα το μήνυμα ή θέλετε να έρθει κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Βγήκε η Προεδρία και απάντησε. Δεν θα παρακολουθήσουμε την παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό. Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ιδέες δίνω.
0: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
1: Κάντε με αναλυτή.
0: Γιατί, δεν είναι αυτό, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι. Εξωτερικών είναι. Άμυνας είναι. Ξέρω εγώ.
1: Ρίχνει και ένα
0: οικονομικό
1: δεκάρικο για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
1: Α,
0: ναι. Ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
0: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και γειτονία.
0: Και εκεί
1: ναι.
0: μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, στα, ναι. πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ή. Τι στο τέλος, τι αγάπες, ας πούμε. Αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και διακήρυξη των Αθηνών. Α, είπατε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες. Ναι, τέτοιες είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Τέτοιες.
0: Τέτοια εποχή.
1: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κύο. Τώρα, επειδή
0: είχα πάει διακοπές στην Αίκυο, μικρή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε. Δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά. Άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακου ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσίας στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Απλά να το πω στους φίλους ακροατές.
0: Καλά κάνεις και το
1: δεν έχει πυκνώσει ακόμα. Βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
0: όχι,
1: λένε.
0: Όχι, δεν έχει, δεν έχει ακόμα.
1: Γυρίσανε.
0: Θεωρώ.
1: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
0: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Ή αν γυρίσανε, μείναν στα σπίτια του, εν πάση
0: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή?
0: 28, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί η Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
1: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια. Στην Ήπεθρο.
0: 28 θα γυρίσουν, αρχίσουν να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια, να τους τακτοποιηθούν, να δουν τους.
1: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο. Όταν πήγαινα σχολείο.
0: Άλλες εποχές, Διονύση.
1: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως. Όχι,
0: μου, άστο τότε.
1: Ναι. Γιατί?
0: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
0: ναι.
1: Και αυτά αλλάξανε.
0: Βέβαια, όλα.
1: Τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο.
0: Τίποτα. Τα έχουν σοπεδώσει όλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ήταν που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
1: Ναι.
0: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
1: Στη Μούρθια, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
1: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: παλιά,
1: εδώ το έχουμε δει. Παλιά ναι.
0: Παλιότερα.
1: Το έχουμε
0: αυτοί
1: δει.
0: Δεν ξέραν όμως, ήταν άμαθοι.
1: Στη Μούρθια.
0: Ναι.
1: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θεούτα.
0: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
0: σιγά,
1: τώρα.
0: Σιγά, μην δημιουργήσω διπλωματικό.
1: Γιατί?
0: Άντε καλά.
1: Άμα θέλετε πάτε στην Ισπανία.
0: Όχι, να μην πάνε.
1: Όπου θέλετε πάτε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
0: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
1: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
0: Γιατί
1: να πάνε στη Μαγιόρκα.
0: Υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε
1: και κάνουν διαδηλώσει
0: στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
1: Ελάτε εδώ
0: σας βρίζουν.
1: Στην Ανάφη.
0: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
1: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
0: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι.
1: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ό,τι. Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να ναι. το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρπλήσι του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
0: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι.
0: Γιατί?
1: Έχουμε όλοι καφίγια.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά εθερών εκάτερων.
0: Δεν έχω. έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσει μία.
1: Να, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σαν το.
1: Έχω, ναι.
0: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Θα με γράψουνε.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους, με υγεία και καλό προσωπικό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα δεν θα με γράψουν. Ε.
1: Που, όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Τώρα. Αγχώθηκα.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει.
0: Ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει η τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά, ναι, κουτάκια. Και λέω, που χωράνε 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι Γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
0: Και φαντάζομαι ότι, ναι, αν τύχει να πει, για να δω, μορ, τι έχει μέσα. Και να ανοίξει, θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα,
0: ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπή πράγματα όμως. Να μην, ναι, χιονίσει. Εκεί ήθελα να το φτάσω. Ναι. Δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό του
0: Τραμπ? Αυτή τη Χάρπ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος να δει ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσεις, ας πούμε?
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της. Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτός το πολύ πολύ να της υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
2: Έτσι, ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνατε.
2: Βάλουμε.
0: Λέγαμε, ναι, για την Natalie Harp.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο του Διονύση.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα. Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: να υπενθυμίζω.
3: Και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς, τι έχει?
3: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα το
1: χρησιμοποιώ
3: μετά.
1: Τώρα θα το χρησιμοποιώ.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή. Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ, ναι, για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη Χάρπη και τι?
1: Εμείς λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του Τραμπ.
1: Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείως τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει, έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το πέτσι, πρόσεξε. Το πέτσι. Έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
0: Εδώ είμαι.
1: Καταλάβες.
2: Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλας. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία, όπως και όλοι μας, με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι
2: και
1: ο καλύτερος. Συνήθως... Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και αυτά.
0: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
0: Και σας έχω σώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ό,τι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
0: Τι του στέλνει τους συμβούλους, ναι, πάρει εμάς.
1: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε.
0: Ακριβώς,
2: ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Ακριβώς.
3: Η Χάρπ.
0: Και η Χάρπ.
1: Η Χάρπ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσα στο Truth Social.
0: Τη Χάρπαστη.
3: Η Χάρπ δεν είναι τη Χάρπαστη.
1: Παιδιά, τη Χάρπ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
0: Τον κυνήγαγε, παιδιά, στη Σκωτία, δεν θυμάστε?
1: Και έπαιρνε και τέτοια βίντεο.
0: Τρέχει από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζήτησε συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στις ΗΠΑ.
0: Όχι, μα ζήτησε συγγνώμη ίδια.
1: Για τις σχέσεις τους. Ναι,
0: όχι,
1: αυτό.
0: Ποιε σχέσει, μωρέ.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ποιε σχέσει.
1: Δεν θα μπω, τώρα. Δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου. Ποια
0: κουτσομπολιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Μέχρι... Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει.
0: Ναι,
1: όπως έγινε
0: ναι.
1: με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό άλλο, στρατιωτικό.
2: Μα τι θα έκανε, αν αναγκάστη... έπαιρνε όλοι αναγκάστη... θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Αυτή ήταν μέρος της παραπλάνησης.
1: Θα δεχόταν. Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι. Σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτούς, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά προτεραιότητα. Τι να κάνουμε,
1: πάντως
2: υπόλοιποι...
1: και,
2: αυτ,
1: και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και οι άλλοι που είχε διαλέξει για το FBI και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ. Διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσωπικής. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσανε πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί... δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
2: Έχει
1: ναι.
2: κερδίσει τρεις εκλογές και τη.
3: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία για να ρωτήσει τους ψηφοφόρους
1: του.
3: Μέρος αυτών.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ. Έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα. Λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
0: θα είχα να διαλέξω το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Βανς είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να, να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι, ας πούμε.
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
3: Διάσκεψη του Μονάχου.
0: Ναι,
1: μας είχε πάρει διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, ο όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων. Να πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει και διάφορα τέτοια πράγματα. Στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική είναι ανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν. Και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών. Που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
0: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενός και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνη στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών ίσως.
0: Διχάζει όμως ο Μαντάνη.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές όπου έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, δηλαδή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μία, γι' αυτό είπα πριν τον όρο σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα, και πολέμιους του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε και αυτό. Έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί. Αν υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικόν εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
0: Τα λύσαμε αυτό, όλα. Ναι.
3: Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
0: Όχι, είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί. Γιατί...
0: Αχρίαστοι να είμαστε.
2: Αυτό το πουκάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τοιχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλό
3: Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Πάμε και εμείς.
1: Πού να πάμε?
0: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά, σε κοινή ανακοίνωσή τους, χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Ιγυρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, η άνεμη θα πνέουν βορείως 6 μποφόρους στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Στους αγραφούς.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου. Και μπήκαμε λίγο καθυστερημένα. Είναι αυτά τα πρόβλεπτα που συμβαίνουν στον δρόμο. Το μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης, φυσικά στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Μουσική 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Είπαμε σήμερα θα έχουμε ανώτερη θερμοκρασία 33, αλλά η αίσθηση θα ξεπερνάει τους 38. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τον λόγο, τα λέγαμε και χθες. Είναι τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα έχει μέχρι και 4 μποφόρ. Δυτική άνεμη. Το νου σας έχουμε βγάλει καθαρό το καλοκαίρι από φωτιές. Ευτυχώς. Ας συνεχίσουμε να έχουμε λίγο την προσοχή μας όλοι.

Και ακούμε καθημερινά ότι τέλος στην επιδότηση, στη βενζίνη. Υποτίθεται έχει δοθεί μια επιδότηση για να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Πότε μπήκε η επιδότηση? Πότε έπεσε η τιμή στα βενζινάδικα? Κανείς δεν το ξέρει. Η επιδότηση μπήκε, αλλά απλά το ράλι της τιμής της βενζίνης δεν επέτρεψε ποτέ να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Και τώρα μας λένε ότι έρχεται από το Σεπτέμβρη νέο κύμα ανατιμήσεων στη βενζίνη. Γαϊδουράκι Σπυρό. Δεν μας βλέπω διαφορετικά. Ούτως ή

είπαμε ότι θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Να έχετε το νου σας για σήμερα και αύριο. Δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι και οι άνεμοι.

Αν και λέει, αν και η Έμι μας λέει ότι θα έχουμε και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα τις μεσαιβρινές ώρες. Η θερμοκρασία, είπαμε, θα έχει αίσθηση για 38.

0: σε υψηλούς τόνους κυμαίνεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανου Γκίκα και του Ανεξάρτητου Βουλευτή Κέρκυρας Αλέκου Αυλονίτη με επίκεντρο τις διαδικασίες αποκατάστασης του Αχιλλείου. Ο κύριος Γκίκας, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, κατηγόρησε τον κύριο Αυλονίτη για μικροπολιτική, θόρυβο και μηδενιστική ρητορική, σημειώνοντας ότι αντί να χαιρετήσει τη θετική εξέλιξη του διαγωνισμού, επιλέγει τον πολιτικό τσαμπουκά. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Αυλονίτης είχε πει ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε επειδή το Αχίλλειο είναι κλειστό 5 χρόνια. Και ότι αυτές είναι πολιτικές μιας άλλης εποχής. Ας ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Γκίκας μέσω της ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Εγώ κατανοώ ότι ο κύριος Αυλονίτης προσπαθεί μέσω μικροπολιτικής τακτικής να κάνει πολιτικό θόρυβο. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ απλά έκανα αυτό που θα κάνει, πρέπει να κάνει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής, να είναι πίσω από τα θέματα, να συντονίσει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθει ένα αποτέλεσμα. Εν προκειμένου, αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο, πολύ παραμετρικό, πραγματικά σας το λέω, project. Ήτανε πολλοί οργανισμοί εμπεπλεγμένοι, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έπρεπε τέλος πάντων να υπάρξει ένας συντονισμός και να γίνουν κάποιες κινήσεις για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να μείνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος βγήκε 11 Αυγούστου, τον ανακοίνωσα εγώ. Είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα πραγματικά ένας αγώνας ταχύτητος, διότι έπρεπε να, μετά την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της επικαιροποίησης των μελετών, που αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στάδιο, έπρεπε να περάσουν από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών της ΕΤΑΔ, από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών του Υπουργείου Υποδομών. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που βεβαίως ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής, οφείλει να παρακολουθεί και να βρίσκεται από πάνω από τα γεγονότα. Εγώ αυτό έκανα, όχι μόνο τώρα, το έκανα από την αρχή, όταν είχα ανακοινώσει το 2023, αν θυμάστε, εγώ το ανακοίνωσα, ότι ο ανάδοχος τότε του έργου αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, με αποτέλεσμα να μπούμε σε αυτές τις περιπέτειες που μπήκαμε. Η νέα χρηματοδότηση είναι περισσότερο από την αρχική. Μιλάμε για 14 εκατομμύρια, ενώ η αρχική χρηματοδότηση ήταν, αν θυμάστε, 12.
0: Μάλιστα, κύριος Γκίκας ευχήθηκε στον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη, καλή επιτυχία στην έβρεση πολιτικής στέγης. Και έτσι, μετά από λίγες ώρες, ήρθε και η απάντηση του κύριου Αυλονίτη. Θα σας την πω όπως ακριβώς, μοταμό δηλαδή, όπως ακριβώς την έχει στείλει. «Στέφανε, δεν μας έφτανε το θράσος σου, με ειρωνεύεσαι κιόλας. Δεν ήξερα ότι ενδιαφερόσουν και για το πολιτικό μου μέλλον. Αλλιώς θα σε ενημέρωνα προσωπικά. Με ένα τηλεφώνημα θα σου απαντούσα σε όλα. Μην αγωνιάς για μένα, θα είμαι εκ νέου υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, οψέποτε γίνουν». Να επιθυμούσες ενδεχομένως κάποιον άλλον που να μην σου ασκεί αντιπολιτευτική κριτική, αλλά βλέπεις έτσι τη δημοκρατία αν λειτουργεί. Αυτή ήταν μια απάντηση επί του προσωπικού και όχι για το Αχίλλειο, όπως καταλαβαίνετε. Θα έχουμε πολλά επεισόδια μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Την υπογραφή από τον Υπουργό Ναυτιλίας πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση τριών δρομολογιακών γραμμών, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση των Ιωνίων. Οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 11ης Οκτωβρίου του 2026. ουσιαστικά είναι η γραμμή που πρωτολειτουργήσε το 2017 που συνδέει τα Ιόνια νησιά. Προβλέπεται 3 δρομολόγια την εβδομάδα, όμως δεν υπήρξε ενδιαφέρον στον προηγούμενο διαγωνισμό. Τώρα τρέχει ένας διαγωνισμός τετραετής, δηλαδή η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι τετραετής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβαση, όμως να ολοκληρωθεί αυτός ο διαγωνισμός, η κυβέρνηση επιλέγει να στείλει πρόσκληση σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του διαγωνισμού. Να μην μείνει κενό αυτό το διάστημα. Δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τέλη Αυγούστου να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια με απευθείας ανάθεση. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γκίκας.
1: Στις άγονες γραμμές, ναι, δηλαδή στις 76-77 άγονες γραμμές, μέσα υπήρχαν και κάποιες γραμμές στο Ιόνιο, όπως γνωρίζετε. Η μία γραμμή ήταν το καράβι που φεύγει από την Κέρκυρα και καταλήγει στη Ζάκυνθο, ναι, και επιστροφή. Ενώ στον τετραετή διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το μεσοδιάστημα. Οπότε έπρεπε να αναθεωρηθούν τα μισθώματα των δρομολογίων προς τα πάνω, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με παξί-αντίπαξί, που ήταν ένα δρομολόγιο βέβαια χαμηλού μισθώματος, αλλά αυτό το οποίο ίσχυε και που κάλυπτε το πλοίο μέχρι πριν από μερικούς μήνες, περσινή χρονιά ας το πούμε, φέτος και λόγω ακρίβειας του καυσίμου και τα λοιπά δεν το κάλυπτε, αυξήθηκαν τα μισθώματα. Ναι. Οπότε έχουμε 2 γραμμές που αφορούν εμάς και μια γραμμή επιπλέον που είναι Καστός Μύτικας, που και εκεί είναι ένα μέρος που χρειάζεται οπωσδήποτε καθημερινή έτσι, επικοινωνία, με αυξημένα μισθώματα και με απευθείας ανάθεση. Αυτή είναι η δημόσια υπηρεσία, είναι τώρα θα γίνει απευθείας ανάθεση με τα νέα μισθώματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, δηλαδή μέχρι περίπου τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δική μας περιοχή και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσαν και η περιφέρεια, ο κύριος Τροπεκλής και βεβαίως και οι πολίτες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά για ένα δίμηνο είναι αυτό και αυτό θα δοθεί με απευθείας ανάθεση.
0: Να πούμε ότι σήμερα τα Διαπόντια νησιά θα επισκεφθεί η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η επίσκεψη θα διαρκέσει σήμερα και αύριο. Η Υπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις και συνομιλίες με κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να ενημερωθεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο για τα Διαπόντια, τον κύριο Αργυρό, που μας έλεγε ότι στην Ερίκουσα παίρνουν νερό από ένα πηγάδι το οποίο έχει στερέψει. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα.

0: Ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα είναι με τον οργανισμό ΣΥΚΙΠΑ, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Νεράτζη, ο Δήμος του Νότου όχι μόνο δεν έχει πληρώσει τη συμμετοχή του, δεν έχει γράψει καν τη δαπάνη στον προϋπολογισμό του. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νεράτζης και τι είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτό το γεγονός.
1: Είναι χρόνιο αυτό το πρόβλημα, αλλά κάθε χρόνο βρίσκαμε μια λύση, έστω και τελευταία στιγμή. Τώρα παλεύουμε, έστω και για την τελευταία στιγμή, να βρούμε μια λύση. Το θέμα έχει προκύψει με μια επιχορήγηση που πρέπει να πάρουμε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, που έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας το Νοέμβρη του 2025. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όχι μόνο δεν μας έβαλαν λεφτά από την επιχορήγηση, αλλά δεν έχουν εγγραφεί ούτε στον προϋπολογισμό του 2026. Που αυτό σημαίνει πολλά προβλήματα για μας. Πέρα το ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον Αύγουστο, βέβαια θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι από άλλους πόρους των άλλων Δήμων και κάποια στιγμή ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας θα μας πληρώσει. Προκύπτει όμως ένα άλλο σημαντικό θέμα, αρχές Σεπτέμβριου που πρέπει να γίνει η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Αν δεν υπάρχουν επιστώσεις, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση των συμβάσεων. Μόνο για τις 4 δομές που είναι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρα επηρεάζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τους γονείς όλους που εκτίθεται σε μεγάλο κίνδυνο. Παιδική σταθμή, ναι. Τηλεφωνική στιγμή. Το θετικό είναι το ότι χθες ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας μας έστειλε μια βεβαίωση ότι θα εγγράψει στον προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την αποκεντρωμένη, αν θα γίνει δεκτή αυτό το χαρτί μόνο ότι θα εγγραφεί και όχι να τα εγγράψει για να προχωρήσουμε εμείς στην ανανέωση συμβάσεων. Προχωράμε βήμα-βήμα. Μιλήθηκε με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό.
0: Καθαρά οικονομικό. Είπαμε ότι οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων είναι ανύπαρκτες. Ο προϋπολογισμός τους, αν δείτε κιόλας από τα περιφερειακά συμβούλια και για την περιφέρεια ισχύει το ίδιο. Περιφέρεια και Δήμη κάνουν συνέχεια δημοτικά συμβούλια για να τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντας έτους. Ειδικά ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Όταν τα μόνα έσοδα που έχουν είναι από τα ανταποδοτικά τέλη. Τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν οι Δήμοι προέρχονται από κρατικό προϋπολογισμό. Κρατικό προϋπολογισμό, το ξαναλέω. Και προγράμματα ΕΣΠΑ. Άλλη μια είδηση που ευτυχώς είχε αίσει ο τέλος. Ένα ζευγάρι χθες ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερο δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή ανάμεσα στον Κοντογιαλό και τη Γλυφάδα. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις διάσωσης 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος για την προσέγγιση του δύσβατου σημείου και όλα έληξαν ευτυχώς χωρίς κάποιο τραυματισμό. Στο σημείο είχε πάει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και έτσι μουσικά θα σας αφήσουμε. Για τώρα θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά τις 8, αμέσως δηλαδή μετά το Δελτίο, θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και

Δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12 λεπτά μετά τις 8 και για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χονδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Θα ξεκινήσουμε με μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εβδομαδιαία εφημερίδα Κερκυραϊκή Άποψη που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Κεντρικό της θέμα, απογειώθηκε η κρουαζιέρα, η Κέρκυρα καταγράφει ρεκόρ και επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητά της. Στο συν 17,3% η επιβατική κίνηση και στο συν 11,2% η προσεγγίση στο επτάμινο του 26. Στην εξίσωση πλέον και η ύπαξη. Επίσκεψη με φόντο την τουριστική ανάπτυξη στα Διαπόντια νησιά η Όλγα Κεφαλογιάννη. Αντιπαρέθεση Γκίκα Αυλονίτη για τις καθυστερήσεις, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του Αχιλλείου. Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας τεινάζει στον αέρα τον ΣΥΚΙΠΑ, δεν πληρώνει τη συμμετοχή του, ούτε εγγράφει τη δαπάνη στον προϋπολογισμό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Νεράτζη. Τι δήλωσε για αυτό το θέμα? Τον κίνδυνο να μην μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις του προσωπικού για τους 4 παιδικούς σταθμούς της Νότιας Κέρκυρας. Άλλο ένα θέμα της εφημερίδας, ο Δήμος υποχρεούται να χορηγήσει άδειες για τραπεζοκαθίσματα ανάσα για τις επιχειρήσεις στο Άλσος της Γαρίτσας. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Η Μόσχα βλέπει στο νεκτάριο γέφυρα με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ρόλο γέφυρας στις τραυματισμένες σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας με την Εκκλησία της Ελλάδος φαίνεται να αναγνωρίζει η ρωσική πλευρά στο Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριο, όπως προκύπτει πλέον όχι μόνο από το συλλειτουργό του με τον Πατριάρχη Κύριλο, αλλά και από τις επαφές, τις δηλώσεις και τις αμοιβές παρασεμφορήσεις που συνόδευσαν την παρουσία του στη Μόσχα. Αναφέρεται στην επίσκεψη, η εφημερίδα αναφέρεται στην επίσκεψη του Μητροπολίτη Κερκύρας στη Μόσχα και η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας είναι από την επίσκεψη του Μητροπολίτη Νεκτάριου στη Μόσχα. Άλλο θέμα της εφημερίδας, πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στην Κέρκυρα του 2026. Η θάλασσα είναι δωρεάν, η οργανωμένη παραλία όμως μπορεί να ανεβάσει το λογαριασμό μιας ημέρας για 2 κοντά στα 90 ευρώ. Σπάει γραμμή, επιδοτούνται παξί αντίπαξι, ελεύθερο το Κέρκυρα παξί. Είδαμε ότι νωρίτερα από τον κύριο Γκίκα ότι επιδοτείται η γραμμή παξί-αντίπαξι όπως και η γραμμή που ενώνει τα Επτάνησα. Δεν επιδοτείται η γραμμή Κέρκυρα-παξί γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον από πλειοκτήτες, οπότε η γραμμή είναι ελεύθερη στον ανταγωνισμό. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Λορέντζο Μαβίλη. Η Φιλαρμονική Αγίου Μαθαίου τίμησε τον ποιητή και ήρωα με μουσική ποίηση και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στην κατάμεστη πλατεία του χωριού. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Κρατική ανάσα σε ακτοπλοϊκές γραμμές Κέρκυρας Ιωνίου. Τρεις νέες συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας. Υπεγράφει πρόσκληση από τον Βασίλη Κικίλια. Ανακοινώσεις Γκίκα. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας «Η Κέρκυρα σήμερα». Κεντρική φωτογραφία. Συναυλία στο Μορεπό, δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές αφιερωμένες στη Μαρινέλα απόλαυσαν οι θεατές που γέμισαν το θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό
η Δημοτική Φιλαρμονική Αυλιωτών υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Νίκου Μεταλινού, καταξιωμένη μουσική σε κρουστά, πιάνο, μπουζούκι, κιθάρα και μπάσο, η Κρίθη Ζήρα και η Έλλη Καρύδη απέδωσαν εξαιρετικά και με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά σημαντικές στιγμές από την πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας, γράφει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Γκίκα Σαβλονίτη στα χαρακόμματα για το Αχίλιο. Όπως είδαμε και στις τρεις εφημερίδες, υπάρχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδο σχετικά με την κόντρα Γκίκα Σαβλονίτη για το Αχίλιο. Εξαιρετική η εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Λορέντζο Μαβίλη από τη Φιλαρμονική Αγίου Μανθαίου. Τράπεζα της Ελλάδος, φρένο στα τουριστικά έσοδα τον Ιούνιο. Το ταμείο δεν ακολουθεί τις αφίξεις. Καμπανάκι για την πορεία της τουριστικής σεζόν στον τομέα των εσόδων, καθώς παρά την ισχυρή αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης, οι τουριστικές εισπράξεις εμφάνισαν σημαντική επιβράδυνση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία είναι για όλη την Ελλάδα, φυσικά όμως δεν αφήνει απ' έξω και το νησί μας. Και έρευνα και την τουριστική ταυτότητα της Κέρκυρας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Marketing Greece.

0: Είχαμε δει την ανακοίνωση που είχαν στείλει η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας για τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση, αλλά και το αίτημά τους να ανοίξουν τα σχολεία, οι αυλές στο σχολείο το απόγευμα, έτσι ώστε να απασχολούνται τα παιδιά. Μάλιστα, οι γονείς στην ανακοίνωση έκαναν λόγο για πρόκληση. Απαντώντας στην Ένωση Γονέων, ο υπεύθυνος για τη δημιουργική απασχόληση Σπύρος Νεράτζης επισήμανε ότι δεν λειτουργήσε φέτος η δημιουργική απασχόληση, καθώς στους διαγωνισμούς για την πρόληψη του απαιτούμενου προσωπικού δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Ας τον ακούσουμε.
1: Το πρώτο θέμα ήταν η καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε άδεια για τις κατασκηνώσεις και πήγαμε στη λύση του έκτου γυμνασίου. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι δεν βρήκαμε προσωπικό.
2: Πότε κάνατε την προκήρυξη για το προσωπικό όμως?
1: Τέλη Ιουλίου ήταν η προκήρυξη.
2: Θα μπορούσατε να βρείτε προσωπικό τέλη Ιουλίου, δηλαδή για ένα μήνα?
1: Δεν θα μπορούσαμε. Πιστεύαμε μήπως τα καταφέρουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε προσωπικό ούτε για τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου που κάναμε προκήρυξη για τις κατασκηνώσεις στα Γουβιά, ζητήσαμε 25 άτομα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 20 και τελικά έχουμε 10 εργαζόμενους.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
2: Γιατί δεν έγινε η δημιουργική απασχόληση τον Ιούνιο?
1: Δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν είχαμε την άδεια από τις κατασκηνώσεις, την αδειοδότηση για τις κατασκηνώσεις. Και θέλαμε ένα χώρο που να είναι αδειοδοτημένος. Τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν δινόταν άδεια για τις κατασκηνώσεις, μπορούσαμε να κάνουμε δημιουργική απασχόληση. Τώρα είναι πολύ πιο αστεία τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Η δημιουργική απασχόληση γίνεται τα τελευταία χρόνια, γίνεται συνέχεια. Και οι κατασκηνώσεις να μην γινόντουσαν, γινόταν, ναι, η δημιουργική απασχόληση.
2: Ναι, ναι.
1: Όμως τώρα τηρείται το νομικό πλαίσιο πολύ πιο αυστηρά και δεν έγινε. Και το 20, το 21, το 22, το 19 δεν έγιναν κατασκηνώσεις, δεν αδειοδοτήθηκαν οι κατασκηνώσεις. Όμως η δημιουργική απασχόληση γινόταν. Τέλη Ιουλίου ξεκινούσε πάντα. Το ίδιο νομικό πλαίσιο ήταν, αλλά ήταν πιο ελαστικός ο έλεγχος, η τήρηση της νομιμότητας. Ας το πάρουμε όπως πιστεύουμε. Γι' αυτό βρήκαμε τον τρόπο για το έκτο γυμνάσιο. Του χρόνου δηλαδή, ξέρουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα είτε αδειοδοτηθεί ο χώρος των κατασκηνώσεων είτε όχι. Τη δημιουργική απασχόληση μπορούμε να την κάνουμε σε ένα άλλο χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Θα πάμε, πεταχτούμε τώρα στους Παξούς, νοητικά φυσικά, καθώς εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχει τοποθετηθεί το σύστημα C-Track στην παραλία της Λάκας, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής, με αποτέλεσμα άτομα με κινητικά προβλήματα να στερούνται την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα. Ο Νίκος Δαλιέτος, επιχειρηματίας από τη Λάκα, επισήμανε ότι το σύστημα παραμένει αποθηκευμένο και δεν έχει τοποθετηθεί από το Δήμο όσο όφιλε.
3: Το C-Track φέτος δεν έχει τοποθετηθεί. Το βγάλανε πέρσι τον Οκτώβριο, όπως το βγάζανε κάθε χρόνο. Το αποθέσανε στην αυλή του πρώην Δημοτικού Σχολείου και εκεί είναι. Εφέτος δεν πήγε καθόλου στη θέση του.
2: Δεν μπήκε καθόλου, ούτε οι διάδρομοι αυτοί ξύλινοι που...
3: Τίποτα. Όλα είναι στην αυλή του σχολείου μέσα, του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Λάκας. Τους παίρνουν 4, 2 ένας από ένας από εκεί και τους βάζουν στη θάλασσα.
2: Εσείς βλέπετε, δηλαδή έχουν εκδηλώσει άνθρωποι παράπονα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν?
3: Ναι, γιατί πέρσι το χρησιμοποιούσαν πολλοί τουρίστες. Φέτος ήρθανε, με πιάσανε, μου λέει τι έγινε. Λέω δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Και πέρσι άργησε να τοποθετηθεί. Mm. Τοποθετήθηκε 15 Ιουλίου. Πήρα τηλέφωνο στο Δήμο, μου είπανε να πάρω να επικοινωνήσω με την πρόεδρο της Λάκας. Επικοινώνησα, μου είπε η κυρία πρόεδρος ότι δεν είναι αρμόδια αυτή ούτε να υπογράφει έγγραφα, ούτε να για οικονομικές δυνατότητες, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου. Τώρα, ποιος το έχει αναλάβει και δεν κατάφερε να τα φέρει εις πέρα, δεν μπορώ να ξέρω. Επειδή έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια και εγώ και άλλοι,
2: ναι, ναι.
3: Εγώ είχα μια κράτηση με ένα άτομο που είχε πρόβλημα και όταν με ρώτησε, γιατί έρχεται πολλά χρόνια, και όταν με ρώτησε αν είναι στη θέση του ΣΤΑΚ, του είπα όχι, μου λέει λυπάμαι, δεν θα έρθω. Έτσι χάσαμε την κράτηση. Και στην Πάτρα που είχα πάρει τηλέφωνο το ΣΤΑΚ, μου είπαν ότι είναι θέμα αρμοδιότητα του Δήμου. Αν δεν κάνει κάτι ο Δήμος, δεν μπορούν να δουν αυτοί μόνοι τους.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος υπογράμμισε πως η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση του, Σιτράκ, δεν μπορούσε να τοποθετήσει στην αρχή του καλοκαιριού λόγω φόρτου εργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος έχει τοποθετήσει 3 αμαξίδια θαλάσσης σε παραλίες του νησιού, ανάμεσα σε αυτές τις παραλίες και η Λάκα, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.
4: Πράγματι, φέτος το Σιτράκ δεν τοποθετήθηκε χωρίς να λέμε πολλά-πολλά. Έχει να κάνει με μια αλλαγή που έγινε στην διεύθυνση της εταιρείας. Και
2: ποιας εταιρείας?
4: Της αυτής της που τοποθετεί τα
2: και αναλαμβάνει και τη συντήρησή του.
4: Είχαμε κάθε χρόνο, κάναμε μια σύμβαση για την συντήρηση, την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση στο τέλος της σεζόν. Μετά από χρόνια λοιπόν, γιατί το Σίτρακ αυτό είναι από τα πρώτα που τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ναι. Είναι 8 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Φέτος δεν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ δεν το κατάλαβα νωρίς ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί πέρα. Όταν το πήρα χαμπάρι, τέλος πάντων τέλη Ιουνίου, λοιπόν μου είπαν, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, γιατί τώρα δεν έχουμε 30 Σίτρακ, έχουμε 300 Σίτρακ. Κάποια από αυτά είναι στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Τα συνεργεία μας έχουν σταλεί εκεί πέρα. Λέω, πότε μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε? Μου λέει, αρχές Αυγούστου. Λέω, συγγνώμη, αλλά να κάνουμε σύμβαση 5.000 ευρώ. Να έρθετε αρχές Αυγούστου να τοποθετήσετε το Σίτρακ για λιγότερο από 1,5 μήνα. Όχι, δεν σας τα δίνω και είμαι και πολύ ενοχλημένος που με μεταχειρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Και προσπάθησα να βρω εδώ κάποιους τεχνικούς δικούς μας. Δυστυχώς δεν ανέλαβαν την τοποθέτηση και πήρα την απόφαση και χρέωσε το σε μένα. Μπασχεριτώσει ότι οι 2, 3, 5 άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτή την δυσκολία θα εξυπηρετηθούν με τα αμαξίδια τα ειδικά, τα οποία είχαμε προμηθευτεί πριν από το Σίτρακ, και υπάρχουν 3 τα οποία είναι τοποθετημένα, ένα στη Λάκα στο Χαραμί, ένα στο Λογκό στο Λευρεχείο και ένα στο Μογκονήσι.

0: Και για σήμερα το βράδυ, στις 9, η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας διοργανώνει μια εκδήλωση παρατήρησης Σελήνης με τηλεσκόπια της εταιρείας φυσικά, εκεί στην πλατεία του Διονύσου Σολομού, πάνω από το ΝΑΟΚ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σπύρο Χοδρογιάννη, τον πρόεδρο της Αστρονομικής Εταιρείας. Κύριε Χοδρογιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Για πείτε μας λίγα για την απόψινη βραδιά.
1: Ουσιαστικά είναι η παραδοσιακή έτσι, εκδήλωση που κάνουμε κάθε Αύγουστο σαν αστρονομική εταιρεία για την παρατήρηση της Σελήνης. Πρέπει έτσι να κάνουμε γνωστό ότι η Σελήνη παρατηρείται όταν δεν είναι πανσέλινος. Όταν είναι πανσέλινος, επειδή είναι πολύ δυνατό το φως, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε λεπτομέρεια, οπότε την παρατηρούμε λίγο πριν γίνει πανσέλινος ή λίγο μετά. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα περίπου 69-70% της φωτεινότητας της Σελήνης, αυτού που εμείς βλέπουμε, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μέσα από τα τηλεσκόπια της εταιρείας αρκετούς κρατήρες και τις λεπτομέρειες που μπορούμε να δούμε πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί μου φάνηκε περίεργο. Λέω, γιατί δεν το διοργανώνουν, λέω, την πανσέλινο που είναι και πιο φωτεινό. Αλλά ναι, μου λύσατε την απορία, δεν το γνώριζα ότι την πανσέλινο δεν είναι η κατάλληλη μέρα για παρατήρηση.
1: Ναι, η πανσέλινος για τους αστρονόμους είναι μέρα ξεκούρασης, γιατί ξέρετε, λόγω της μεγάλης φωτεινότητας που έχει, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε καμία λεπτομέρεια πάνω στην επιφάνειά της, και παράλληλα με το φως που δίνει, και ιδιαίτερα έτσι άμα είναι αρκετά φωτεινή με καθαρό ουρανό όπως συμβαίνει τον Αύγουστο, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλα αντικείμενα. Δηλαδή άλλα αστέρια ή άλλους πλανήτες αν υπάρχουν στον ουρανό, γιατί με το φως τους τα καλύπτει. Mm-hmm. Οπότε οι πανσέλινες είναι πάρα πολύ όμορφοι να την παρακολουθούμε με μια παρέα, σε μια παραλία.
0: Με γυμνό μάτι.
1: Πιο ρομαντικά, πιο ρομαντικά θα έλεγα. Και μάλιστα μια λεπτομέρεια έτσι σημαντική για τη φετινή πανσέλινο του Αυγούστου, που θα είναι ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε και μια μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι δύσκολες ώρες για παρατήρηση, από τις 4 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί. Οπότε τότε είναι η πανσέλινος. Για όσους θα ήθελαν να ξενυχτήσουν δηλαδή, θα μπορούν το πρωί 4 με 7 τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου να παρατηρήσουν και την πανσέλινο, αλλά και μια μερική έκλειψη Σελήνης. Στη σημερινή μας όμως εκδήλωση θα έχουμε τηλεσκόπια με τα οποία θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τους κρατήρες, τις λίμνες όπως τις λέμε, τις θάλασσες της Σελήνης, και η εκδήλωση απευθύνεται σε οποιονδήποτε θα ήθελε να έρθει, και αλλιώς όλες οι εκδηλώσεις της αστρονομικής εταιρείας είναι ελεύθερες για το κοινό. Και καλούμε όποιον θα ήθελε να έρθει στην πλατεία Σολομού, και εκτός από το ότι θα μπορέσει να παρατηρήσει τη Σελήνη, να συζητήσουμε και διάφορα αστρονομικά έτσι, θέματα που θα έχει, γιατί θα είναι αρκετά μέλη της εταιρείας εκεί. Οπότε πάντα γίνεται και μια επιπλέον συζήτηση για αστρονομικά θέματα, αστρονομικά φαινόμενα.
0: Δηλαδή για εμάς τους ερασιτέχνες μπορούμε να μας λυθούν διάφορες απορίες που έχουμε, όπως είχα εγώ τώρα π.χ. γιατί δεν την παρατηρούμε στην πανσέλινο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πόσα τηλεσκόπια θα έχετε στη διάθεσή σας σήμερα?
1: Θα έχουμε 2 τηλεσκόπια, τα οποία θα έχουν διαφορετική μεγέθυνση στον απτάλο, ώστε να μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε να είναι αρκετά. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές λόγω και του Αυγούστου έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσο επηρεάζει η φωτορύπαση της πόλης την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού?
1: Κοιτάξτε, τραγικά θα έλεγα. Κυριολεκτικά τραγικά. Δηλαδή, να σας κάνω να καταλάβετε ότι εάν δεν είχαμε τη φωτορύπαση της πόλης από το συγκεκριμένο σημείο, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε και πολύ περισσότερα αντικείμενα. Ας πούμε, το γαλαξία της Ανδρομέδας ή κάποια, το σφαιρωτός Μήνους του Ηρακλή. Διάφορα δηλαδή πολύ εντυπωσιακά έτσι, αστρονομικά αντικείμενα. Αλλά δυστυχώς η τεράστια φωτορύπανση που έχουμε, και πρέπει να βάλουμε και την υγρασία της Κέρκυρας, μην το ξεχνάμε.
0: Ήθελα
1: αυτό
0: να σας κάνω και γι' αυτό μια ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είμαστε τις τελευταίες δύο μέρες, ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες, που έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αν αυτό επηρεάζει την παρατήρηση.
1: Ναι, ναι, επηρεάζει και την επηρεάζει τραγικά, δυστυχώς. Οπότε έχουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά προσπαθούμε να τα λύσουμε ανεβαίνοντας σε μέρη πάνω στην Παντοκράτορα, στην Πηλίδα, στο Κρακείο, σε διάφορα έτσι, μέρη της Κέρκυρας, στα οποία δεν έχει τόσο πολύ φως, όταν θέλουμε να κάνουμε μια παρατήρηση πιο εξειδικευμένη. Αυτή εδώ είναι μια παρατήρηση που είναι για το ευρύ κοινό, οπότε καταλαβαίνετε προτιμούμε πάντα μια τοποθεσία η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι το πρόβλημα της φωτορύπανσης. Είναι ένα μεγάλο θέμα, κάτι το οποίο και εμείς έχουμε υπόψη μας να συζητήσουμε ευρύτερα, γιατί επηρεάζει όχι μόνο την παρατήρηση, αλλά επηρεάζει και τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο συζητείται τα τελευταία χρόνια και μάλιστα η εταιρεία είναι και μέλος του Dark Sky Association, ένας παγκόσμιος οργανισμού ο οποίος εξετάζει τα προβλήματα της φωτορύπανσης.
0: Μάλιστα. Και εμείς θέλουμε συνέχεια περισσότερο φως, όμως φταίμε και εμείς λίγο. Όλοι λέμε ότι θέλουμε περισσότερο φως, ειδικά το βράδυ. Όσοι κυκλοφορούν στην πόλη ή στους δρόμους, θέλουν περισσότερο φως για την ασφάλεια, γιατί νιώθουν πιο ασφαλείς.
1: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Σίγουρα το να νιώθουμε ασφάλεια, απλώς είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα φώτα. Δηλαδή υπάρχουν φώτα τα οποία, αν η κατεύθυνσή τους είναι προς το έδαφος, είναι σωστά και έχουμε σωστό φωτισμό, δηλαδή ώστε να μπορούμε να κινούμαστε και να νιώθουμε την ασφάλεια, και παράλληλα δεν επηρεάζουμε με τη φωτορύπανση τον ουρανό. Αλλά σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, είχαμε κάνει μια εκδήλωση πριν μερικές μέρες για τους Περσίδες στο Αυλάκι και είχαμε τα προβλήματα των τεράστιων προβολέων, οι οποίοι ήταν από απέναντι από την γειτονική Αλβανία. Είχαμε πάρα πολλά καταστήματα τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο φωτίζουν προς τον ουρανό, που ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο βολεύει. Το μόνο που κάνει είναι έτσι, για έναν εντυπωσιασμό.
0: Να.
1: Υπάρχει λοιπόν σωστή χρήση του φωτισμού που μπορούμε να κάνουμε και με ειδικά φώτα, αλλά και με μια κατεύθυνση προς το έδαφος. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένα ευρύτερο κομμάτι που πρέπει να αποφασιστεί και συζητιέται ήδη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί είναι και ένα κόστος αρκετά μεγάλο το να πάμε να αλλάξουμε όλα τα φωτιστικά σώματα, τα δημόσια.
0: Ναι, εδώ μας παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να τοποθετήσουμε το φως, να τοποθετήσουμε κολόνες με φως.
1: Λόγω του... Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Κύριε Χοντρογιάννη, πείτε μας λίγο πάλι, τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση?
1: Εμείς θα είμαστε εκεί από τις 9 το βράδυ, μέχρι αργά. Ελπίζουμε ο καιρός να μας βοηθήσει. Στην πλατεία Σολομού, πάνω από τον ΑΟΚ. Και είναι η εκδήλωση ελεύθερη, είπαμε, για το κοινό. Όποιος θέλει να έρθει εκεί, θα υπάρχουν τηλεσκόπια της εταιρείας και παράλληλα θα υπάρχει μια ενημέρωση γενικότερα για τα ουράνια φαινόμενα.
0: Ωραία, θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσατε απόψε να δείξετε στον κόσμο ένα μόνο πράγμα στον ουρανό και να του πείτε κοίτα το, αξίζει να το δεις, τι θα ήταν αυτό?
1: Αν εξαιρέσουμε το φεγγάρι, θα του έλεγα να περιμένει μία η ώρα το βράδυ να δει το πλανήτη Κρόνο.
0: Θα είσαστε εκεί μία η ώρα? Γιατί είναι και πρόσκληση αυτό.
1: Ναι. Εάν έχει κόσμο, ναι. Αν έχει κόσμο, καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα. Τι είναι αυτό που θα δει, τι είναι αυτό που θα πρέπει να δει και τι πρέπει να δει τον πλανήτη Κρόνο?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μοναδικό θέαμα, γιατί ξαφνικά βλέπεις ζωντανά μέσα από το προσοφάλμιο του τηλεσκοπίου έτσι τον πλανήτη και γύρω του τους δαχτυλίους. Mm-hmm. Είναι από τα ομορφότερα που μπορούμε να δούμε Υπάρχουν και άλλα φυσικά, αλλά δυστυχώς δεν φαίνονται από την φωτορύπαση της σχέδιας, αλλά ο πλανήτης Κρόνος απόψε θα ανατέλει γύρω στις 12 παρά, 12 και, αλλά λόγω της υγρασίας και των βουνών της Αλβανίας και της Ηπείρου, εμείς μέχρι τις 12.30 μία παρά θα αρχίσει να φαίνεται έτσι λίγο πιο καθαρά. Είναι αυτά πιο εντυπωσιακά που μπορεί να δει κάποιος μέσα από ένα τηλεσκόπιο.
0: Ωραία.
1: Οπότε για όσους θέλουν να ξενυχτήσουν, αν μας κάνουν παρέα θα ξενυχτήσουμε μαζί τους.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χονδρογιάννη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία δηλώσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως ενημερώνει η Ένωση Συνεταιρισμών Αγροτών Κέρκυρας, έχει καταργηθεί ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης. Η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της MyAdhe. Η παραγωγή, αφού συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet, επιλέγουν μητρό και επικοινωνία, εξουσιοδοτήσεις, φορείς υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, νέα και καταχωρίζουν ως αφημί εξουσιοδοτημένων της Ένωσης, το αφημί της Ένωσης δηλαδή, το 096-005931. Όσοι αγρότες θέλουν πληροφορίες και υποστήριξη, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26610044211 και 26610239913 ή να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Ιωάννου Θεοτήκη 63. Είπαμε, φέτος έχει αλλάξει η διαδικασία, δεν πάτε στην Ένωση να κάνετε την εξουσιοδότηση, την κάνετε μέσω της εφαρμογής MyAdhe. Γι' αυτό, για να μην μπερδευτείτε, καλύτερα καλέστε στα τηλέφωνα του συνεταιρισμού για να σας κατευθύνουν κατάλληλα από εκεί και έτσι να μην υπάρξει πρόβλημα. Και με αυτή την είδηση ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσκάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο, το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο και το Γεράσιμο Λυκή σας στις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Από το μειάνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 270 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η προώρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε. Όπως κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, σε αυτή τη διαμόρφωση λίγο που έχουμε

τροποποίηση του προγράμματός μας για να εξυπηρετήσουμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στην καλοκαιρινή τους άδεια. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα είμαστε Παρασκευή 21 του μηνός Αυγούστου. Παρασκευή, τέλος εβδομάδας, όχι για όλους Σπύρο μου, υπάρχει κόσμος, αν και εσύ δουλεύεις. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει κόσμος που δουλεύει και το Σαββατοκύριακο, υπάρχει κόσμος που δεν σταματάει καθόλου να δουλεύει όλες τις μέρες, αυτή που είναι σεζόν δηλαδή και που ναι, είναι λίγο δύσκολα για κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό λέμε ναι μεν τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, αλλά δεν είναι έτσι για όλους και το ξέρουμε και να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά να δουλεύουμε όσο μπορούμε. Και βέβαια και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάθονται και να περνάνε ωραία το Σαββατοκύριακό τους, να ξεκουράζονται. Ναι, χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε, η εκπομπή καθημερινή, ενημερωτική για εσάς, για τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να σας ενημερώνουμε, να φεύγετε από εδώ και να είστε πλήρως ενημερωμένοι, να τα ξέρετε όλα, να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Κέρκυρα, να βλέπετε δηλαδή πώς όλα τούτα εδώ συμβαίνουν, πώς όλα τούτα εδώ εξελίσσονται, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πώς μας επηρεάζει και πώς όχι, τι λένε οι άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν για τα ζητήματα αυτά της επικαιρότητας, καθημερινότητας κτλ. 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM. Μπορείτε να συγκρατήσετε τους αριθμούς, παρακαλώ. Είναι η συχνότητά μας που μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πάτε σε αυτό, να γυρίσετε τα κουμπιά σας εκεί, να πάτε προς τα εκεί. Να κατευθυνθείτε, να πάρετε αυτό το δρόμο. Και θα σας βγάλει στον προορισμό σας απευθείας σε εμάς. Επίσης μπορείτε να κάνετε ακρόαση μέσα από το AirTeco. Ζωντανά σε πραγματικό χρόνο. Κάνετε ακρόαση μέσα από το tablet, το κινητό σας τηλέφωνο φυσικά, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ σας. Και ελάτε τώρα στο ξεκίνημα να σας πούμε τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω, για τον καιρό. Που μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι ότι τη Δευτέρα, παρακαλώ, θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που έχουν, λέει, να εμφανιστούν από το 2009. Βλέπουν καλά τα ματάκια μου? Ναι, από τότε. Ναι. Υπομονή, αδέρφια. Υπομονή. Σήμερα, καλός ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά 35, α, όλα και όλα, 35 η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα στο 82%. Σάββατο τώρα θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά 39 η αίσθηση στο σώμα μας. Έτσι, μπράβο. Και το ανησυχητικό, να το ξαναπούμε, είναι οι άνεμοι που θα ενισχυθούν από το απόγευμα και μετά και θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Στην Κέρκυρα, Κυριακή, καλός ο καιρός, 35 βαθμούς Κελσίου, τίμια πράγματα εδώ. Αλλά οι άνεμοι πάλι εδώ, δυστυχώς. Δευτέρα, 38 βαθμούς Κελσίου και εδώ τίμια πράγματα. Έτσι, μπράβο. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Πέφτει και λίγο το ποσοστό της υγρασίας για τη Δευτέρα. Μα με τέτοιες θερμοκρασίες, ποια υγρασία? Θα έχουν στεγνώσει τα πάντα. Τρίτη, 38 βαθμούς Κελσίου. Να τι πάλι άνεμοι, όχι και την Τρίτη. Εμφανίζονται οι άνεμοι. Τετάρτη, 39, βρε παιδιά. Έτσι, μπράβο. 39. Πώς σας φαίνεται? Εξαιρετικά. Μια χαρά. Είναι αυτός ο Αύγουστος που σου λέει τώρα πάρα πολύ καύσωνα, παρατεταμένο και τα λοιπά. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι. Σου λέει ο Αύγουστος, κρίμα είναι. Να μην την κάνω εγώ. Γιατί? Γιατί όχι? Γιατί να μην τους τιμωρήσω εγώ? Να πω ότι τώρα που φεύγω, τελευταία μου εβδομάδα, να μας εκτελέσει, ας πούμε, εντάξει, γιατί? Κρίμα δεν είναι, δεν μας λυπάται κανείς. Επαναλαμβάνω τώρα, πέρα από το χιούμορ και όλα αυτά που κάνουμε, ότι θέλει λίγο προσοχή όλη τούτη η κατάσταση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως για τις φωτιές, γιατί έχουν ξεραθεί όλα τα πάντα και με αυτές τις θερμοκρασίες θα ξεραθούμε κι εμείς.
Λοιπόν, θέλει προσοχή, να έχουμε τα μάτια μας 14, να είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Όλοι όμως υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχει βεβαίως οι πυροσβεστικοί αρχές που κάνουν αυτή τη δουλειά, που ξέρουν και να την κάνουν καλύτερα από τον καθένα. Με την πυροσβεστική που βρίσκεται σε επιφυλακή και κάνει τις περιπολίες σε διάφορα σημεία της Κερκίδας, και υπάρχει διασπορά των οχημάτων επίσης σε διάφορα σημεία της Κερκίδας, τα οποία δεν ανακοινώνονται κιόλας, και καλά κάνουν και δεν ανακοινώνονται. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, εθελοντικές ομάδες, υπάρχει πολιτική προστασία των Δήμων που τριγυρίζει παντού, υπάρχει πολιτική προστασία της περιφέρειας, υπάρχουν όλες οι εθελοντικές ομάδες, θα τις ξαναπώ γιατί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όλοι εμείς, επαναλαμβάνω, το λέω, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ, οι οποίοι όπου και να είμαστε, ρίχνουμε μια ματιά. Έχουμε το νου μας. Έχουμε το νου μας, έτσι. Επίσης, προσέχουμε τον εαυτό μας πολύ. Πριν πω και αυτές τις οδηγίες που έχουμε για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και για όλους εμάς, να σας πω ότι στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή είμαστε στο γαλάζιο. Εμείς και η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι στο κίτρινο μαζί με τις απέναντι πυρωτικές ακτές, την Εύβοια, την Αττική, την Βιωτία, την Πελοπόννησο, όλα τα νησιά του Αιγαίου, όλα τα νησιά, ναι, του Αιγαίου, μπράβο, την Κρήτη. Μόνο εμείς Διαπόντια, Παξί, Λευκάδα την έχουμε γλιτώσει, βέβαια και ένα πολύ μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας και της Τράκης που είναι στο γαλάζιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο κίτρινο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, και σήμερα ακόμα και στο γαλάζιο έχουμε έναρξη πυρκαγιών και γενικά έχουμε θέματα. Έχουμε σχεδόν καθημερινά έναρξεις, αλλά το θέμα είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει, να αντιμετωπίζεται γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, να προσέχουμε όμως και εμείς για τη ζέστη, το ξαναπώ, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βρισκόμαστε σε σκιερά μέρη, δεν κυκλοφορούμε τα μεσημέρια. Πού μου πάτε τα μεσημέρια, που σας βλέπω καμιά φορά στο δρόμο, 3-4 το μεσημέρι, πού πάτε, πού πας Σπύρο? Ειδική αποστολή, εντάξει, ναι. Να προσέχετε να μην κυκλοφορείτε, επαναλαμβάνω, στους δρόμους το μεσημέρι. Μην πηγαίνετε για μπάνιο το μεσημέρι και την ώρα 3 ώρα, 4 ώρα. Να πηγαίνετε νωρίς το πρωί, να πηγαίνετε αργά το απόγευμα μετά τις 6, 7, 7 η ώρα. Το καλύτερο μπάνιο, μην σας πω 8, 9. Α, καλά. Με τίποτα δεν παίζετε το 9 η ώρα μπάνιο. Και δροσίζεσαι και μια χαρά. Λοιπόν, να προσέχετε τα μωρά. Γυμνά. Να δροσίζονται και εκείνα. Με νερό, νεράκι. Όσα πρέπει να πίνουν, έτσι, γιατί είναι κάποια, σε κάποιες ηλικίες που δεν πρέπει να πίνουν ακόμα νερό. Λοιπόν, προσέξτε τα μωρά, προσέξτε τους ηλικιωμένους, προσέξτε τους ανθρώπους που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, τον εαυτό σας, αν είστε μέσα σε αυτούς, σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά και αν δεν είστε, γιατί καμιά φορά και απόλυτα υγιείς να είμαστε, άμα βγεις έξω στον καύσωνα, ένα στούφο που το λέμε εδώ κερκυραϊκά, παθαίνεις. Επίσης, δεν ξεχνάμε τα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα. Νερό, πάντα νερό. Φρέσκο, καθαρό, νερό και μέσα στο σπίτι καμιά φορά που τα έχουμε. Μπορεί να τα ξεχνάμε. Ή να μας διαφύγει το τουμπολάκι με το νερό, είναι άδειο. Ταλαιπωρούνται, έτσι. Νεράκι πάντα, καθαρό, φρέσκο και βεβαίως για τα ζώα έξω. Από τα σπίτια. Βάλτε ένα μπολάκι, τι είναι, τίποτα, με λίγο καθαρό νερό, να το ανανεώνετε όμως, γιατί μην τα αφήνετε το μεσημέρι, αυτό θα βράσει. Μετά τι να πάει να πιει το ζωντανό, δεν μπορεί. Τα ζώα εργασίας, τα προσέχουμε, δεν τα βγάζουμε έξω για δουλειά τις ώρες που απαγορεύεται να βγουν, και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα ζώα δεν μπορούν, έτσι, να ανταπεξέλθουν και δεν μπορούν να ζήσουν κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες και να κάνουν και δουλειά. Έχουμε το νου μας. Τώρα θέλω κάτι να πω σχετικά με αυτό που έλεγα, ότι νερό και λίγο φαγάκι πάντα, εντάξει, στα ζώα μας, τα μέσα και τα έξω από το σπίτι, δεσποζόμενα και αδέσποτα. Έλεγα ότι ήθελα να πω μάλλον ότι είδα τις προάλλες, και ευτυχώς δεν το συναντάω συχνά, μία ταμπελίτσα, τη χειρόγραφη κιόλας, ότι μην ταΐζετε τα αδέσποτα έξω από μία πολυκατοικία στην πόλη. Προσέξτε. Αυτά
δεν πρέπει να γράφονται, δεν πρέπει να εφαρμόζονται και σε καμία περίπτωση μην ακούτε τι λέει ο καθένας. Να ταΐσετε και να ποτίσετε αδέσποτα. Με μια προϋπόθεση όμως, ότι θα φροντίζετε να είναι και καθαρό το σημείο εκεί. Μην πετάτε δηλαδή κονσέρβες και τις αφήνετε μετά και εκεί πέρα και κάνετε μια βρωμιά κτλ. Γιατί δεν φταίνε τα ζώα. Τα ζώα θα πάνε, θα φάνε. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε και το χώρο μας. Έτσι δηλαδή έξω από την πολυκατοικία μας, έξω από το σπίτι μας, να έχουμε δύο μπολάκια, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δύο μπολάκια, ένα με νερό, δύο πλαστικά μπολάκια, δύο μεταλλικά μπολάκια υπάρχουν παντού, φτηνά, πάμφθηνα, σε μεγάλα πολυκαταστήματα, σε σούπερ μάρκετ υπάρχουν παντού. Λοιπόν, δύο μπολάκια με νερό και λίγο φαγητό, λίγο ξηρά τροφή, κατά προτίμηση. Επίσης, βλέπω πολύ συχνά κονσέρβες, κουτιά κονσέρβες, τα οποία είναι πεταμένα κάτω. Αυτά καταρχάς είναι κίνδυνος θάνατος για τα ζώα. Γιατί είναι έμαργα και τους μυρίζει, θα βάλουν το κεφαλάκι τους μέσα να πάρουν όσο περισσότερη τροφή μπορούν και μετά σφινάνε το κεφαλάκι τους μέσα, δεν μπορούν να... Αυτό φοβούνται, τρέχουν, πανικοβάλλονται και ψοφάνε έτσι. Να τις πατάτε τις κονσέρβες και να τις πετάτε, εντάξει. Να τα πετάτε, να τα πετάτε στον κάδο, όχι όπου να είναι. Λοιπόν, σας είπα και γι' αυτά για τα ζώα. Μην ακούτε αυτούς που λένε μην ταΐζει τα ζώα. Να είστε όμως καθαροί, να είστε περιποιημένοι, να το κάνετε, να διεκδικείτε να το κάνετε για τα δεσποτάκια. Και να πω και τώρα κάτι άλλο. Θα το πω και τούτο. Γιατί το έχω δει κανένα δύο φορές. Βλέπω σε ένα-δύο περιπτώσεις, τώρα δεν χρειάζεται να πω πού. Ταΐζετε τα ζώα με πολύ επιμέλεια, με πολύ αγάπη, δίπλα στο δρόμο. Αυτό δεν είναι σωστό. Όταν το γατί, και μιλάμε για γατιά κυρίως, έτσι, θα πάει και θα φάει δίπλα στο δρόμο, αν περάσει ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή που κάνει ένα θόρυβο περίεργο, τα γατιά τρομάζουν εύκολα, θα πεταχτεί αμέσως. Ή αν σας δει να πηγαίνετε προς το σημείο που τα ταΐζετε, και είναι από την απέναντι του δρόμου, στο απέναντι χτήμα, επίσης θα πεταχτεί γρήγορα για να πάει να φάει. Μην τα ταΐζετε στη μέση, όχι στη μέση, στην άκρη του δρόμου. Είναι επικίνδυνο για το ζώο. Βάλτε τα λίγο πιο μέσα. Μπορεί να μην θέλετε τα βάλετε στο χτήμα σας ή κοντά στην αυλή σας. Δεκτό. Όχι όμως τελείως στην άκρη του δρόμου. Λοιπόν, το είπα και αυτό. Γιατί κρίμα, τώρα την άλλη φορά ήταν ένα γατί σκοτωμένο από εκείνο που πηγαίνει που τρώγανε. Κρίμα, γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, να βάλουμε και λίγο, ναι. Λίγο μυαλό σε ορισμένα πράγματα. Τα πάμε όλα, Σπύρο. Ξεχάσαμε κάτι? Όχι, λες ο ίδιος. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Να πούμε ότι είχε αίσιο τέλος η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που πήγε για περίπατο. Και έχασε τον προσανατολισμό του στην περιοχή του Πέλεκα. Μάλιστα, ενημέρωσαν το 112, γιατί υπήρχε εξασθένηση. Ο άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του, είχε λιποθυμήσει από την καταπώνηση και τη ζέστη κτλ. Επικοινώνησαν με το 112, το 112 με την πυροσβεστική. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι που γνωρίζουν από αυτά και δεν είναι άλλοι από την ορειβατική ομάδα του πρώτου σταθμού Κέρκυρας και την πρώτη ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ. Τους βρήκαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, πήραν το δρόμο για το νοσοκομείο προληπτικά, γιατί ναι, καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι εξορμήσεις, να κάτι άλλο που δεν πρέπει να κάνουμε. Να μην προχωράμε τώρα στα μονοπάτια μεσημεριάτικα κάτω από τον καυτό ήλιο, αν μπορούμε να τα αποφεύγουμε αυτές τις μέρες τις δύσκολες, έτσι.

και μην ξεχνάτε τις εκδηλώσεις. Μην ξεχνάτε όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Κέρκυρα, τα παραδοσιακά πανηγύρια, παραδοσιακά πανηγύρια, ωραία, τα summer disco cold beach party που έχουμε στην Μπενίτσα, παράσταση τσίρκου στις Μπενίτσες, disco party και στον Κάτω Γαρούνα, παραδοσιακά πανηγύρια στην Αλεπού, στο Κομπίτσι, στο Βυρό. Πού άλλο έχουμε, Σπύρο, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Και θα σας λέμε, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε. Να σας ανακοινώνουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γιατί ξέρω ότι πολύ τα αγαπάτε, πολύ θέλετε να πηγαίνετε. Και καλό είναι να τα γνωρίζουμε όλα. Για να κάνουμε και ένα προγραμματισμό, γιατί είναι πολλά. Πού θα πρωτοπάμε, ε? Ναι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 29 λεπτά μετά τις 9, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σημείο. Ωραία, η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χατρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου.

Να δούμε τώρα κάτι το οποίο το συναντάμε στην εφημερίδα Κερκύρα σήμερα για τις εργασίες για την τοποθέτηση νέων κυκλειδωμάτων στην περιοχή πάνω από τη Λαϊκή Αγορά, σε μια παρέμβαση που γίνεται στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, για να αλλάξει την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το σημείο. Είναι νέα κυκλειδώματα, αν το πω σωστά, τα οποία θα αντικαταστήσουν το σιδερένιο πλέγμα που υπάρχει στο χώρο από την εποχή της εργολαβίας για την κατασκευή της νέας Λαϊκής Αγοράς. Οι παρεμβάσεις έχουν διπλό στόχο: να βελτιωθεί αισθητά η εικόνα του σημείου και να ενισχυθεί η ασφάλεια των διερχομένων. Πρόκειται για μια σημαντική δίωδο από και προς το κέντρο της πόλης, την οποία χρησιμοποιούν καθημερινά επισκέπτες και κάτοικοι. Είναι ένα σημείο στο οποίο κάνουν στάση οι τουρίστες. Προσφέρει μια πολύ ωραία θέα προς οχυρώσεις του Νέου Φλουρίου. Και μιλώντας στο Κέρκυρα σήμερα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Καρδόνας, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έναρξη των εργασιών και τόνισε ότι οι πολίτες στις μέρες αυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί όταν περνούν από το σημείο μέχρι να τοποθετηθούν τα κυκλειδώματα και να ολοκληρωθεί το έργο. Έχουν μπει οι απαραίτητες σημάνσεις. Για να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί από μόνοι μας, να το βλέπουμε, γιατί να υπάρχει η ανάλογη σήμανση. Να τραβάει το μάτι μας δηλαδή, έτσι. Να βλέπουμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, θέλει προσοχή. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και στα μουράγια, που προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των οξυδωμένων μεταλλικών τμήματων. Σε αρκετά σημεία υπάρχει και με πολύ μεγάλη διάβρωση από την θάλασσα, ιδιαίτερα έντονη, με τμήματα των μεταλλικών κατασκευών να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και ορισμένα σημεία να έχουν διαλυθεί ολοκληρωτικά και πρέπει βεβαίως να αντικατασταθούν. Θα ακολουθήσει βάψιμο μετά, για να φτιάξουμε έτσι λίγο τη φατσάδα μας. Θέλει σιάσιμο. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια, πάρα πολλά τα προβλήματα που αφορούν και την αισθητική και την ασφάλεια των κατοίκων στις περιοχές αυτές και στα μουράγια και τα λοιπά και πάνω εκεί στο φρούριο, στο πλάι του φρουρίου, πάνω από την κοντραφώσα δηλαδή. Ναι, θέλουν δουλειά κάποια, είναι και στο μποσκέτο, θέλουν δουλειά κάποια πράγματα, θέλουν πολλή δουλειά. Και καλό είναι έτσι να ξεκινάμε σιγά σιγά, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ναι, παντού Σπύρο, είναι παντού σημεία που θέλουν και στον ΝΑΒ, παντού θέλουν. Κάποια σημεία είναι λίγο πιο δύσκολα από κάποια άλλα, κάποια είναι λίγο καλύτερα. Αν θέλει μια φροντίδα, μια γενική φροντίδα, για να προσέχουμε κιόλας, ξέρεις, δεν προσέχουμε και πολύ. Ναι, δεν τα προσέχουμε κι εμείς, είναι και η θάλασσα, είναι και ο χρόνος. Είναι πολλά πράγματα που καλώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τα δούμε. Θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε με τον κύριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Τον έχουμε καλέσει αρκετές φορές, αλλά όλο βρίσκεται στη δουλειά και σύσκεψη. Ελπίζουμε σήμερα, δεν ξέρω. Μέχρι τις 11 είναι σε σύσκεψη μέχρι τόσο αργά. Να μπορέσει να επικοινωνήσει, να δούμε τι γίνεται. Να μας τα πει ο ίδιος, δηλαδή, που τα ξέρει και καλύτερα.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μία κόντρα μεταξύ των δύο βουλευτών, τον κυρίου Γκίκα και κυρίου Αυλονίτη. Για το Αχίλιο. Και μάλιστα κινούνται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ο κύριος Αυλονίτης, μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή της σύμβασης για το Αχίλιο που ανακοίνωσε ο κύριος Γκίκας, βγήκε και έδωσε μια ανακοίνωση και βγήκε και εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον κύριο Γκίκα. Ο κύριος Γκίκας μετά βγήκε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και κατηγόρησε τον κύριο Αυλονίτη για μικροπολιτική και μηδενιστική ρητορική. Ξαναβγαίνει ο κύριος Αυλονίτης κάνοντας λόγο για ειρωνία και θράσος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτικές εκλογές. Ναι. Γιατί λέει τον ενδιέφερε τον κύριο Γκίκα το πολιτικό του μέλλον, τον κύριο Αυλονίτη, και δεν απάντησε πουθενά, δεν απάντησε στην ταμπακέρα. Ο κύριος Γκίκας κάνει λόγο για θυμό που έχει και προσωπικές αναφορές, αντί να καλωσορίσει μια θετική εξέλιξη για το διαγωνισμό του Αχιλλείου, επιλέγει τη μικροπολιτική. Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε και τους δύο. Θέλετε να τους ακούσουμε και τους δύο τι είπανε? Γιατί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια δεν έχουμε το αμοντάριστο, δεν έχουμε, το έχουμε. Δεν μπορούμε να το παίξουμε, είναι ολόκληρη συνέντευξη. Γιατί τα αμοντάριστα όπου καταλαβαίνουμε ότι λένε πολλά περισσότερα.

0: Αλλά έχουμε τα μανταρισμένα που παίξαμε στα δελτία μας. Και μπορούμε λοιπόν να τα να πάρουμε μια εικόνα. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Αυλονίτη. Και μετά τον κύριο Γκίκα.
1: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι από το 2020 είχε μπει μέσα στο Αχίλιο εργολάβος για να επισκευάσει το Αχίλιο. Έγινε δημοπρασία η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από την Ετάδα, στην οποία Ετάδα ανήκει το Αχίλιο. Αν θυμάστε, ο προϋπολογισμός ήταν κάπου 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια περίπου, έτσι. Ήταν την 1η Ιουνίου του 2020. Αν γνωρίζετε, αν το συγκρίνουμε το γεγονός ότι σήμερα έχουμε 2026, έχουν περάσει 6 χρόνια κλειστό το Αχίλιο, με ευθύνη αφενός μεν του εποπτεύοντος Υπουργείου Πολιτισμού, που δεν έχει καμία ουσιαστικά αρμοδιότητα σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, και επανειλημμένα σε ερωτήσεις που έχω κάνει, το ίδιο μονότονα λέει η Υπουργός Πολιτισμού, έχει σταματήσει η εργολαβία αυτή εδώ και χρόνια, με κίνδυνο να απολυστούν χρήματα, κάπου 14.200.000. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι τόσα χρόνια είναι κλειστό με ευθύνη της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου, τον έλεγχο του οποίου δεν έχει η κυβέρνηση, και έρχεται προχτές ο κύριος Κίκας να ευχαριστήσει την ΕΤΑΔ και το Υπερταμείο για το ότι ξεκινάει η διαδικασία νέας δημοπρασίας, χωρίς να μας δώσουν ουσιαστικά τα στοιχεία πώς λύθηκε η προηγούμενη, πώς βρέθηκαν και από πού προέρχονται τα χρήματα, γιατί είναι παραπάνω ενώ έχει εκτελεστεί κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του έργου από την προηγούμενη εργολάβο εταιρεία, και έρχεται με δουλικό τρόπο να ευχαριστήσει μια καθυστέρηση περίπου 7 ετών, να ευχαριστήσει την ΕΤΑΔ και το Υπερταμείο που ελέγχονται άμεσα από τους δανειστές, σαν να είμαστε ας πούμε την εποχή που ήμασταν στην κατοχή με τους Γερμανούς. Αυτά δεν είναι πράγματα για την Κέρκυρα, είναι ντροπή.
2: Εγώ κατανοώ ότι ο κύριος Αυλονίτης προσπαθεί μέσω μικροπολιτικής τακτικής να κάνει πολιτικό θόρυβο. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ απλά έκανα αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής, να είναι πίσω από τα θέματα, να συντονίσει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθει ένα αποτέλεσμα. Εν προκειμένου, αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο, πολύ παραμετρικό, πραγματικά σας το λέω, project. Ήτανε πολλοί οργανισμοί εμπεμπλεγμένοι, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έπρεπε τέλος πάντων να υπάρξει ένας συντονισμός και να γίνουν κάποιες κινήσεις για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να μείνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος βγήκε 11 Αυγούστου, τον ανακοίνωσα εγώ. Είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα πραγματικά ένας αγώνας ταχύτητος, διότι έπρεπε να, μετά την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της επικαιροποίησης των μελετών, που αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στάδιο, έπρεπε να περάσουν από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών της ΕΤΑΔ, από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών του Υπουργείου Υποδομών. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που βεβαίως ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής, οφείλει να παρακολουθεί και να βρίσκεται από πάνω από τα γεγονότα. Εγώ αυτό έκανα, όχι μόνο τώρα, το κάνω από την αρχή, όταν είχα ανακοινώσει το 2023, αν θυμάστε, εγώ το ανακοίνωσα ότι ο ανάδοχος τότε του έργου αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, με αποτέλεσμα να μπούμε σε αυτές τις περιπέτειες που μπήκαμε. Η νέα χρηματοδότηση είναι περισσότερο από την αρχική. Μιλάμε για 14 εκατομμύρια, ενώ η αρχική χρηματοδότηση ήταν, αν θυμάστε, 12.

0: Λοιπόν, να δούμε και ένα άλλο θέμα τώρα. Ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε συχνά πυκνά μπροστά μας στο τελευταίο διάστημα. Είναι αυτή η ένταση που έχει προκληθεί ανάμεσα στον Οργανισμό Λιμένους Κέρκυρας και στις κερκυριακές γραμμές σχετικά με τα εκδοτήρια. Θυμάστε που το τελευταίο, γιατί είχαμε πρώτο εξώδικο, δεύτερο εξώδικο και τα λοιπά, και ανακοινώσεις κατέρωθεν, τώρα είχαμε τελευταία την ανακοίνωση από πλευράς του Οργανισμού Λιμένους Κέρκυρας που απαντούσε στο εξώδικο της Kerkira Lines και που έλεγε ότι αν μέσα σε 5 μέρες εργάσιμες δεν πάτε στα εκδοτήρια, εμείς θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Έλεγε όλκε. Πάνε αυτές οι 5 μέρες νομίζω, ε. Νομίζω πρέπει να έχουν περάσει. Λοιπόν, τώρα, πώς απαντάει η Kerkira Lines? Με νέο εξώδικο. Όπου λέει, αντιπαραβάλλει αυτά τα οποία εκείνη πιστεύει, σε αυτά τα οποία έλεγε και υποστήριζε όλκε. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, προχωράει ένα βήμα παρακάτω, στέλνει και μια επιστολή προς τον λιμενάρχη της Κέρκυρας για το υφιστάμενο ζήτημα της ασφάλειας της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στο στενό σημείο της εσωτερικής σύνδεσης μεταξύ του παλιού και του νέου επίνεμου λιμένα Κέρκυρας. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εγκαιμονεί άμεσους και απόλυτους προβλέψιμους κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και τα άλλα είναι σοβαρά ζητήματα που λέει η εταιρεία, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να δούμε αυτό το έγγραφο προς τον λιμενάρχη. Μάλιστα, όπως αναφέρει, από 31/1/26 το λιμεναρχείο προς τον Όλκε. Είχατε επισημάνει με σαφήνεια, λέει, ότι το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας και παρατηρείται ταυτόχρονη κίνηση οχημάτων προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις και αυξημένη διέλευση πεζών επιβατών, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Παράλληλα, με το ίδιο έγγραφο, είχατε ζητήσει την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μεταξύ των οποίων η εκπόνηση απαιτούμενης κυκλοφοριακής μελέτης, τοποθέτηση προβλεπόμενης προστατευτικής μπάρας ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή και πρωτίστως ασφαλής κυκλοφορία στο σημείο. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις αφότερων ημών και παρά το εύλογο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, η επικίνδυνη κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μάλιστα, με τη 13/8/2026 έγγραφη απάντησή του προς την κοινοπραξία Όλκε, ισχυρίζεται ότι για την εσωτερική σύνδεση παλιού και νέου λιμένα υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Ωστόσο, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη της μελέτης, η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και νομιμότητας, τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Τι λέει? Τα οχήματα που εισέρχονται από τη νέα πύλη κατευθύνονται προς τον παλιό λιμένα αμέσως μετά την είσοδό τους, πραγματοποιούν στροφή 180 μοιρών ακολουθώντας τροχιά η οποία κατά την εκτίμησή μας δεν συνάδει με την προβλεπόμενη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή του χώρου. Αντίστοιχα, τα οχήματα που προέρχονται από τον παλιό λιμένα και κατευθύνονται προς επιβίβαση στο νέο υπήρεμο λιμένα δεν κινούνται επί σαφώς καθορισμένου και ασφαλού ρεύματος κυκλοφορίας, αλλά διέρχονται από το ίδιο σημείο και από τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμένα. Στο ίδιο ακριβώς σημείο παρατηρείται καθημερινά συγκέντρωση και διέλευση πεζών, επιβατών, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών. Η επικινδυνότητα αυτή δεν αποτελεί πλέον θεωρητική εκτίμηση ή απλή απόθεση. Υπάρχει απόδειξη και γι' αυτό υπάρχει και βίντεο, όπως λέει η εταιρεία. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει ήδη καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο σοβαρό περιστατικό πτώσης γιοταχής στη θάλασσα κατά τη διάρκεια κυκλοφοριακού έλιγμου. Κάτι που αποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών και των όσων κινούνται και των εργαζομένων, βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα περιθώριο περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη αναγκαίων μέτρων και καλούν το λιμεναρχείο να προβούν άμεσα σε αυτοψία και να γνωστοποιήσουν εγγράφως τα αποτελέσματα. Και ιδιαίτερα αν οι κυκλοφοριακές κινήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο σημείο προβλέπονται από τη συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που επικαλείται Όλκε, εάν είναι σχεδόν 180 μοίρες στροφή των οχημάτων που κινούνται από τη νέα πύλη προς τον παλιό λιμένα και αντίστοιχα κίνηση των οχημάτων από τον παλιό προς τον νέο λιμένα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη ανυφίσταται κυκλοφοριακή ρύθμιση, εάν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους όλες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, διαγραμμίσεις κτλ. Μέτρα οδικής κυκλοφοριακής ασφάλειας, αν έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις που η ίδια υπηρεσία έχει ζητήσει, το λιμεναρχείο δηλαδή, με το από 31 πρώτου 26 έγγραφό της και ιδίως τοποθέτηση της προβλεπόμενης προστατευτικής μπάρας ασφαλείας. Ζητούν επίσης την επανεξέταση της ασφάλειας του συγκεκριμένου σημείου, να συνεκτιμηθούν τα πραγματικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το συμβάν πτώσης γεωταχυοχήματος στη θάλασσα, ο σχετικός φάκελος το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν υλοποιηθεί, ότι η σημερινή κυκλοφοριακή κατάσταση δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφαλείας, σας ζητούμε να προβείτε άμεσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας στη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης ή περιορισμού της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική και ασφαλή διευθέτηση του προβλήματος. Η ανάγκη αυτή καθίσταται πιο επιτακτική κατά την περούσα περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η κοινοπραξία δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί οποιοδήποτε εμπόδιο στη λειτουργία του λιμανιού. Το αντίθετο, ζητάμε να ληφθούν εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία εργαζομένων επιβατών οχημάτων. Και θεωρούμε ότι μετά την προηγηθής έγγραφη επισήμανση του προβλήματος, την αναγνώριση των επικίνδυνων συνθήκων και κυρίως την εκδήλωση πραγματικού συμβάντος στην επίμαχη περιοχή, η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή. Για το λόγο, παρακαλούμε, Λανικέρ και Λαλάνης, προς το Λιμεναρχείο, για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς και για την έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, τις διαπιστώσεις και τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε. Είναι ένα ζήτημα πάλι αυτό με το λιμάνι που ανακύπτει, καθώς οι κερκυριακές γραμμές έχουν και ένα βίντεο δώσει στο Λιμεναρχείο που αποδεικνύεται ότι μέσα στο λιμάνι ο καθένας τρίβει όπου θέλει, είναι λίγο ένα μπουμπούλα, ναι. Σε ένα χώρο όπου θα έπρεπε να λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Ιδιαίτερα τα κυκλοφοριακά, έτσι, που, γιατί μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, πεζοί, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν αυτά, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Και βεβαίως να υπάρχει ασφάλεια, μην πέφτουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Έτσι, και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Για να δούμε τι θα απαντήσει το Λιμεναρχείο. Πολύ περίεργη είμαι να δω τι απάντηση θα δώσει το Λιμεναρχείο. Σε όλα του τα δω. Και βεβαίως υπάρχει και μια πολυσέλιδη, ένα πολυσέλιδο εξώδικο από πλευράς των κερκυραϊκών γραμμών. Εξώδικη απάντηση στον Όλκε, που κοινοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή, που απαντάει στο εξώδικο που είχε στείλει ο Όλκε προς τις κερκυραϊκές γραμμές και αναφέρεται σε κάθε σημείο για τη ράμπα που εξακολουθεί να εκκρεμεί το συγκεκριμένο τριγωνικό τμήμα, για τη ράμπα πλάγιο πριμνοδέτησης που δεν έχει διαμορφωθεί όπως έχει συμφωνηθεί για να υποδέχεται και τα δικά μας πλοία, αλλά την έχουν παραχωρήσει στα πλοία της άλλης κοινοπραξίας. Και πολλά άλλα. Ναι, τώρα λίγο ζοριζόμαστε από το χρόνο. Κάνει νοήματα ο Χοντρουγιάννης και πρέπει να υπακούσουμε. Δεν μπορούμε. Όχι, είναι ο άρχον της κονσόλας. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα, το παρακολουθούμε και θα το έχουμε από κοντά για να δούμε τι νέο προκύψει. Μένετε εσείς εδώ συντονισμένοι, γιατί ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο με το Σπύρο Χοδωριάννη στη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα που είναι Παρασκευή 21 του μηνός Αυγούστου, να είμαστε καλά, δεν θα φύγουμε. Απλά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 10, γιατί έχουμε μια ακόμη ώρα, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα, εδώ στους 99 και 3 μεγάλες στα FM και στο AirTeco.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Α, Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 102,6.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης θα φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη μας ώρα, 10 και 11 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και προχωράμε. Εδώ που τα λέμε είναι ο τίτλος της εκπομπής. Η Μαρίνα Μοσχάτ είναι στο μικρόφωνο. Για αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί μας είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Και προχωράμε να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Να δούμε πώς πάμε όσον αφορά την κίνηση, να δούμε πώς πάμε γενικά και με τα έσοδα, γιατί αυτά που μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι και πολύ θετικά. Έχουμε και τις έρευνες της Eurostat με τα Ιόνια να βρίσκονται στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης. Με την Κέρκυρα να καλείται να εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, βεβαίως. Έτσι, πολλά, πολλά.

0: Πάμε λοιπόν για τα θέματα αυτά του τουρισμού που τόσο πολύ καλά τα γνωρίζει, να συζητήσουμε με τον κύριο Περικλή Κατσαρό από την Ομοσπονδία Νοικιαζομένων Δωματίων της Κέρκυρας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μοσχάτη.
0: Πώς είστε?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά. Προσπαθούμε να περάσουμε το πιο επικίνδυνο

0: Με την καλή έννοια, μήνα τον Αύγουστο μήνα.
1: Ναι, γιατί το χαρακτηρίζετε έτσι?
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ η πίεση του κόσμου. Έχει φτάσει στο ζενής έτσι της πληρότητας τα πάντα. Και δυστυχώς δεν ήταν αυτά που περιμέναμε εμείς στην όλη επέκταση της σεζόν και όχι μεμονωμένου τους συγκεκριμένους μήνες.
1: Δηλαδή τι περιμένατε, τι ήταν αυτό το που περιμένατε και δεν ήρθε?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η σεζόν ξεκινάει, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, από το Μάιο μήνα. Mm-hmm. Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, εκεί πέρα είναι όλη η σεζόν μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Για διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί γύρω μας, έτσι ο πόλεμος, η ακρίβεια, αυτά, έκαναν τον κόσμο και κάπως λίγο είχε να χρησιμοποιήσουμε το φρενάρι της, πολύ μεγάλη ζήτηση που υπήρχε για τις τελευταίες στιγμές στο last minute. Τώρα ο Αύγουστος μήνας, όπως καταλαβαίνετε, είναι στα πίκ. Δεν είναι, είναι οι πληρότητες περισσότερο από εκείνο το οποίο περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει, και είναι μια διαφορετική έτσι, αγωνία και άγχος και για το κυκλοφοριακό και για όλα αυτά τα οποία είναι και συμβαίνουν προς την αρνητική πλευρά του νησιού μας στον κόσμο των επισκεπτών.
1: Και έλεγα και προηγουμένως για τα στοιχεία της Eurostat που βέβαια κατάγραψε για το 2024 για την τουριστική πίεση που δέχονται τα Ιόνια νησιά και την Κέρκυρα ιδιαίτερα, η οποία καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό της, υπερδιπλασιάζεται.
0: Βέβαιως, είναι γεγονός αυτό το πράγμα.
1: Και μιλάμε για τουριστικές ροές οι οποίες έχουν να κάνουν και με τις υποδομές. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τις υποδομές οι τουρίστες που έρχονται. Μπορούν οι υποδομές μας αυτές όμως να δέχονται τόσο πολύ μεγάλη πίεση? Είναι ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, οι υποδομές κοιτάξτε, πρέπει να είναι και να προγραμματίζονται βάσει και των στοιχείων των οποίων έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, λέμε το έτσι, ένα παράδειγμα σας λέω, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, όταν έχει να δεχτεί και να μπορεί να δεχτεί 200, δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί 250.
1: Σωστό.
0: Έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι υποδομές για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν οι χώροι εξυπηρέτησης περισσότεροι, άρα οι δρόμοι να είναι οπωσδήποτε έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτή και όχι μόνο, γενικά όλες οι υποδομές. Η υποδομή αρχίζει από τις υποδομές των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών και επεκτείνεται και σε εμάς τα ξενοδοχεία, στα ανοικιαζόμενα και σε όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν ένας προγραμματισμός. Δεν μπορώ να προγραμματίσω, με παράδειγμα, πέρυσι το 2.000 ή 3.000 εκατομμύρια κόσμο που ήρθε στο νησί, με φέτος που προγραμματίζαμε να έχουμε 5. Ναι. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του προγραμματισμού. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε όμως, έτσι και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με θέματα χρηματοδοτήσεων και οι περιφέρειες, κάνουν τα θέματα αυτά να φρακάρουν και να υπάρχουν και κάποια στιγμή, εντάξει, Αύγουστος μήνας, τα αρνητικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει έτσι, ένα νησί όταν έχει να εξυπηρετήσει κόσμο παραπάνω από ό,τι μπορεί.
1: Εσείς συμμερίζεστε την αύξηση που δίνει η Fraport στο αεροδρόμιο? Δηλαδή είναι
0: Όχι.
1: αντίστοιχη αύξηση και στον κόσμο τον οποίο εξυπηρετείτε εσείς?
0: Είναι η πρώτη φορά που αν θέλετε διακόπτω ερώτηση συναδέλφου σας, δημοσιογράφου και εσάς, πριν ακόμα την κάνετε. Όχι, δεν είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία αντιστοιχούν στην πραγματικότητα στο νησί μας. Οι αφίξεις παράδειγμα, έτσι να το πάρουμε από εκεί πρώτα. Αφίξεις δίνουν αφίξεις αυξητικές. Ωραία, πού πάει ο κόσμος αυτός?
1: Εντάξει, μιλάμε για αφίξεις, δεν μιλάμε για διανυκτερεύσεις. Η Fraport αυτό κάνει. Δηλαδή είναι το λογικό, έτσι.
0: Ναι,
1: μετράει τις αφίξεις.
0: Όμως βλέπετε ότι και άλλοι συνάδελφοί μου συνδικαλιστές στο κομμάτι το τουριστικό απάνω συμφωνούν με αυτά τα οποία λέμε ότι αυτά τα στοιχεία και για να μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε ένα στάνταρ αριθμό κλινών αφίξεων διανυκτερεύσεων στο νησί. Δεν μπορεί αυτό να βγει μέσα από τα αποτελέσματα των πτήσεων που δίνει η Fraport.
1: Όχι, αλλά είναι ένα δεδομένο αυτό το οποίο δίνει η Fraport. Όπως και, το λιμάνι, έτσι και η Fraport δίνει τα στοιχεία του κάθε μήνα ή και του εξαμήνων, ολόγωση μετά και το ετήσιο. Και μας λέει ότι έχουμε αύξηση μείωση κτλ. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σας στο θέμα των αυξήσεων. Σας λέω όμως ότι παράδειγμα η TUI την Παρασκευή έχει 18 πτήσεις. Ένα νούμερο σας λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι 18 πτήσεις αυτές πού πάνε, κυρία Μοσκάτη?
1: Πάνε στα κρουαζιερόπλια.
0: Μένουν στο νησί? Όχι. Πάνε στα κρουαζιερόπλια.
1: Στα κρουαζιερόπλια πάνε, ναι. Γιατί έχουμε το whole boarding.
0: Αναχωρήσεις που έρχονται από τα κρουαζιερόπλια, πού πάνε? Αεροδρόμιο και φεύγουν. ο σκοπός για μας, και με την καλή έννοια το λέω, είναι να ξέρουμε τι μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο νησί και πώς μπορούμε να το φιλοξενήσουμε και αν μπορούμε να το φιλοξενήσουμε το νούμερο αυτό.
1: Ωραία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν? Τι χρειάζεται να γίνει για να ξέρουμε και να είμαστε γνώστες του τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, αυτό θέλει καταρχήν τη βοήθεια οπωσδήποτε μια σχετική μελέτη στο κομμάτι αυτό απάνω. Για να δούμε καταρχήν τις διανυσερεύσεις και όλα αυτά. Το θέμα όμως είναι ότι οι αυξήσεις. Τι είχε πει ο κύριος Χαλκιόπουλος και χρησιμοποιώ την δήλωση που έχει κάνει.
1: Ο αντιδήμαρχος τουρισμού, λέτε. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού.
0: Κόσμος πολλής, χρήμα λίγο.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος πολλής. Τώρα στη Γέρκυρα αυτή τη στιγμή στην πιάτσα που είμαι στην αγορά, σφίζει. Τα λεωφορεία που έρχονται απ' έξω με κόσμο, τα λεωφορεία που φέρνουν μέσα κόσμο, από εκεί και πέρα να πέρασε από τα μαγαζιά, δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό η εικόνα όσο θα έπρεπε από τον κόσμο που κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε δύο τινά. Και την ακρίβεια, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση της κατανάλωσης, και οπωσδήποτε ο κόσμος αυτός που έρχεται για ένα δίωρο, ένα τρίωρο και να επιστρέψει πίσω ή στα νοικιαζόμενα ή στα ξενοδοχεία, όπου εκεί υπάρχει το all inclusive και μπορεί και εξυπηρετείται με καλύτερο τρόπο και έχει και ανά πάσα στιγμή αυτά που θέλει.
1: Ναι. Και βλέπουμε τώρα και το πρώτο καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδας με τα στοιχεία για τον Ιούνιο. Καταγράφεται, λέει, παρά την αύξηση της αξιωτικής κίνησης κατά 6,9, πάγωμα στις εισπράξεις, οι οποίες περιορίστηκαν σε άνοδο 1,2.
0: Άρα δηλαδή αυτά που μου λέτε συμφωνάνε απόλυτα με αυτά που σας είπα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και για την ακρίβεια.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει, κυρία Μοσχάτ.
1: Και γενικότερα και για την οικονομική κατάσταση και των Ευρωπαίων, γιατί και αυτή δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
0: Να πάρουμε καταρχήν τα πράγματα όπως μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε εμείς σαν οικογένεια. Με όλες αυτές τις αυξητικές τάσεις. Πρώτα απ' όλα στα καύσιμα. Τα νησιά ακούνε περισσότερο την καμπάνα των αυξήσεων, λόγω του ότι υπάρχει το μέσο που κινούνται με τα ferry boat. Άρα αυξήσει τα εισιτήρια, αυξήσει τις μεταφορές των ειδών που έρχονται προς κατανάλωση εδώ. Όλα αυτά τα πράγματα τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής. Εγώ θα σας πω κι άλλο ένα νέο, το οποίο έχει βγει μέσα από το κομμάτι των σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ πριν 15 μέρες, τα στοιχεία που έχω επίσημα, είναι ότι υπήρχε 15% πτώση κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει πολύ περιορισμένα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να αντέξει αυτές τις αυξητικές τάσεις οι οποίες είναι στην αγορά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι σήμερα η βενζίνα κάνει 1,90 παράδειγμα και αύριο 2,015.
1: Είναι αυτό, όλα ακριβά, και μάλιστα αν θέλετε να τα συγκρίνει και ο τουρίστας που έρχεται, δεν ξέρω από πού, ακόμα και από τη Γερμανία, είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα τα σούπερ μάρκετ.
0: Κοιτάξτε, είναι, βεβαίως και είναι, αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με την πολιτική, αν θέλετε, της εκάστοτε κυβέρνησης, το κατά πόσο μπορεί να ελέγξει την ελεύθερη αγορά, κομμάτι δύσκολο, κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, εισαγγελίες πολλές, υλοποίηση καμία. Πώς μπορεί, παράδειγμα, να πει τη στιγμή που έχουμε ελεύθερη αγορά ότι το νερό, εντάξει, ότι η ντομάτα ή το κρασί, οτιδήποτε θα το βάλεις σε τιμή τόση? Δεν γίνεται. Όταν υπάρχουν οι μετακινήσεις, οι έξτρα χρεώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα μόνο, το οποίο το έχω μέσα από μια εμπειρία που έχω τόσα χρόνια στον τουρισμό, ότι ευτυχώς που αυτές οι αυξήσεις, αυτό το φαινόμενο, έτσι, των αυξήσεων λόγω Ιράν και λόγω όλων αυτού του πολέμου και των μεταφορών στα καύσιμα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και δεν υπάρχει μεμονωμένα σε μια συγκεκριμένη πόλη ή σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Διότι αυτό, αν συνέβαινε, αλίμονό μας.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ένα ζήτημα με τον τουρισμό και με την κατανάλωση και με τα έσοδα και με τις εισπράξεις και με τον κόσμο ο οποίος έρχεται και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς τώρα θα διαχειριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο. Για παράδειγμα, σήμερα είπατε ότι έχει και πάρα πολύ κόσμο μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Έχουμε δύο κρουαζιερόπλια.
0: Ωραία,
1: δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια. Ναι. Νομίζω είναι 5.000 σύνολο. Πάνω από 5.000 σύνολο.
0: 5 με 7.000.
1: Ναι, 5 με 6.000 είναι.
0: Έρχονται λοιπόν σήμερα, να πάρουμε τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα λοιπόν στο αεροδρόμιο, αν θα πάτε και θα δείτε την εικόνα που είναι δηλαδή κάτι το εξωφρενικό. Περιμένει κόσμος και δικαιολογημένα να περιμένει ο κόσμος, γιατί πρέπει να φύγει. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν οι γρήγορες μετακινήσεις από προς και όλα αυτά. Και βλέπετε ότι ο κόσμος ο οποίος είναι να φύγει το βράδυ με τις πτήσεις κυκλοφορεί στο νησί μας. Αυτό όντως γίνεται σήμερα και τη Δευτέρα. Αυτός, αν θέλετε, ο υπερδιπλασιασμός του κόσμου από τα αεροδρόμια και από το λιμάνι. Λοιπόν, στην ερώτησή σας, κάτι πήγατε να... και συγγνώμη που σας διακόψα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όχι για να κλείσουμε και το θέμα αυτό, εάν πιστεύετε τώρα ότι κλείνοντας η σεζόν θα έχετε αρνητικό πρόσημο, εσείς, σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορώ να πω κάτι το σταθερό και σίγουρο. Πρώτον, διότι όπως καταλαβαίνετε, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα είναι ολόκληρο το νησί. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε στοιχεία όπως παίρνουν παράδειγμα τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι η σεζόν με μια επιφύλαξη και την οποία, αν και εσείς βέβαια θέλετε και το ξέρω ότι το θέλετε, να γίνει μια συζήτηση περίπου το τέλος του Σεπτέμβρη για να δούμε αυτή την εικόνα την οποία με ρωτάτε τώρα. Υπόθεση θα κάνω και θα πω ότι δεν ήταν σε ολόκληρο το νησί μιλάμε τα αποθητά αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Και εκεί υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Θα μου πείτε είναι δικαιολογία? Όχι. Πρώτον, είναι ότι έπαιξε πολύ αρνητικό και συνεχίζει να παίζει αρνητικό ρόλο οι αυξήσεις λόγω του πολέμου. Και δεύτερον, και είναι αναγκασμένα αυτά να γίνουν και οι πτήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ πιεσμένες ώστε να μπορούν να κάνουν το last minute bookings όπως γινόταν πέρυσι.
1: Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ευελπιστούμε και... να είναι.
1: Και να έχουμε, μακάρι να έχουμε.
0: Καλύτερες εικόνες.
1: Να έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε. Ναι. Και να δούμε κάποια στιγμή αυτό και τη φέρουσα ικανότητα της πόλης, γιατί μπορεί να μην μιλάμε για υπερτουρισμό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη εντύπωση και άλλη άποψη. Αλλά ότι το γεγονός είναι ότι πιέζεται η πόλη, πιέζεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βάση τις υποδομές που έχει. Με βάση τις υποδομές που διαθέτει.
0: Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός ανασχεδιασμός, μια καινούρια μελέτη.
1: Ένα καινούριο σχέδιο,
0: κάτι,
1: ναι.
0: Και μπράβο, να γίνει κάτι στο χειμώνα, γιατί σε κάποια στοιχεία που είχαμε με συναντήσεις που είχαν γίνει με την περιφέρεια, θα πρέπει να το πω αυτό, είχαν αποδώσει και έχουν αποδώσει. Τώρα στο μόνο κομμάτι είναι το οδικό δίκτυο, όπου όπως καταλαβαίνετε εσείς δεν δικαιολογώ κανένα όταν δεν πρέπει να δικαιολογήσω. Πέρασε όμως ένα πολύ χειμώνα δύσκολο το νησί, με αποτέλεσμα οι υποδομές αυτές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει για να λειτουργήσουν τον Ιούνιο δεν μπορούσαν να γίνουν, διότι ήταν ένας χειμώνας δύσκολος για αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Καθαριότητα, νερό, δρόμους.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα
0: ο
1: πολύ.
0: Υπερτουρισμός, ναι. Ο υπερτουρισμός και κλείνω. Ο υπερτουρισμός, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος εφεύρε αυτή τη λέξη υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός γίνεται όταν εμείς κάνουμε περισσότερα ενοικιαζόμενα. Γίνεται όταν γίνονται περισσότερα ξενοδοχεία. Αυτά τα πράγματα όμως σε μια ελεύθερη αγορά και σε μια διακίνηση κεφαλαίων όπου θα έχουν σαν θετικό πρόσημο τον κόσμο να έχει περισσότερη δουλειά. Εδώ υπάρχει και το πρόβλημα το εργασιακό, γι' αυτό θέλει πολύ.
1: Και άλλο, και άλλο πρόβλημα, ναι, που θέλει πολύ συζήτηση. Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θέλω να πω και να ευχηθώ ένα καλό αποτέλεσμα στους συναδέλφους μας και σε όλους εσάς και εμάς που περνάμε αυτές τις δύσκολες τιμές του Αυγούστου και με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν και να έχουμε, ας πούμε, τουλάχιστον κάτι που θα πρέπει να έχει το νησί μας. Ομόνοια, σύμνοια και αποτελεσματικότητα σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κατσαρέ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα που χρειάζεται αυξημένη προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, γιατί αυτοί είναι ουσιαστικά οι φορείς που έτσι και μας συμπίσουν αλλημονό μας. Λοιπόν, υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της αρμόδιας αντιδημαρχίας υγείας και προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής να μας εφιστήσουν την προσοχή γύρω στο θέμα αυτό και το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Με τον κύριο Σκούρτη θα μιλήσουμε, είναι ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακράτες σας.
0: Και γιατρός φυσικά, τα ξέρετε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τι είναι τούτο εδώ που μας προέκυψε τώρα, να ανησυχούμε?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος μεγάλης ανησυχίας. Υπάρχει λόγος στην Κέρκυρα, δηλαδή δεν έχουμε αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε κρούσματα στην Κέρκυρα μέχρι στιγμής.
1: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Σιγά σιγά όμως, ας πούμε, φαντάζομαι ότι επειδή εξελίσσεται αυτή η υπόθεση θα πιθανώς να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Εμείς σαν Τμήμα Υγείας και Διεύθυνση Αντιδημαρχία Υγείας έχουμε την, ας πούμε, τη διάθεση και κυκλοφορήσαμε ένα δελτίο τύπου για να εφιστήσουμε στους συμπολίτες μας διάφορα θέματα τα οποία τα περισσότερα των οποίων τα γνωρίζουν. Έτσι. Να αυξήσουμε λοιπόν την προσοχή μας ώστε να αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών, να λαμβάνουμε αυτά τα προφυλακτικά μέτρα, ξέρετε, λίγο πιο μακριά ρούχα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες που τα κουνούπια έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα.
0: Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό με αυτή τη ζέστη.
1: Να χρησιμοποιούμε όμως τα αποθητικά, να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα για το σπίτι. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι υπάρχει λόγος σε μεγάλη ανησυχία. Ο ιός του Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος και αυτός μπορεί να συνήθως προσβάλλει και φεύγει και δεν αφήνει κανένα υπόλοιμα. Βέβαια, κυρίως σε πιο ασθενικούς οργανισμούς, σε οργανισμούς δηλαδή οι οποίοι έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, είναι σε ανοσοκαταστολή, παίρνουν χημειοθεραπείες, εκεί έχει δυνατότητα, μπορεί ο ιός του Νείλου να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί είναι νευρολογικά, χτυπά το νευρολογικό σύστημα και επομένως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα για τον άνθρωπο τον οποίο θα τον έχει τσιμπήσει και θα έχει κολλήσει τον ιό του Νείλου.
0: Πιο ευάλωτα λοιπόν είναι τα άτομα με ανακατασταλή ή με υποκείμενα νοσήματα, ανοσοκατασταλή ή υποκείμενα νοσήματα, αλλά και τα άτομα μιας κάποιας ηλικίας, ηλικιωμένοι, δηλαδή είναι πιο ευάλωτοι, ακόμα και αν δεν έχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, γιατί ας πούμε όλοι θεωρούμε ότι ο ένας πιο ηλικιωμένος, οι δυνάμεις αντίσταση στις οποίες έχει ο οργανισμός είναι πιο εξασθενημένες σε σχέση με κάποιο νεαρό άτομο.
0: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που μπορούν δηλαδή λίγο να μας ενεργοποιήσουν?
1: Όχι, τα συμπτώματα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματική η προσβολή. Με μικρή αισχυροδιαθεσία και μικρός πυρετός μπορεί να εμφανιστεί.
0: Όχι, λέω σε κάποιο άτομο που πιθανόν να νοσήσει πιο σοβαρά. Ποια είναι τα συμπτώματα, είναι σαν γρήπη δηλαδή?
1: Σαν μικρή γρήπη. Δεν έχει έντονα συμπτώματα. Αλλά αρχίζει μετά και εμφανίζει επιπλοκές από το νευρολογικό, ξέρετε, με αιμουδιάσματα, με αιμοδίες, με διάφορα τέτοια συμπτώματα.
0: Άρα αν υπάρχει κάτι σαν γρήπη, έτσι όπως μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς που δεν έχουμε σχέση με την ιατρική και αρχίζουν και συνδυάζεται με αιμουδιάσματα κτλ, εκεί να μας ενεργοποιήσει λίγο
1: καλύτερα
0: περισσότερο.
1: Καλύτερα να απευθυνθούμε σε όγκο στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να πάρουμε και αντιϊκά φάρμακα και για να ενισχύσουμε λίγο τον οργανισμό του και με βιταμίνες, αλλά ακόμα και με ηλεκτρολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητοι.
0: Ναι, τώρα όλο τούτο εδώ δεν έπρεπε να δημιουργηθεί και ένα πλέγμα άλλο προστασίας με την κουνουποκτονία? Τι γίνεται, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, η κουνουποκτονία περπατάνε αυτά τα ζητήματα. Τώρα κουνουποκτονία, οι ψεκασμοί, ξέρεις, που γινόντουσαν πιο παλιά, γίνονται τώρα, γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε περιοχές δηλαδή όπου υπάρχουν ελλείμματα, στάσιμα νερά, περιοχές δηλαδή όπου εκτιμάς ότι υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Εκεί γίνεται η κουνουποκτονία, γίνεται.
0: Και την ώρα που πρέπει να γίνεται, γιατί γίνεται?
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και όταν φαίνεται ότι βρισκόμαστε έχει κύκλο το πρόγραμμα και ανάλογα με την περίοδο ασκείται. Εάν υπάρχει κάποια στιγμή ότι υπάρχει μια έξαρση ενός φαινομένου, τότε γίνονται και συμπληρωματικές δράσεις.
0: Γιατί ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν βγουν τα κουνούπια. Ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως γίνεται πριν βγει τα κουνούπια, γίνεται η δράση πριν γίνει τα κουνούπια. Αλλά αυτό επειδή όλο το χρόνο γίνεται αναπαραγωγή των κουνούπιων, δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, έχει ένα κύκλο ψεκασμών σε διάφορες περιοχές.
0: Λοιπόν, παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Να είμαστε αισιόδοξοι λιγάκι, να μην είμαστε και τόσο πώς το λένε.
0: Όχι, παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Παίρνουμε και κανένα μέτρο παραπάνω και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Και μακάρι να μην έχουμε κρούσματα που να είναι σοβαρά, δηλαδή που να εξελιχθούν σε σοβαρές. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είναι περαστικό.
1: Είναι περαστικό. Ναι. Έτσι αλλιώς η ζωή έτσι είναι. Κερδίζουμε χρόνο με τη ζωή μας και ελπίζουμε η επόμενη μέρα να είναι καλή και να μην έχει δημιουργήσει προβλήματα σε εμάς και στους συμπολίτες μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και για όσους βεβαίως μας γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε ότι θέλουμε να κλείνουμε την εκπομπή με μια γλυκιά γεύση. Και πάντα αυτή η γλυκιά γεύση και αυτό το κύμα αισιοδοξίας και ευχαρίστησης που μας κατακλείζει έρχεται συνήθως από τα πολιτιστικά, από τον πολιτισμό μας και από τον αθλητισμό, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να λέμε τις περισσότερες φορές, γιατί και έχουμε και κάποια αρνητικά όσον αφορά τις υποδομές μας, τέλος πάντων. Αλλά και στα πολιτιστικά έχουμε αρνητικά όσον αφορά τις υποδομές μας, μαέστρο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον μαέστρο της Φιλαρμονικής Γαστουρίου Ομόνια, τον Σπύρο Ράλη. Καλημέρα, μαέστρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου Μαρίνα, σε σένα, στους ακροατές σου, σε όλη την ΕΡΤ, τα ευχαριστήριά μου και σε σένα που πάντα προβάλλεται τον πολιτισμό.
0: Αγαπάμε τις φιλαρμονικές, αγαπάμε τον πολιτισμό μας, αγαπάμε αυτό το οποίο γίνεται και ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και με συγκινεί πολλές φορές, γνωρίζοντας πολύ καλά τα πολιτιστικά της Κέρκυρας, είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι όπως εσείς δουλεύουν νυχθημερών για τον πολιτισμό και αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι συγκινητικό, δηλαδή το βλέπω και πραγματικά λέω μπράβο. Χίλια μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που δίνετε τόσο πολύ από το χρόνο σας και από τον εαυτό σας για τον πολιτισμό. Δεν είναι εύκολο.
1: Αγαπάμε, λατρεύουμε όχι απλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είναι τρόπος ζωής. Στις φίλες μας μπορούμε να πούμε ότι κυλάνε νότες και όχι αίμα.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και ναι. Χωρίς τη μουσική δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε, να ζούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ που σε ξέρω και ως μαέστρο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε μια συναυλία απόψε με αφορμή τη συμπλήρωση 128 χρόνων από την ίδρυση της Φιλαρμονικής, της Ομόνιας.
1: Σωστά, σωστά. Η ίδρυσή της είναι τον μήνα Μάρτιο, αλλά.
0: Νομίζω 10 Μαρτίου.
1: Ναι, ακριβώς. Συνδυάζεται με τις εορταστικές εκδηλώσεις γιατρευτικές για την Υπεραγία Θεοτόκο Οδηγήτρια που εορτάζει 23 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πω ότι στις 22 την παραμονή έχουμε τη λιτάνευσή της στο Γαστούρι 8 η ώρα και σήμερα έχουμε τη συναυλία με αφορμή αυτούς τους εορτασμούς. Γιορτάζουμε την επετειακή επίσημη συναυλία μας συνήθως χάρη της Παναγίας, την κάνουμε τον Αύγουστο. Η κύρια συναυλία εορταστική, ενώ ιδρυθήκαμε Μάρτιο, γίνεται τον Αύγουστο. Λοιπόν, θα γίνει σήμερα 8 η ώρα. Συγγνώμη, 9.
0: 9.
1: Θα σας πω γιατί μπερδεύτηκα αργότερα, θα σας πω Μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Στην πλατεία Γαστουρίου, η οποία δεν είναι επί του δρόμου, λίγο μετά το σχολείο, έχει έναν χώρο που πας αριστερά, 2-4 μέτρα μετά το δημοτικό, πας αριστερά και βγαίνει στην πλατεία. Δεν είναι εμφανής από το δρόμο, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι καλό γιατί δεν έχουμε παρεμβολές ιδιαίτερες από διερχόμενα αυτοκίνητα.
0: Γιατί είναι και ο δρόμος εκεί πάνω δύσκολος, δεν είναι εύκολος δρόμος.
1: Είναι δύσκολος. Λοιπόν, με ένα πρόγραμμα ελληνικό ξένο, κύλο δηλαδή, συνήθως επέλεξα αρκετές επιλογές, 4 επιλογές μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα 10 κομμάτια, 4 επιλογές. Η μία είναι με ιταλικά τραγούδια, παλιά, ναπολιτάνικα κτλ.
0: Και ωραίο.
1: Οι άλλες τρεις είναι ελληνικές. Είναι μια επιλογή από Ευανθία Ρεμπούτσικα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μια επιλογή από τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα από το Βάρτι Σερό. Τζένι Τζένι είναι από ταινίες που συμμετείχε η Τζένι Καρέζη, τραγουδούσε κτλ. Ή χόρευε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Το πρόγραμμα. Ειδικά.
0: Πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, βάζεις σιγά σιγά, είναι σαν να χτίζεις ένα σπίτι και βάζεις ένα κομμάτι, μετά βάζεις άλλο ένα και λες αυτό με ποιο δένει.
0: Και δεν ξέρεις και τι να πρωτοβάλεις.
1: Βγαίνει ένα αποτέλεσμα υπέροχο, ναι, βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Και δεν ξέρεις και τι να πρωτοβάλεις, γιατί γενικά είσαστε μια φιλαρμονική που έχετε συνεργαστεί και μπορώ να θυμηθώ τώρα με ποιους πάρα πολύ γνωστοί τραγουδιστές, μεγάλοι τραγουδιστές από τη Φαραντούρη, Βοσκόπουλος, δεν ξέρω, Μακεδόνας, Υποφίλιο, τέλος πάντων. Πάρα πολλοί κόσμος έχει
1: και
0: περάσει.
1: Και με δημιουργούς επίσης, έτσι, Πλέσσας.
0: Ναι, Πλέσσας, Σπανός.
1: Θεοφάνους.
0: Θεοφάνους. Είναι Κορκολής. Λοιπόν, είναι
1: φυσικά,
0: πολλοί,
1: φυσικά,
0: πολλοί που έχουν περάσει ναι. μαζί με τη Φιλαρμονική και έχουν βιώσει. Και θυμάμαι πάρα πολύ, καλό Σαββόπουλος, ναι, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ίσως πιο χαρακτηριστική η πρωτοψάλτη, την αγάπη που σας. Δεν ξέρω, έτσι το. Ναι, το βίωσα εγώ και με τις δηλώσεις της. Ήταν πολύ ενθουσιώδης, θέλω να πω.
1: Ναι, ήταν ακριβώς.
0: Όλα πάρα πολύ ωραία πάντα και πάρα πολύ σχεδιασμένα με έναν τρόπο ο οποίος να ικανοποιεί εμάς, τους ακροατές δηλαδή, αυτούς που επιλέξαμε το πρόγραμμά σας να το παρακολουθήσουμε, αλλά και τους μουσικούς και εσάς, και εσείς μείνατε ικανοποιημένοι και οι άνθρωποι που συνεργαστήκαν μαζί σας.
1: Αυτό που λέω συχνά είναι ότι εμείς πάνω λέω, παιδιά, ανεβείτε να διασκεδάσετε. Ναι. Δεν παίζουμε για να διασκεδάσει ο κόσμος μόνο, παίζουμε να διασκεδάσουμε κι εμείς. Γλεντήστε το, ευχαριστηθείτε το. Και εσείς τα παιδιά ανεβαίνουν χωρίς ιδιαίτερα άγχη. Το μεγάλο τράκ του καλλιτέχνη.
0: Μα τους δείχνεις και τον δρόμο, μαέστρο, και εσύ το διασκεδάζεις απόλυτα.
1: Φυσικά, μόνο, εννοείται αυτό. Λοιπόν. Είναι μια φάση στην συναισθημάτων των κατεσυναυλίων. Δηλαδή, ο μαέστρος στους μουσικούς, η μουσική στο κοινό. Γίνεται αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, να το πω.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν διασκεδάζουμε αμφότεροι.
0: Πόσους μουσικούς θα έχετε σήμερα? Γιατί είναι και λίγο περίεργες οι μέρες. Ναι.
1: Είναι περίεργες οι μέρες. Θα δείξω στις συνθήκες. Θα πω μόνο ότι στη γενική προβαχτές δεν ήμασταν όλοι. Λείπανε δύο. Σήμερα ευελπιστώ ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Συμβαίνει, είναι δύσκολη εποχή. Εργάζονται σε τουριστικά επαγγέλματα. Υπάρχουν κοινωνικές υποχρεώσεις, απρόπτα κτλ. Υπολογίζω γύρω στους 50-55.
0: Α, εντάξει. Ναι.
1: Καλά είναι. Για αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ καλά. Για αυτό το πρόγραμμα. Το έχει σε κάποια σημεία αυξημένες απαιτήσεις. Είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα, θα περάσει καλά. Ακόμα καλύτερα ο κόσμος που θα παρευρεθεί το βράδυ. Στην αυλία μας είναι είσοδος ελεύθερη. Καλό το κόσμο να έρθει, να ευχαριστηθεί. Ελπίζω ότι θα ευχαριστηθεί. Εμείς τουλάχιστον ευχαριστούμαστε από το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει. Και
0: ο κόσμος σας αγαπάει και το χωριό εκεί σας αγαπάει και γενικότερα υπάρχει μια υποστήριξη και εγώ κάθε φορά που περνάω, κάθε φορά που στέκομαι εκεί στις πρόβες φιλαρμονικής χαζεύω τον κόσμο που στέκεται έξω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Παίρνει
1: βέβαια,
0: την καρεκλίτσα βέβαια. Του και κάθεται απ' έξω. Είναι ατραξιόν, δηλαδή είναι κάτι για να περάσει ωραία, ακόμα και οι πρόβες σας είναι κάτι.
1: Μα το γαστουρί συμπράττει, συμπάσχει μαζί μας, είναι το χωριό. Θα έρθουν πολλοί να ακούσουν πρόβα, πολλοί θα μπουν και μέσα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Να την ακούσουν. Πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Ναι. Μέσα, έξω, κάθονται και παρακολουθούν. Ενδιαφέρονται για τη φιλαρμονική.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, μαέστρο.
1: Μπορώ να έχω ένα λεπτό ακόμα.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να προαναγγείλω μια συναυλία ένα μήνα ακριβώς μετά 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Στο Μόρε Πόρε, ένα Βλαχοπούλου με τη δικιά μας, την κοπέλα μας. Την Όλγα τη Βενετσιάνου.
0: Α, ωραία.
1: Έρχεται και λέει τραγουδάω για το νησί μου.
0: Τι ωραία, ναι. Είναι πολύ ταλαντούχο πλάσμα.
1: Η ώρα βεβαίως, η ώρα πήγαινε λίγο πιο χειμώνα. Ο Νιάτικη θα πάει 8.30 ή 8. Γι' αυτό είπα στην αρχή 8.
0: Ναι.
1: Έχω στο μυαλό μου την επόμενη συναυλία. Εγώ που λέω ήδη για την επόμενη προπολού.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό σας είπα θα σας εξηγήσω. Σήμερα λοιπόν είναι 9 και μετά από ένα μήνα θα βγουν και αφήσεις. Ελπίζω να ξαναμιλήσουμε για την Όλγα.
0: Φυσικά, φυσικά. Θα μιλήσουμε και για την επόμενη συναυλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντα δημιουργικός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

Λοιπόν, έτσι, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από την ταινία Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας με την Τζέννη Καρέζη και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Είναι σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, βεβαίως, το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ωραία ταινία, να τη δείτε. Εάν δεν την έχουμε δει, την έχουμε παραδεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είπαμε, αυτές οι παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όσες φορές και να τις δεις, δεν φτάνουν. Αφήστε που αυτό που λέω είναι ότι κάθε φορά που τη βλέπεις ανακαλύπτεις και κάτι νέο στοιχείο που δεν το έχεις προσέξει τις προηγούμενες 1893 φορές που την έχεις δει. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, τι λέτε? Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Η Μαρίνα Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο, παρέα με τον Σπύρο Χοδωριάννη και τον Σπύρο Παγιάτη, που ρύθμισαν τους ήχους σήμερα, που είναι Παρασκευή 21 του μηνός Αυγούστου. Να προσέχετε πολύ, γιατί είπαμε έρχεται καύσωνας, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος και το Σαββατοκύριακο.

0: Η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται σε πολύ λίγο με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων και 12.30 μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε και πάλι με το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχουμε. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Στα Διαπόντια νησιά θα βρεθεί σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποιώντας επίσκεψη στους Οθονούς, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Επανακάμπτει η ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τα νησιά του Ιωνίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Σε σύλληψη 28χρονοι προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας, καθώς στο πλαίσιο ερευνών βρέθηκε στην κατοχή του σχεδόν 1 κιλό κάναβη. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση ανέβρεσης και διάσωσης ενός ζευγαριού ηλικιωμένων τουριστών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατο σημείο στον Μπέλεκα. Παρατηρήσεις Σελήνης με τηλεσκόπια της Αστυνομικής Εταιρείας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 στην πλατεία του Διονύσου Σολομού. Τα 128 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει απόψε η Φιλαρμονική Γαστουρή Ομόνια με ανοιχτή επιτυχιακή συναυλία στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλό στους καινούργιους, στις καινούργιες. Ενώ όσοι και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Στείλτε μηνύματα, στείλτε καλημέρες. Γενικώς, τώρα που θα ανέβει και η θερμοκρασία. Earth News, τι είπαμε. News Radio, Earth News Radio. Εν τη ερήμη του λόγου μπορεί να λέγονται διάφορα πράγματα. Γι' αυτό έχω σε ένα κριτική επιτροπή Νίκος Ψωμιάδης. Το voice over εδώ πέρα της εκπομπής. Πώς είχαν οι μεγάλοι ηθοποιοί όλοι τον υποβολέα από κάτω που μιλούσε μέσα στο καμαράκι. Υπάρχουν και μερικοί βάρβαροι στο στούντιο. Εντάξει, μαθαίνει, είναι μικρή κοπέλα τώρα η Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα μπήκε σε στούντιο. Δεν ξέρω τι, άμα βάλεις το μικρόφωνο, ακούγεται θόρυβος. Ούτως ή άλλως, μερικές φορές αυτές οι τεχνικές ατέλειες κάνουν ένα κομμάτι ωραίο.
1: Για μένα τόσο αυτά.
0: Όχι. Για τον τοίχο απέναντι τόσο μιλάω, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει.
1: Παιδιά. Απλά προσπάθησα λίγο να το φέρω στα μέτρα μου.
0: Ναι, με πιο ευγενικό τρόπο. Το μικρόφωνο δεν είναι, ας πούμε, η σκούπα που παίρνει φουγκαρίστρα και για δώσω. Είναι λίγο πιο λεπτεπίλεπτο, αλλά δεν πειράζει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σιγά σιγά. Ό,τι άλλο γυράσκω, είναι διδασκόμενο τρόπο ο κράτης.
1: Απολογούμε.
0: Εσύ να απολογηθεί. Όταν θα έρθει ο λογαριασμό, το λόγο να δω. Εντάξει, απολογήσει, δεν απολογήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν να συστηθούμε πάλι για όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο, Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα, 21 του Αυγούστου. Η μέρα που θα ξεκινήσει και ένας μικρός καύσωνας διάρκειας 4-5 ημερών, όπως ακούσατε από την μετεωρολόγο μας στην Αναστασία την Τυράσκη πριν από λίγο. Οπότε όσοι μπορείτε να μείνετε ακόμα εκτός και να απολαύσετε βουτιές ή βόλτες στο βουνό, ο καθένας περιορέξει ως κολοκυθόπιτα, να το κάνετε. Όσοι δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, πάρετε τα μέτρα σας, γιατί όντως οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο τσιμπημένες προς τα επάνω. Νίκος Ψωμιάδης, ρύθμιση ήχων, Λίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα ωραία ανεβαστικά άσματα που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο και Δέσποινα Συριοπούλου, που εκτός από μικρόφωνα, εκτός από να χαλάει μικρόφωνα, φέρνει και τις ειδήσεις από τον υπόλοιπο
1: κόσμο. Αυτό είναι παραπληροφόρηση τώρα που χάλασα το μικρόφωνο.
0: Καλά, όταν θα αρχίσει να μην ακούγεται.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα? Τι θες να κάνουμε?
0: Πάμε πρώτα από τα δυσάρεστα για να τελειώσουμε στα ευχάριστα. Δυσάρεστα.
1: Όταν λες δυσάρεστα, πώς το.
0: Εντάξει, πήρουμε το θανατικό εδώ πέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Πώς θέλεις δηλαδή, ποιο θεωρείς ότι είναι δυσάρεστο?
0: Δυσάρεστο. Ξέρω εγώ ότι επιστρέφουν τα παιδιά μετά από 6 χρόνια στην εξορία, δηλαδή.
1: 6 χρόνια.
0: Δεν ήταν το ζεύγος.
1: Α! Συγγνώμη, ναι, δεν. Επιστρέφουνε.
0: Επιστρέφει. Ο πρίγκιπας, ο Χάρι, δεν είναι παιδιά πρίγκιπας.
1: Και η Μέγκαν.
0: Και η Μέγκαν.
1: Με τα παιδιά τους. Λοιπόν, έχει. Μέγκαν Μάρκλ. Ναι. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση προσπαθώντας να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επιστροφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και μάλλον τα παιδιά ότι θα φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο δεν είναι ο λόγος, γιατί υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και υπάρχουν
0: σχολεία.

0: πανάκριβα τα οποία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά και... θέλουν να πάρουν τη βρετανική παιδεία και τη βρετανική κουλτούρα,
0: μάλλον. Και η βρετανική παιδεία, ναι. Καλά, η Μάρκελ δεν είναι Βρετανίδα.
1: Όχι, αλλά το βασικό.
0: Για να μάθει, ναι, ναι. Είπαμε ότι πουλάει το. Το Oxford. Λοιπόν, φτώχεια καταραμένη λοιπόν, τώρα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ασφάλειά τους, ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για θέματα, όχι για.
1: Πού και πώς θα ζήσουν, γιατί δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
1: Δεν θα επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα. Θα είναι δύο απλοί Βρετανοί πολίτες.
0: Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις, Δέσποινα. Πραγματικά αυτές οι. Αυτός ο πόνος. Γιατί αυτοί φύγανε νομίζοντας ότι είναι τόσο διάσημοι που πραγματικά θα βγάζανε με εκατομμύρια. Θα κάναν συμφωνίες τότε με Netflix, ότι διάφορα με TV show.
1: Με δίκτυα, με το βιβλίο που.
0: Με το βιβλίο, εντάξει, και το βιβλίο με πούληση και ενδεχομένως μπορεί ακόμα να πουλάει, αλλά σίγουρα δεν σε θρέφει ένα βιβλίο, ειδικά όταν υπάρχουν και αυξημένες. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε, λέει, η βασιλική οικογένεια. Ο Κάρολος,
1: ναι,
0: λίγο ξεπλάγει.
1: Ναι, ξεπλάγει, αλλά είχε φάνηκε να χαίρεται λιγάκι, γιατί από τον Ιούλιο που μου συνάντησε, λέει, τα εγγόνια του μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, κατάλαβε ότι του έλειψαν και ότι βλέπει λίγο θετικά την επιστροφή.
0: Ο Βρετανικός τύπος θα τους ξεσκίσει, ειδικά την Μέγαν Μάρκελ, την οποία τη θεωρεί την πέτρα του σκανδάλου, ότι αυτή προκάλεσε όλη αυτή την αναταραχή. Δηλαδή, αν είχαν βρει μια αλφα ησυχία στην Αμερική, γιατί δεν ασχολούνταν.
1: Να σου πω, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο, μήπως θέλουν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου.
0: Να ξαναρθεί, ναι.
1: Πολύ ησυχία στην Καλιφόρνια.
0: Πολύ ησυχία, δεν ασχολούνταν μαζί μας. Οπότε θα κάνουμε τώρα βόλτα, πηγαίνουμε στο Παντοπολίο. Μπορεί να θέλει να αναπτύξει μια είδους κοινωνική δράση.
1: Και επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα δύσκολα.
1: Ναι, είναι δύσκολα. Πάντως, σε μια παράλληλη είδηση με πρώην βασιλικό μέλος, ο πρίγκιπας Άντριου, πρώην μάλλον πρίγκιπας Άντριου, που του αφαίρεσαν όλα τα. Όλους τους τίτλους, διαβάζω.
0: Ο αδελφός του βασιλιά.
1: Ο αδελφός, που λόγω της υπόθεσης της σχέσης τους με τον Έπστιν. Αυτός μπορεί να του έχουν αφαιρεθεί όλοι οι τίτλοι, αλλά στην περίπτωση που πεθάνει,
0: ναι,
1: θα κυδευτεί με όλα το τελετουργικό το βασιλικό. Ήταν δίπλα οι ειδήσεις, ξέρεις, στα gossip.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι
1: να περιμένει.
0: Έχει εξασφαλισμένο μέλλον. Θα έχει ένα τάφο.
1: Και μάλιστα θα γίνει, λέει.
0: Ο οποίος περνούσε άσχημα. Ήταν σε μια εξορία σε μια βίλα κάποιων εκατομμύριων στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι εξορίες πραγματικά, δηλαδή.
1: Σε κάνει να του λυπάσαι.
0: Ναι. Είπαμε να πιάσουμε στενάχωρα θέματα.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο.
0: Αλλά τώρα έχουμε πέσει τα πατώματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τόση δυστυχία οι άνθρωποι.
1: Πού θέλεις να πάμε τώρα?
0: Στην εμφάνιση μήνυμα της Μελάνια δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Με την κόκκινη φούστα.
0: Καλά, η Μελάνια, ό,τι και να φορέσει, το αποθεώνει.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: ναι, είναι εξαιρετική.
0: Και δίχαλο να φορέσει θα είναι εξαιρετικό. Και με σορτσάκι.
1: Ήταν πριν κάνει την ξενάγηση ή μετά?
0: Επειδή ακούστηκαν διάφορα για την Χάρπ και τις πιθανές σχέσεις. Για την Χάρπ μας τα έλεγες χθες. Την τσιριμπίμ τσιριμπόμ εκεί πέρα που κρύβεται στο πόρτ μπαγάζ για να ακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, και αφήνονται διάφορα θλιβερά υπονοούμενα,
1: ναι,
0: από το ABC.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μακρά κόντρα μεταξύ της Ρόζι Οντόνελ και του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απλά επιχειρηματίας και παρουσίαζε κάποια σόου στην αμερικανική τηλεόραση. Ναι. Τώρα λοιπόν η Ρόζι Οντόνελ έχει αναλάβει να παρουσιάζει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, γιατί βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, στο μονόλογο της που έκανε στις 19 Αυγούστου, αναφέρθηκε και στην Νάταλι Χάρπ, λέγοντας ότι ας βγάλει ο πρόεδρος την περούκα του και ας αφήσει την Νάταλι να τον πάει για ύπνο.
0: Κακό.
1: Δεν ήταν. Ήτανε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πραγματικά με χιούμορ, αλλά okay.
1: Κοίταξε, η εκπομπή συγκεκριμένη έχει ένα έτσι πολύ οξυ χιούμορ, χιούμορ, σατυρική διάθεση. Γενικώς είναι αρκετά σκληρή. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τζίμι Κίμελ είχε απομακρυνθεί από το ABC για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, και
1: γι'
0: αυτόν τον λόγο επίσης το ABC έχει τα προβλήματα
1: που έχει.
0: Επίσης,
1: τέλος πάντων, απάντησε κατευθείαν ο Λευκός Οίκος αυτό μέσω του εκπροσώπου του στο περιοδικό People και είπε για την Οντόνελ ότι είναι κακεντρεχής ως γυναίκα και είναι και εντελώς απεριποίητη. Και ότι τη διακατέχει από, διακατέχεται από το σύνδρομο derangement. Είναι ένα ναι, είναι το σύνδρομο παραφροσύνης ή διαταραχής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας ουσιαστικά πολιτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έντονη και συχνά ιστερική αντίδραση ή κριτική σε ένα πολιτικό πρόσωπο που μάλλον ξεκινά από ψυχολογική αιμονή.
0: Και πάνω στο καπάκι που υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα σχόλια, σκάει μύτη η Μελάνια Τραμπ, η πρώτη κυρία, με τέσσερις λέξεις τα βάζει όλα στη σειρά. Άκουσα ότι σας έλειψα. Χαμός από κάτω παραλύει το πλήθος. Που μαζεύτηκαν, λέει, στο Λευκό Οίκο για να δουν ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό που θα πάρει μέρος σε έναν αγώνα, ένα IndyCar, σε ένα πρόγραμμα, το Fostering the Future. Πάμε όμως λίγο στα προβλήματα του Λευκού Οίκου, γιατί θέλω να μείνουμε στο κομμάτι προβλήματα πρωτού πάμε στα
1: προβλήματα. Πάλι σε προβλήματα.
0: Ναι, γιατί αφενός μεν έχουμε το θέμα της αίθουσας που δεν μπορεί να...
1: Έχει κάποια προβληματάκια στο να συνεχιστεί, αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στους δημοσιογράφους, τους έκανε μια ξενάγηση για περίπου 40 λεπτά, όχι για λίγο, έτσι.
0: Τους έδειξε μέχρι και δρόμους που θα έχει κάτι σοκάρι.
1: Μέχρι και τον καζόν.
0: Και αντικατέστη την άσφαλτο με γρανίτη. Ο γρανίτης είναι η αλήθεια ότι αντέχει πολύ περισσότερο στην Καβάλα. Εμείς έχουμε δρόμους από γρανίτες, κάτω στην παραλία και γι' αυτό το ξεχωρίζει. Είναι κάτι κυβόληθη γρανιτένη. Μιλάμε για πολλά χρόνια, μεγάλη ιστορία, τα οποία δίνει ένα διαφορετικό χρώμα και δεν χαλάνε άτιμη με τίποτα. Τόσες νταλίκες έχουν περάσει, ενώ η άσφαλτος αποκτά με λακκούβες, χαλάει, κάνει. Όποιος Άγιος άνθρωπος έβαλε τους γρανίτες στην Καβάλα, πραγματικά έκανε το καλύτερο.
1: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έφτιαξε το καινούργιο το ελικοδρόμιο.
0: Είναι να φτιάξει ή θα το φτιάξει. Ζήτησε να φτιαχτεί ελικοδρόμιο.
1: Ναι. Γιατί... Και θα βάλει, όχι, στην πέτρα. Εκεί χάραξε το νόμο, θα είναι χαραγμένο το όνομά του.
0: Ναι, στην πρώτη πέτρα, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει ελικοδρόμιο.
1: Όχι.
0: Που πρέπει να φτιαχτεί, δεν μπορεί.
1: Και μάλιστα αυτό θα έχει διπλή χρήση. Δεν θα είναι μόνο ελικοδρόμιο. Θα κάνει και εκδηλώσεις στο χώρο.
0: Στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αν θα βάλουν καρεκλίτσες. Εντάξει, δεν μου πάει.
1: Θα είναι ανοιχτός χώρος. Πέρα από την αίθουσα, την Ανατολική Πτέρυγα, που εκεί θα γίνονται όλες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα θα κάνει και το συγκεκριμένο.
0: Και σου άρε. Άρα τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά, λες.
1: Κοίταξε να δεις, άμα επιβιώσει των πολιτικών αντιδράσεων, οκ, okay, ναι.
0: Πολιτικές αντιδράσεις, πότε είναι οι ενδιάμεσες?
1: Είπαμε, το Νοέμβριο, αρχές τη Δευτέρα, την Τρίτη, μετά την Πρώτη Δευτέρα,
0: την Πρώτη Δευτέρα
1: του Νοεμβρίου.
0: Του Νοεμβρίου, γι' αυτό. Απλά
1: επανάληψη, έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να ελέγχω την ετοιμότητά
1: σου. Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Ναι. Έκανε ο γερουσιαστής, ο Τζον Όσοφ, έκανε σχόλιο για
0: αυτός
1: την...
0: Αυτός είναι της Αγιοργίας... Στην πολιτεία της Γεωργίας Όσοφ. Καλά, εμπάσχετος, ένας είναι εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο για την Χάρπ.
0: Ναι.
1: Και είδες τι έγινε μετά.
0: Όπου υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Τώρα εντάξει.
1: Εγώ νομίζω, το είδα χθες διαβάζοντας λίγο την ιστορία της. Εγώ το είδα διαφορετικά, Στέλιο μου.
0: Δηλαδή...
1: Αυτό που της, όχι, αυτό που της, όχι, για την για τη στάση της, για τη στάση της Νάταλι Χάρπ.
0: Είναι εκπρόσωπος της Τζόρτζια.
1: Λοιπόν, όταν της έδωσε την ευκαιρία στο με αυτό το νομοσχέδιο, το Right to Try, για να αντιμετωπίσει το θέμα του καρκίνου, μπορεί να είπε ότι αν δεν ήταν αυτός, δεν θα μπορούσε, μπορεί να μην ζούσα τώρα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, όλα αυτά
1: έτσι
0: παίζουν.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, η μητέρα του Όσοφ μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Αθήνα. Είναι μετανάστρια από την Αυστραλία. Ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης. Αν ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης και ήταν με τους κάτω, δηλαδή με τους κριτικούς, αν είναι δικός μας. Αν δεν είναι Βρετανός, στην καλύτερη. Ελπίζω ο παππούς να μην είχε πολεμήσει με τους πάνω, δηλαδή με αυτούς που κατέβαιναν. Ναι, γιατί είναι λίγο. Ο παππούς μου είχε πολεμήσει τη μάχη της Κρήτης, είχε τους πάνω και τους κάτω. Αυτούς που κατεβαίνουν με τα λεξίπτωτα και
1: ναι,
0: αυτούς
1: ναι,
0: που.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτό δεν το διευκρινίζω όσο φεμπάστε τόσο. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Με το Lincoln τι γίνεται.
1: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε την επιστροφή να φτάσει στην βάση του San Diego. Τώρα βέβαια ακόμα έχει δρόμο μπροστά
0: του.
1: Πού
0: είναι, κάπου στον Ινδικό είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει μπροστά του 4 με 5 εβδομάδες για να, για να φτάσει.
0: Τόσο πολύ.
1: Έτσι τουλάχιστον γράφουν.
0: Από 4 με 5 εβδομάδες κάναν τα γκαζάδικα πριν από 70 χρόνια που ήταν με τα Liberty που πηγαίνανε για να φτάσουν.
1: Τόσο με βάση τα Αμερικάνικα.
0: Μήπως τους τελειώσαν τα καύσιμα.
1: Όχι, αλλά σκέψω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην μπορεί να.
0: Να αναπτύξει ταχύτητα.
1: Λοιπόν.
0: Το σκοπελίτη να βγάζαμε θα πήγαινε πιο γρήγορα στην Αμερική.
1: Πρέπει να είναι αρκετές χιλιάδες μίλια.
0: Εντάξει, ο 4-5 εβδομάδες μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί ξέρουν.
1: Πάντων,
0: αυτοί είναι καπετάνεοι, δεν είναι.
1: Ναι. Όπως υπάρχουν πολλές καταγγελίες, μάλλον καλύτερα αναφορές. Οι καταγγελίες κυρίως έχουν σχέση με γονείς και συγγενείς των στρατιωτών που είναι μέσα στο...
0: 5.000.
1: Ναι, δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε έτσι εντάχει. Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις και περιορισμούς σε φαγητό, μικρές μερίδες, μειωμένη ποικιλία, κάποια περιστατικά κακής ποιότητας τροφίμων, προβλήματα στο νερό και υδραυλικά. Επίσης, μούχλα, δεν λειτουργούν καλά τα ντους, οι χώροι που περνάνε το χρόνο τους, καθώς και λήψεις για ήδη
0: υγιεινής.
1: Έχουν
0: βουλώσει οι τουαλέτες και είχε μεγάλο πρόβλημα το πλοίο. Και είχαν κάψει τότε 600 κρεβάτια σε μια...
1: Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Απόπειρες αυτοκτονίας.
1: Αυτό
0: ακούγεται.
1: Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι επιβεβαιωμένα τα περιστατικά. Το μόνο που είναι αυτό στις 3 Αυγούστου που κάποιος επιχείρησε να πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο. Όλα τα υπόλοιπα σίγουρα
0: και
1: υπάρχει.
0: Είναι 9 μήνες στην...
1: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τώρα ψυχικής υγείας και μάλλον ψυχολογικής εξάντλησης.
0: 9 μήνες άμα είσαι όσο μεγάλο και να είναι το πλοίο, πόσες φορές να το φέρεις σε βόλτα.
1: Βέβαια κάποια αμερικανικά μέσα λένε ότι οι οικογένειες πιστεύουν ότι αρκετοί ναύτες φοβούνται να μιλήσουν δημόσια επειδή ανησυχούν για πειθαρχικές συνέπειες ή επιπτώσεις στη μετέπειτα πορεία τους στο στρατό.
0: Κάτσε να πατήσουν στεριά και να δεις μετά τι έχει να γίνει.
1: Νομίζω θα φύγουν. Πολύ θα φύγουν.
0: Ο κακός χαμός.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: θα φύγουν.
0: Με Ιράν έχουμε λίγο μια ανησυχητική ησυχία.
1: Έχουμε μία...
0: Τα κλασικά.
1: Ναι, είχαμε χθες τον, είχαμε χθες τον J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική πίεση που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες και πιθανόν άντε και λίγο περισσότερο, και ο Υπουργός των Οικονομικών προανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για οικονομική ασφυξία, για ένα κάτι που δεν θα το έχουν ξαναζήσει, και το Ιράν απάντησε ότι όλο αυτό το κάνεις πρώτον για αντιπερισπασμό και δεύτερον ότι αν το κάνεις θα η ήττα σου θα είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα, όσον αφορά την δίκη της ΜΕΤΑ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, συνεχίζεται, έχει καιρό μπροστά της. Βέβαια διάβασα διαγώνια έναν τίτλο που έλεγε ότι ο Μάρκ Ζούκεμπερ αγόρασε και ένα κάστρο στη Βρετανία.
0: Στην Ιρλανδία.
1: Ιρλανδία, ναι.
0: Το οποίο λέει ότι όποιος έχει φιλοξενηθεί σε αυτό το κάστρο έχει πεθάνει. Σε καλέσει εκεί για Σαββατοκύριακο άτιμος. Δηλαδή το συνδέουν μύθοι και θρύλοι της περιοχής ότι δεν είναι και το πιο
1: το
0: ωραίο μέρος.
1: Αλλά το ξέρει, για να το πάρει δεν θα ήξερε.
0: Εδώ το
1: θρύλους.
0: Μάθαμε εμείς, δεν το ξέρει αυτό. Δηλαδή αν δεν το ξέρει θα πρέπει να τον μεσείτε από το μαλλί για το στρεφόγγι και να γράψει και του έλεγα πού με στέλνεις, το Walking Dead. Να κάνω τώρα παρέα εδώ πέρα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Σ' άλλος υπάρχει με τη δίκη του Μαραντόνα, γιατί λέει εξετάσαν, ανέλησαν γιατροί, γιατροί ανέλησαν εξετάσεις που ήταν του πατέρα του για να βγάλουν πόρισμα για τον Μαραντόνα. Δηλαδή, πού βρήκαν τις εξετάσεις του πατέρα του Μαραντόνα καταρχήν.
1: Μπορεί να είχαν καλό σύστημα, ξέρω εγώ. Μπορεί να...
0: Στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Βρεδό χάσαν του με τον Μαραντόνα. Θα βρήκαν του πατέρα του που πέθανε τόσα χρόνια πριν. Πού τον είχαν. Έχει να κάνουν εξετάσεις αίματος σε μούμιες. Ό,τι να είναι, δηλαδή τώρα στην υπόθεση της Μαραντόνα έχει γίνει. Το λέω γιατί ξέρεις, εμείς μεγαλώσαμε τον Μαραντόνα και το θεωρούμε ακόμα τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Απόκοσμες εικόνες από Ρήνο, δηλαδή δεν κυκλοφορούν φορτηγίδες. Είδαμε και στη λίμνη της Ζηρίχης, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 51. Ναι. Οι βάρκες βγήκαν πραγματικά σε στεριά. Το τραγούδισε ο Γιώργος Ονταλάρας, αλλά το τραγούδισε ο Ονταλάρας, οι Ελβετοί δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά.
1: Εδώ, παιδί μου, και στην Αυστρία.
0: Καράβια βγήκαν σε στεριά.
1: Εδώ και στην Αυστρία που είχε. Που δεν. Έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Φτάνουν οι θερμοκρασίες 42 βαθμούς Κελσίου και οι. Στον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζουν τρομερές
0: ελλείψεις
1: και μάλιστα με ζημιά που φτάνουν στο 1 δισεκατομμύριο.
0: Και ανεβαίνει πολύ το κόστος μεταφοράς, γιατί από τη στιγμή που δεν πάνε με τις φορτηγίδες βάζουν τα φορτηγά και η Ευρώπη ετοιμάζεται για μεγάλη οικονομική κρίση εξαιτίας και των αυξημένων τιμών που υπάρχει στην ενέργεια.
1: Και στη Νότια Αφρική χιόνισε, έτσι.
0: Μπράβο, εντάξει. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Εκεί τουλάχιστον είδαν άσπρη μέρα στο τέλος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο με το τέταρτο και τελευταίο μέρος εδώ που έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών κινείται η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουν στη πυροσβεστική υπηρεσία σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, έφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. 2 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο μέσα σε λίγες ώρες, όπου περισυνελέγησαν 131 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, θα σε στεναχωρήσω, μάλλον με αυτό το ευχαριστώ. Αυτή είναι η διασκευή στο τραγούδι της Αρλέτας που έκαναν στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ρεμί λέγεται ο Γάλλος. Οπότε είναι το αυθεντικό και μετά έγινε η διασκευή. Συνήθως πολλές μεγάλες επιτυχίες ελληνικές αποτελούν διασκευές ξένων τραγουδιών από τη δεκαετία του 50-60, τα έχουμε ξεπατικώσει και πάρα πολλά. Αλλά αυτό ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ελληνικό τραγούδι έγινε διασκευή. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, αυτό με ενημέρωσε και η Ήρα. Και ωραία διασκευή και πάρα πολύ ωραία, βέβαια, και το πρώτο τραγούδι, το original τραγούδι, το αυθεντικό, από την Αρλέτα. 36 λεπτά μετά τις 11. Πάτε Earth News Radio 105,8. Στέλιος ο Βραδέλης στο μικρόφωνο και πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν το βίντεο που ανάρτησε το είδωλο της pop μουσικής, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ήρθε η Μαντόνα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για μέρη όπως η Πάτμος και η Κέρκυρα που φυσικά επισκέφθηκε η Μαντόνα, το να έρχεται μια στάρ τέτοιας εμβέλειας και να γεμίζει τα social με τις εικόνες από αυτά τα νησιά. Συμφωνείτε, κύριε Αντωνόπουλε, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Πάτμου? Δηλαδή,
1: καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Όσα λεφτά και να είχατε να λέγατε, ας πούμε, παιδιά, πόσο μπορούμε να φέρουμε κόσμο στην Πάτμο, θα βρούμε έναν influencer, μια influencer κτλ. Και θα δώσουμε, μπορούμε να δώσουμε 10 χιλιάρικα, 20, δεν ξέρω ποιο το budget. Και έρχεται λοιπόν το απόλυτο είδωλο της pop μουσικής και σου κάνει τόσο δωρεάν διαφήμιση της Πάτμο που νομίζω ότι τα δωμάτια του νησιού θα είναι κλεισμένα από τώρα για του χρόνου.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς κάναμε μια δωρεάν διαφήμιση, παγκόσμια διαφήμιση του νησιού μας, όπως είπατε και εσείς, και εντελώς δωρεάν.
0: Ναι, είναι και ήταν από την ίδια, ήταν από συνεργάτες. Χάρηκε πάρα πολύ την εμπειρία της Πάτμου και πραγματικά η διαφήμιση που έχει γίνει. Εγώ αν ήμουν υπουργείο τουρισμού θα έπαιρνα αυτούς τους 5-10 μεγάλους στάρ οι οποίοι τα έχουν δημοσιεύσει ελεύθερα και θα έλεγα, παιδιά, να γιατί πρέπει να έρθετε να προτιμήσετε την Ελλάδα.
1: Ξεκινήστε στα νησιά και κάντε διαφήμιση. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Και είναι και νησιά. Με τώρα η Πάτμος, στο μυαλό των περισσότερων μας είναι συνδεδεμένη με το σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό το θρησκευτικό, το... Όχι ακριβώς θρησκευτικό τουρισμό, αλλά πιο πνευματικό.
1: Και η Ιερά Μονή, να μην ξεχνάμε και την Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου.
0: Ναι, του Αγίου Θεολόγου. Δηλαδή, το έχουμε συνδυάσει ότι είναι λίγο πιο πνευματικό ταξίδι, το ταξίδι στην Πάτμο.
1: Χωρίς να υστερεί το νησί μας σε τίποτα άλλο, έτσι, και διασκέδαση και ηρεμία, έχει τα πάντα.
0: Πώς ήταν τώρα η συνύπαρξη με μια τόσο μεγάλη στάρ? Καταρχήν, είχε ενημερώσει ή ξαφνικά είδατε εσείς τρία ελικόπτερα και λέτε η απόβαση γίνεται τώρα στο νησί?
1: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
0: Ναι.
1: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
0: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
1: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει. Τα έδειξα εκείνη την ώρα από μπροστά τη. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
0: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
1: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα-τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
0: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
1: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να να με συναντήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
1: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο το μουσείο του, της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω. Και με την ομορφιά του νησιού επίσης έμεινε κατενθουσιασμένη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί που σε αυθυποβάλλει η Πάτμος, δηλαδή νιώθεις την ιερότητα του χώρου. Αν αποφασίσεις να την ανακαλύψεις περισσότερο, έχει και πολύ ωραίες παραλίες και εξαιρετικό φαγητό. Και σίγουρα μια τέτοια επίσκεψη έχει προκαλέσει ήδη ενδιαφέρον για το...
1: Βέβαια, ήδη βλέπουμε τον αντίκτυπο, ας πούμε, και στα social media, ότι αρχίζουν και τα ξένα κανάλια και αναφέρουν την Πάτμο, την επίσκεψη της Μαντόνα. Ό,τι άλλο συνεπάγεται.
0: Βέβαια, αρχίζουν να ψάχνουν. Πού είναι αυτή η Πάτμος, τι κάνουμε, πώς θα φτάνουμε εκεί πέρα. Πώς φτάνουμε λοιπόν στην Πάτμο, πες, ότι ακούει τώρα κάποιος και λέει:
1: Πάτμο,
0: θέλω να πάω στην
1: Πάτμο. Εύκολα. Μέσω με το αποπηρεά με τα καράβι, εντάξει, αλλά έχουμε και κοντινά αεροδρόμια, τη ΣΚΟ, τη ΣΑΜΟ, διεθνή αεροδρόμια, που κάποιο σε μία ώρα, μία μισή, με καταμαράν μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο νησί μας.
0: Άρα, αν εγώ φύγω από Πειραιά, θέλω περίπου 12 ώρες να φτάσω Πάτμο.
1: Όχι, 8 ώρες.
0: 8 ώρες είναι από Πειραιά. Διαφορετικά, ναι, πετάω ή για ΣΑΜΟ ή για ΚΟ και από εκεί.
1: Και παίρνω... Με καταμαράν πολύ γρήγορα έρχεσαι στην Πάτμο σε μία μισή ώρα.
0: Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε, γιατί ο άλλος ακούει κάποιος και λέει: εντάξει, ωραία η Πάτμος, αλλά μέχρι να φτάσω εκεί πέρα δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Δεν είναι τόσο τραγικές οι.
1: Όχι. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Και ας ελπίσουμε και στο μέλλον να έχουμε και τα αεροπλάνα μας. Όπως κατά καιρούς αναφέρονται, ευχής έργο θα είναι να έρθει και το αεροπλάνο κάποια στιγμή στην Πάτμο. Οπότε
0: το αεροπλάνο, το αεροπλάνο, εντάξει, έχει την ίδια ιστορία λίγο με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
1: Ναι, αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα πάρει σάρκα και οστάκια.
0: Θυμάμαι το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα για τα αεροπλάνα ήταν 2003, γιατί εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων ετοιμαζόταν ας το πούμε η βάση των αεροπλάνων στον Άλυμο, που θα έφευγαν από τότε ήταν μεταξύ Γλυφάδας και Αλίμου, όπου θα γινόταν το δίκτυο των αεροπλάνων. Μάλιστα. Οπότε εσείς τα περιμένετε τώρα. Ακριβώς. Και σας υποθέτω πολύ καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Σαν την Χρυσή Χίνα, ήταν το διάσημο αεροπλάνο που βλέπαμε μικρή από την ΕΡΤ. Κάπως έτσι έχει πάει και αυτό. Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Τεράστια η διαφήμιση για το νησί. Μου κάνει εντύπωση ότι ήταν και τόσο φιλική και είχε αυτή τη διάθεση της συνομιλίας. Πάντα τέτοια. Από άλλους έτσι διάσημους είχαμε φέτος επισκέψεις.
1: Έχουμε. Από την εχώρια έτσι, από την ελληνική σομπής έρχονται κατά διαστήματα αρκετοί, χωρίς να τους πάρει και χαμπάρει και κανένας, να το ξέρετε. Αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν εδώ πριν μερικούς μήνες. Ο Κέβιν Μπέικον, όπως ήταν ο διάσημος το οποίο σε πέρσι ήταν στο νησί μας. Ο Πρις Μπρόσον, ο 007, και εκείνος καταθουσιασμένος έφυγε από το νησί μας.
0: Φέτος ήταν ο Μπρόσον, νομίζω πέρσι δεν ήταν.
1: Πέρσι ναι. Εκείνος έκρατσε μια εβδομάδα καταθουσιασμένος. Και εκείνος έφυγε.
0: Καλός ο Μπρόσον, αλλά η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα στην
1: Ελλάδα. Έχει διαφορά.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Έχει διαφορά.
0: Κύριε Αντωνόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Πάτμου. Είπαμε, με όλα αυτά εδώ πέρα τα κέρδη από την επίσκεψη μιας τεράστιας καλλιτέχνητος όπως είναι η Μαντόνα.

0: Ρόζαν. Κάπως ήταν έτσι, ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού στο τέλος. Ήταν πάγωσαν. Από 2-0 και ξεκάθαρη νίκη έγινε ένα 2-2 με απίστευτες καραμπόλες σε Τάσο Επιτρόπου, που θα τη ζήλευε ο Τάσος, ο οποίος είναι μέτρητο στον μπιλιάρδο, το γαλλικό εκεί που κάνουν τις σπόντες, καραμπόλες κτλ. Ήταν μία από τις μεγάλες φαλιάρες της ημέρας. Βέβαια, να ξεκινήσουμε πρωτού πάμε στα ποδοσφαιρικά, ότι σήμερα περιμένουμε 7 η ώρα Λευτέρη Πετρούνια, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες. 7 η ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει το 9ο χρυσό μετάλλιό του, το 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένας μυθικός αθλητής, είναι κάτι εξωπραγματικό και για τα δεδομένα όχι μόνο των Γκρίκων, του αγωνίσματός του, αλλά γενικά για την ενόργανη γυμναστική. Είναι ένας αθλητής από τους legend του αθλήματος και
0: σημείο αναφοράς στο άθλημα των Γκρίκων. Έχει και Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League. Χθες ο Καραλής πήδηξε 6-16.
1: 6-16, χθες είδαμε από την F2, είδαμε το, να το πω έτσι, το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό, καθώς για πρώτη φορά δύο αθλητές βρέθηκαν πάνω από τα 6-16, και λέω πάνω γιατί το πέρασαν.
0: 6-26 ο Ντουμπλάντης, αυτή τη φορά δεν είχε φάει ειδικό φαγητό.
1: 6-21 επιχείρησε μετά να κάνει, καλά το πήγε και ο Καραλής το 6-26, επιχείρησε το 6-21, δεν τα κατάφερε, και την τελευταία του προσπάθεια, την τρίτη προσπάθεια, επιχείρησε το 6-26 για να πιέσει λίγο τον Μπλάντης, αρκετά όμως τον είχε πιέσει, δεν τα κατάφερε. Και μετά ο Μπλάντης επιχείρησε δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, 6-32, δεν τα κατάφερε, την τρίτη προσπάθεια την άφησε. Εντάξει, τώρα ο Καραλής
0: είναι
1: τυχερός άτυχος. Ναι, αλλά από την άλλη και αυτός ο Μπλάντης τον τραβάει. Τον τραβάει προς τα πάνω, δηλαδή τον ανεβάζει πάρα πολύ αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Βέβαια, όταν έχει ανταγωνισμό γίνεσαι και καλύτερος. Και είπαμε ότι αυτή τη φορά ο Ντουμπλάντης δεν έφαγε ειδικό φαγητό, γιατί να θυμίσω ότι στο τελικό του Ευρωπαϊκού, που πήρε το χρυσό, ξεπερνώντας τα 6-10, αν θυμάμαι καλά, 6-15, ο Ντουμπλάντης, είπε ότι δεν πήρε για το 6-31 γιατί είχε φάει τίκα μασάλα κοτόπουλο. Ναι. Και επειδή βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα, πήδηξε το 6-15, πήρε το χρυσό και σου λέει άντε για τώρα, δεν προσπάθησα.
1: Γεια σας, δεν προλαβαίνω, ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε και Μιλτάνα σήμερα, αλλά φυσικά το παράσταση την έχει κλέψει ο Όφη με αυτό το
0: 3-0. Πάμε τώρα, λοιπόν, ναι. Τελικά από τους μεγάλους περιμένεις αποτελέσματα και έχετε... Ο μικρός μου πια λέγει ότι εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Είχε και χρόνια να βγει στην Ευρώπη ο Όφη, αλλά πραγματικά έδειξε ότι ήρθε για να μείνει.
1: Ναι, ήρθε για να μείνει, και μάλιστα από τις 26 Απριλίου, όταν έγινε εκείνος ο τελικός στο Παθησαλικό και μετά, έχει γυρίσει για τα καλά ο διακόπτης και στα μάτια της κοινής γνώμης, δηλαδή, καθώς από εκεί και πέρα έχει καταφέρει απίθανα πράγματα, πέρα από το κύπελλο που κατέκτησε, πήρε το Super Cup απέναντι στον φαβορί που ήταν η ΑΕΚ. Στα φιλικά που δεν σταύρωσε νίκη, δέχτηκε 14 γκολ, έναντι μόλις 4 είχε βάλει, και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο ο Κόντης τότε.
0: Ναι, υπήρχε μια ανησυχία ότι τι γίνεται, ναι, για αυτά.
1: Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα είναι στιβαρή, παρουσιάστηκε με 9 Έλληνες στη σύνθεση. Δηλαδή μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ ήταν οι ξένοι του Όφη. Και μετά με τις αλλαγές παρέμεινε έτσι η κατάσταση. Συνολικά έπαιξαν 14 ποδοσφαιριστές, οι 12 ήταν Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι πολύ το ελληνικό στοιχείο. Και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν με μανία παίκτες από το εξωτερικό, γιατί απλά δεν εμπιστεύονται τα παιδιά που υπάρχουν εδώ πέρα. Αν κάποιον δεν τον βάλεις να παίξει, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λες. Δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν θέλουν τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω τι θέλουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Όφη τους έβαλε τα γυαλιά. Θυμίζει και λίγο περίπτωση, εντάξει, τώρα δεν είναι μετροπολικός, αλλά θα το πω, Μπότοκλιπ που παρουσιάζει ένα στιβαρό νορβηγικό ρόστερ, έτσι, και διακρίνεται τα τελευταία χρόνια και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτά και πρωταθλήματα στην πατρίδα. Η Μπραν βέβαια το πήρε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν το πήρε η Μπραν, συγγνώμη, δεν τα πήρε στη Νορβηγία, δεν θυμάμαι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παρουσιάζουν ένα, έτσι, πώς να το πω, γεμάτο ρόστερ, χωρίς να έχουν ξένους πολλούς στη σύνδεσή τους. Και αναφέρομαι και στον Όφη και στην Ποτοκλίμα. Αλλά κυρίως για τον Όφη είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό το 3-0 απέναντι τη Σλέσικα Σόφια, η οποία ήταν πάρα πολύ στα υπόλοιπα προκριματικά, θα έλεγα, στα play-offs του Γιώργο πάλι τώρα έχασε 3-0.
0: Η προηγούμενη σεζόν πρωταθλήτρια Νορβηγίας αναδείχθηκε η Viking.
1: Ναι, η Viking με το 2-2 που απέσπασε προχθές. Αλλά με την πρωταθλήτρια, μάλλον με την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, θα πάει την Πέμπτη και θα παίξει σε 9 η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί η ρεβάνς του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού είναι στις 8. Είναι όλα τα παιχνίδια την Πέμπτη, η ρεβάνς. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την Πραν. Και ο Παναθηναϊκός, πολύ σωστά είπες, ένα κατάδικο του παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Τελικά, στα τελευταία λεπτά δέχτηκε 2 γκολ.
0: Και τα 2 τα γκολ είναι. Το δεύτερο είναι αστείο. Και το πρώτο. Εκεί πέσα, ας πούμε, είναι η κακή τύχη. Δηλαδή, έχεις στατική φάση. Έχουν βάλει μέχρι τον άνθρωπο τον ξαπλωμένο. Αυτό το δεν το καταλάβει. Έχεις το τείχος και έχεις έναν τύπο ο οποίος είναι ξαπλωμένος με κίνδυνο να του έρθει, να του πέσουν όλοι πάνω του, να σπάσει μέση, να έρθει μπάλα στο κεφάλι του.
1: Ναι, είναι μια τακτική που ακολουθούν πάρα πολλές ομάδες για να μην περάσει μπάλα, να μην σηκωθούν ψηλά το τείχος και η μπάλα περάσει κάτω από το τείχος.
0: Και πάει ο Κασκαντέρ και μένει κάτω και χτυπάει μπάλα με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει ακριβώς στα πόδια του τύπου που βρέθηκε στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή.
1: Ναι, το Ομάρ λέγεται, νομίζω. Ομάρ, ναι, ναι. 19 ετών είναι αυτό, βέβαια. Έτσι. Ο, τον έβαλε αλλαγή και σκόραρε.
0: Δύο γκολ έβαλε.
1: Ναι, δύο γκολ έβαλε. Η επαναληπτική τώρα είναι για το. Την ερχόμενη Πέμπτη, στις 8 η ώρα και οι δύο, θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός και ο Πάκο. Ο Παναθηναϊκός ξανακάνει με τη λογική ότι δεν έχει σταυρώσει νίκη στο γήπεδο του, έτσι, μόνο ισοπαλίες έχει και νικάει τελικά εκτός έδρας. Συγγνώμη.
0: Εάν χάσουν, αποκλείονται και οι δύο.
1: Ακριβώς, αυτό
0: είναι το τελευταίο, η τελευταία τους ευρωπαϊκή ευκαιρία.
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Όφη, ακόμη και αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει.
0: Ο Όφη είναι πιο σίγουρο. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν θέμα.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την πλάτη στον τοίχο.
0: Συγκινήθηκε από κάτι, είναι.
1: Εγωγοτεύτηκα λιγάκι με την εικόνα των ελληνικών ομάδων.
0: Όχι, άμα θες μπορώ να τραγουδήσω εγώ για να μπορέσει να καθαρίσει τη φωνή.
1: Τα έχουμε αυτά, οι τενόροι.
0: Μα γι' αυτό ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και πρώτη αγωνιστική. Επιτέλους ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα που περιμένουμε. Κομμένει την ανάσα το.
1: Αγωνία,
0: ο φίλαθλος κόσμος. Έχουμε ΑΕΚ Ηρακλής ξεκινάει. Όχι, ναι, το πρώτο
1: το
0: ναι, ΑΕΚ Ηρακλής είναι 8 η ώρα και Καλαμάτα Άρης. Το Καλαμάτα Άρης που θα παιχτεί.
1: Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, αλλά δεν δίνω τη σωστή πληροφορία. Μπορεί να μην είναι σωστή πληροφορία, γιατί το έψαχνα χθες και τελικά δεν το θυμάμαι τώρα για να σας το δώσω σαν σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος σε μια κίνηση.
0: Δηλαδή.
1: Καλά παιχνίδια είναι. Εντάξει, με φαβορί βεβαίως, αλλά για το Καλαμάτα Άρης κρατά μια επιφύλαξη. Γιατί ναι, μεν είναι φαβορί ο Άρης, πιο έμπειρος. Καλή εικόνα δείχνει στο ξεκίνημα με τα φιλικά και όλα αυτά. Όμως η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα με έχει εντυπωσιάσει.
0: Καλά, ένα παιχνίδι έπαιξε.
1: Ναι, είδα και τα φιλικά της όμως, είδα κάποια παιχνίδια και νομίζω ότι.
0: Για το κύπελλο ήρθε και έπαιξε η Καλαμάτα. Περιμέναν 25 χρόνια, 4ο αιώνα να ανέβουν. Και παίξαν στο Ελπάσο. Ο αγώνας Καλαμάτα Άρης θα γίνει στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη,
0: ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Μπράβο, ναι, στο γήπεδο του Αστέρα.
0: Γιατί ο Αστέρας παίζει εκτός με τον Πανετολικό.
1: Ναι, το παίζει στο Αγρίνιο Αστέρα την Κυριακή το βράδυ σε 9.30. Πάω Κλεβαδιακός είναι τα λαδιο μάτς και Όφη Βόλος την Κυριακή αυτά
0: και
1: τα
0: το δύο. Πάω Κλεβαδιακός είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως,
1: ναι, ο Λεβαδιακός βέβαια έχει και άλλους προκεφάλους καθώς υπάρχει η αίσθηση του Αστέρα γιατί χρησιμοποίησε παίχτη ο Λεβαδιακός ο οποίος είναι πέρα από τις διατάξεις να το πω έτσι του κυπέλου. Εδώ σπιρτός θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη. Α, Ηρακλής κάνει και την πρόβλεψή σου για να κλείσουμε έτσι όμορφα και ωραία.
0: Α, Ηρακλής, κοίτα, εγώ θα ήθελα να φύγουμε με ένα τεράστιο διπλό από την ΑΕ αλλά το βλέπω άσο από εδώ μέχρι το Λευκό τον Πύργο.
1: Εντάξει, είναι φαβορία και είναι άσος το παιχνίδι, μάλλον δεν είναι άσος. Λογικά είναι άσος αυτό,
0: ναι,
1: θέλω
0: λογικά,
1: να πω, όχι,
0: αυτό
1: δεν είναι και σίγουρα. Καλαμάτα Άρης, εγώ το έχω πάρα πολύ αφήρωπο, εδώ καρφώς στο χ για να είμαι λίγο πιο σίγουρος όσον αφορά το αποτέλεσμα.
0: Θα σε ακολουθήσω λοιπόν.
1: Βλέπω γκολ πολλά.
0: Θα σε ακολουθήσω. Να πούμε ότι δεν ακούσατε Παναθηναϊκό ή Κηφισιά, γιατί αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε, το έχει ζητήσει ο Παναθηναϊκός. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή ενός παιχνιδιού λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Άσος.
0: Εσύ λες άσο. Εγώ θα
1: άσος
0: βάλω.
1: Γιατί η κίνηση.
0: Θα βάλω τη μία μου διπλή. Θα βάλω άσο χ.
1: Α, θα βάλεις και το χ. Σωστός. Νομίζω ότι η κίνηση όμως που έκανε ο Ολυμπιακός με την παραμονή του με τη Λίμπαρ και τις κινήσεις που δείχνει, υπάρχει μια τάση ανωδική τώρα και ψυχολογικά της ομάδας. Οπότε
0: όχι, ήταν η σωστή. Αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, δεν αλλάζεις προπονητή μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Όφι Βόλος. Εδώ. Για πάμε.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Όφι μετά από αυτό που συνέβη. Ναι. Τον δίνω φαβορί, μπορεί το timing να τον βολεύει, αλλά υπάρχει και ένα χ στο βάθος. Εδώ θα βάλω τη διπλή μου. Άσο χ.
0: Εγώ εδώ θα πάω στο χ.
1: Το καρφώσεις κιόλας.
0: Ναι. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Θεωρώ ότι θα έρθει άσος τελικά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκες όπως και να έχει. Αν και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός κάτι καλοχτίζει με τον προπονητή του Κύπρου.
0: Εγώ θα βάλω σε αυτό το παιχνίδι χ2.
1: Ναι.
0: Το πάω τόσο. Και Πανετολικός Αστέρας.
1: Πανετολικός Αστέρας.
0: Έχεις ακόμα μια διπλή, εγώ δεν έχω, τις έκαψα.
1: Εγώ δεν έχω περιθώρια πολλά. Εγώ θα το βάλω χ χωρίς διπλή, γιατί δεν ξέρω τι να το παίξω. Ξέρεις, τις ομάδες ακόμα δεν τις έχουμε δει. Εδώ ναι. Άλλες φορές τις βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι να παίξουμε, αλλά δεν τις έχω δει τόσο πολύ, οπότε θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Μάλλον στο χ θα καταλήξω με τη λογική ότι δεν θέλουν και οι δύο να χάσουν την πρεμιέρα, οπότε θα το κοιτάξω.
0: Και
1: να
0: εγώ
1: το
0: εκεί πέρα πηγαίνω. Ωραία, Δευτέρα, εδώ πέρα θα εξεταστούμε.
1: Θα
0: εξεταστούμε τα έχουμε όλα. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, επιτρέπουμε μαζί μας την ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, την παρουσία μας με το έχουμε και λέμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 η ώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να καταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει η Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια. Έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Στα Διαπόντια νησιά θα βρεθεί σήμερα Υπουργός Τουρισμού Ρέγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποιώντας επίσκεψη σε Οθονού, Ερίκουσα και Μαθράκη. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Επανακάμπτει ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τα νησιά του Ιωνίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Στη σύλληψη 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Στο πλαίσιο ερευνών βρέθηκε στην κατοχή του σχεδόν ένα κιλό ειδική κάναβη. Αίσιο τέλος είχε επιχειρήσει ανέβρεσης και διάσωσης ενός ζευγαριού ηλικιωμένων τουριστών που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατο σημείο στον Μπέλεκα. Σε επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έκκληση προς τους πολίτες για προστασία από τα κουνούπια. Παρατήρηση σελήνης με τηλεσκόπια της αστρονομικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 στην πλατεία Διονυσίου Σολομού. Τα 128 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει απόψε η Φιλαρμονική Γαστορία Ομόνια με ανοιχτή επετειακή συναυλία στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Με κατεπήγον έγγραφό της προς το κεντρικό λιμεναρχείο Κέρκυρας, η κοινοπραξία Κέρκυρα Lines επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους και απολύτως προβλέψιμους κινδύνους για τη σωματική ακυρεότητα και τη ζωή των ταξιδωτών αλλά και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι καινούριο, καθώς η λιμενική αρχή είχε επισημάνει εγγράφος από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον οργανισμό Λιμένος τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας ασφαλείας. Σύμφωνα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του ο Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που όμως δεν προκύπτει στην πράξη, όπως σημειώνουν οι κερκυριακές γραμμές. Υπεγράφει από τον Υπουργό Ναυτιλίας η πρόσκληση σύναψη σύμβαση ανάθεση δημόσια υπηρεσία για την εξυπηρέτηση τριών δρομολογιακών γραμμών, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση των Ιωνίων. Οι συμβάσει απευθεία ανάθεση θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνού επαναληπτικού διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τη 11η Οκτωβρίου του 2026.
2: Στις άγονες γραμμές, ναι. Δηλαδή στις 76-77 άγονες γραμμές, μέσα υπήρχαν και κάποιες γραμμές στο Ιόνιο, όπως γνωρίζετε. Η μία γραμμή ήταν το καράβι που φεύγει από την Κέρκυρα και καταλήγει στη Ζάκυνθο, ναι. Και επιστροφή. Ενώ στον τετραετή διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το μεσοδιάστημα. Οπότε έπρεπε να αναθεωρηθούν τα μισθώματα των δρομολογίων προς τα πάνω, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με παξί-αντίπαξί, που ήταν ένα δρομολόγιο βέβαια χαμηλού μισθώματος, αλλά αυτό το οποίο ίσχυε και που κάλυπτε το πλοίο μέχρι πριν από μερικούς μήνες, περσινή χρονιά ας το πούμε, φέτος, και λόγω ακρίβειας του καυσίμου και τα λοιπά δεν το κάλυπτε, αυξήθηκαν τα μισθώματα. Ναι. Οπότε έχουμε δύο γραμμές που αφορούν εμάς και μία γραμμή επιπλέον που είναι Καστός Μύτικας, που και εκεί είναι ένα μέρος που χρειάζεται οπωσδήποτε καθημερινή έτσι, επικοινωνία, με αυξημένα μισθώματα και με απευθείας ανάθεση, αυτή είναι η δημόσια υπηρεσία, mm-hmm. Είναι τώρα θα γίνει απευθείας ανάθεση με τα νέα μισθώματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Μέχρι περίπου τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δική μας περιοχή και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσαν και η περιφέρεια, ο κύριος Τροπεκλής και βεβαίως και οι πολίτες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά για ένα δίμηνο είναι αυτό και αυτό θα δοθεί με απευθείας ανάθεση.
1: Στα Διαπόντια θα μεταβεί σήμερα Υπουργός Τουρισμού Ρέγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα επισκεφθεί και τα τρία μικρά νησιά του Ιωνίου. Υπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις και συνομιλίες με κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να ενημερωθεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε αυξημένη επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη περίοδος μετάδοσης στη χώρα. Ο Δήμος συνιστά σχολαστική προστασία από τα κουνούπια με χρήση εντομοαποθητικών, κατάλληλων ρούχων, σίτας και απομάκρυση στάσιμων νερών. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Υγείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Χρήστο Κούρτη.
3: Στην Κέρκυρα δηλαδή δεν έχουμε, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε κρούσματα στην Κέρκυρα μέχρι στιγμή.
3: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Σιγά σιγά όμως, ας πούμε, φαντάζομαι, ναι, επειδή εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, θα μπορέσουμε, θα πιθανώς να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Εμείς, σαν τμήμα υγείας και διεύθυνση αντιμαχία υγείας, έχουμε την, ας πούμε, τη διάθεση και κυκλοφορήσαμε ένα δελτίο τύπου για να εφιστήσουμε στους συμπολίτες μας διάφορα θέματα, τα οποία τα περισσότερα των οποίων τα γνωρίζουν. Έτσι. Να αυξήσουμε λοιπόν την προσοχή μας, ώστε να αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Να λαμβάνουμε αυτά τα προφυλακτικά μέτρα, ξέρετε, πιο μακριά, λίγο πιο μακριά ρούχα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες που τα κουνούπια έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να χρησιμοποιούμε όμως, ας πούμε, τα αποθητικά, να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα για το σπίτι. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι υπάρχει λόγος σε μεγάλη ανησυχία. Ο ιός του Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος και αυτός μπορεί να συνήθως σε προσβάλλει και φεύγει και δεν αφήνει κανένα υπόλοιμα. Βέβαια, κυρίως σε πιο ασθενικούς οργανισμούς, σε οργανισμούς δηλαδή οι οποίοι έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, είναι σε ανοσοκαταστολή, παίρνουν χημειοθεραπείες, εκεί έχει δυνατότητα, μπορεί ο ιός να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί είναι νευρολογικά, χτυπά το νευρολογικό σύστημα και επομένως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα για τον άνθρωπο τον οποίο θα τον έχει τσιμπήσει και θα έχει κολλήσει τον ιό του Νείλου. Θεωρούμε ότι ο ένας πιο ηλικιωμένος, οι δυνάμεις, η αντίσταση στις οποίες έχει ο οργανισμός είναι πιο εξασθενημένες σε σχέση με κάποια νεαρό άτομο. Δεν έχει έντονα συμπτώματα, αλλά αρχίζει μετά και εμφανίζει επιπλοκές από το νευρολογικό, ξέρετε, με αιμουδιάσματα, με αιμοδίες, με διάφορα τέτοια συμπτώματα.
1: Στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, με την Κέρκυρα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Σύμφωνα με την Eurostat, τα Ιόνια νησιά κατέγραψαν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις σαν μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής ο δείκτης φτάνει τις 24,9 διανυκτερεύσεις σαν κάτοικο. Για την Κέρκυρα τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα κρίσιμο ζήτημα. Οι τουριστικές ροές αυξάνονται, όμως οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση. Ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, οδικό δίκτυο και υπηρεσίες υγείας καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες βλέπει τον πραγματικό της πληθυσμό να αυξάνεται κατακόρυφα. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων, Περικλής Κατσαρός, επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τον αριθμό των τουριστών που υποδέχεται το νησί, με παράλληλο προγραμματισμό για την αντιμετώπιση της πίεσης.
4: Είναι πάρα πολύ η πίεση του κόσμου. Έχει φτάσει στο ζενίθ έτσι της πληρότητας στα πάντα και δυστυχώς δεν ήταν αυτά που περιμέναμε εμείς στην όλη επέκταση της σεζόν και όχι μεμονωμένους τους συγκεκριμένους μήνες. Κοιτάξτε, καταρχήν η σεζόν ξεκινάει, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, από το Μάιο μήνα. Mm-hmm. Απρίλης, Μάης, Ιούνιος και πέρα είναι όλη η σεζόν μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Για διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί γύρω μας, έτσι ο πόλεμος, η ακρίβεια, αυτά έκαναν τον κόσμο και κάπως λίγο είχε να χρησιμοποιήσουμε το φρενάρι της, την πολύ μεγάλη ζήτηση που υπήρχε και της τελευταίας στιγμής στο last minute. Τώρα ο Αύγουστος μήνας, όπως καταλαβαίνετε, είναι στα πίτ. Δεν είναι οι πληρότητες περισσότερο από εκείνο το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, και είναι μια διαφορετική αγωνία και άγχος και για το κυκλοφοριακό και για όλα αυτά τα οποία είναι και συμβαίνουν προς την αρνητική πλευρά. Οι υποδομές, κοιτάξτε, πρέπει να είναι και να προγραμματίζονται βάσει και των στοιχείων των οποίων έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, λέμε το έτσι, ένα παράδειγμα σας λέω, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, όταν έχει να δεχτεί και να μπορεί να δεχτεί 200, δεν μπορεί ποτέ να δεχτεί 250.
1: Σωστό.
4: Έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι υποδομές για να γίνει αυτό. θα πρέπει να υπάρχουν οι χώροι εξυπηρέτησης περισσότεροι, άρα οι δρόμοι να είναι οπωσδήποτε έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτή και όχι μόνο, γενικά όλες οι υποδομές. Η υποδομή αρχίζει από τις υποδομές των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών και επεκτείνεται και σε εμάς τα ξενοδοχεία, στα ανοικιαζόμενα και σε όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν ένας προγραμματισμός. Δεν μπορώ να προγραμματίσω, με παράδειγμα, πέρυσι το 2.000 ή 3.000 εκατομμύρια κόσμο που ήρθε στο νησί, με φέτος που προγραμματίζαμε να έχουμε 5. Χρειάζεται λοιπόν ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του προγραμματισμού.
5: Ουσιαστικά είναι η παραδοσιακή έτσι, η εκδήλωση που κάνουμε κάθε Αύγουστο.
1: Προβλήματα στη λειτουργία του ΣΥΚΙΠΑ προκαλεί η μη καταβολή από πλευράς του Δήμου Νότιας Κέρκυρας της οικονομικής συμμετοχής του στον οργανισμό. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος Σπύρος Νεράντζης επεσήμανε ότι κινδυνεύουν οι δομές της περιοχής και συγκεκριμένα οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, καθώς δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού.
6: Είναι χρόνιο αυτό το πρόβλημα, αλλά κάθε χρόνο βρίσκαμε μια λύση, έστω και τελευταία στιγμή. Τώρα παλεύουμε, έστω και για την τελευταία στιγμή, να βρούμε μια λύση. Το θέμα έχει προκύψει με μια επιχορήγηση που πρέπει να πάρουμε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, που έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας το Νοέμβρη του 2025. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, όχι μόνο δεν μας έβαλαν λεφτά από την επιχορήγηση, αλλά δεν έχουν εγγραφεί ούτε στον προϋπολογισμό του 2026. Που αυτό σημαίνει πολλά προβλήματα για μας. Πέραν ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον Αύγουστο, βέβαια θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι από άλλους πόρους των άλλων Δήμων και κάποια στιγμή ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας θα μας πληρώσει. Προκύπτει όμως ένα άλλο σημαντικό θέμα, αρχές Σεπτέμβρη που πρέπει να γίνει η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Αν δεν υπάρχουν επιστώσεις, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση των συμβάσεων. Μόνο για τις 4 δομές που είναι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρα επηρεάζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τους γονείς όλους που εκτίθεται σε μεγάλο κίνδυνο. Παιδική σταθμή, ναι. Βρεφονιπιακή στιγμή. Το θετικό είναι το ότι χθες ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας μας έστειλε μια βεβαίωση ότι θα εγγράψει στον προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την αποκεντρωμένη, αν θα γίνει δεκτή αυτό το χαρτί μόνο ότι θα εγγραφεί και όχι να τα εγγράψει. Για να προχωρήσουμε εμείς στην ανανέωση συμβάσεων. Προχωράμε βήμα-βήμα. Μιλήθηκε με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό.
1: Στην ανάγκη για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και των Κοινοτήτων, συμφώνησαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, και η Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων Κοινοτήτων. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής, παρουσία και αρμοδίων αντιδημάρχων, τέθηκαν επιτάπητος τα προβλήματα και οι ανάγκες των κοινοτήτων. Συμφωνήθηκε η καθιέρωση μόνιμου πλαισίου συνεργασίας με τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, ενώ η Συντονιστική θα αποτελεί θεσμικό ομιλητή της Δημοτικής Αρχής για τα κοινά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθημερινότητα των κατοίκων με αιχμή την καθαριότητα, την ίδρυψη, την οδοποιία, τον ηλεκτροφωτισμό και την πολιτική προστασία. Η Τομεϊκή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ διοργανώνει το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Καμπούλη στη Λευκύμη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, με ιδιαίτερη αναφορά στους λευκυμιώτες αγωνιστές. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον μουσικοσυνθέτη Σπύρο Σαμοήλη και τον τραγουδιστή Βασίλη Γιζδάκη. Τη ζωή του έχασε χθες ένας 77χρονος στη θαλάσσια περιοχή Αλικών Λευκύμης. Ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μελαχρινού. Ενώ στον άτυχο άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν απολυόμενος οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ, με αρνητικά όμως αποτελέσματα. Συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Λευκύμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν έχει τοποθετηθεί το σύστημα C-Track στην παραλία της Λάκας των Παξών, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής, με αποτέλεσμα άτομα με κινητικά προβλήματα να στερούνται την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος υπογράμμισε πως η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση του C-Track δεν μπορούσε να τοποθετήσει στην αρχή του καλοκαιριού την εγκατάσταση λόγω φόρτου εργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος έχει τοποθετήσει 3 αμαξίδια θαλάσσης σε παραλίες του νησιού για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.
7: Πράγματι, φέτος το C-Track δεν τοποθετήθηκε χωρίς να λέμε πολλά. Έχει να κάνει με μια με μια αλλαγή που έγινε στην διεύθυνση της εταιρείας. Και
1: ποιας μια εταιρείας?
7: Δόση, της αυτής της που τοποθετείται.
1: Που τοποθετείται το σύντρα. Και αναλαμβάνει και τη συντήρησή του.
7: Είχαμε κάθε χρόνο, κάναμε μια σύμβαση για την συντήρηση, την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση στο τέλος της σεζόν. Μετά από χρόνια λοιπόν, γιατί το σύντρακ αυτό είναι από τα πρώτα που τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ναι. Είναι 8 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Φέτος δεν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ δεν το κατάλαβα νωρίς ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί πέρα. Όταν το πήρα χαμπάρι, τέλος πάντων τέλη Ιουνίου, λοιπόν, μου είπαν, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, γιατί τώρα δεν έχουμε 30 σύντρακ, έχουμε 300 σύντρακ. Κάποια από αυτά είναι στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Τα συνεργεία μας έχουν σταλεί εκεί πέρα. Λέω, πότε μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε? Μου λέει, αρχές Αυγούστου. Λέω, συγγνώμη, αλλά να κάνουμε σύμβαση 5.000 ευρώ. Να έρθετε αρχές Αυγούστου να τοποθετήσετε το σύντρακ για λιγότερο από 1,5 μήνα. Όχι, δεν σας τα δίνω και είμαι και πολύ ενοχλημένος που με μεταχειρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Και προσπάθησα να βρω εδώ κάποιους τεχνικούς δικούς μας, δυστυχώς δεν ανέλαβαν την τοποθέτηση και πήρα την απόφαση και χρέωσε το σε μένα, παρασκευτώσει ότι οι 2, 3, 5 άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτή την δυσκολία θα εξυπηρετηθούν με τα αμαξίδια τα ειδικά, τα οποία είχαμε προμηθευτεί πριν από το σύντρακ, και υπάρχουν 3 τα οποία είναι τοποθετημένα, ένα στη Λάκα στο Χαραμί, ένα στο Λογκό στο Λευρεχείο και ένα στο Μογκονήσι.
1: Στο επίσημο πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2026 εντάχθηκε η εκδήλωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Κέρκυρα 1716 σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της πολιορκίας της Κέρκυρας, θα λάβει χώρα για δεύτερη χρονιά στον εμβληματικό χώρο του Νέου Φρουρίου. Παρατήρηση σελήνης με τηλεσκόπια της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9 το βράδυ στην πλατεία Διονυσίου Σολομούς του Ακταίων. Σε περίπτωση συννεφιάς η εκδήλωση θα αναβληθεί.
5: Ουσιαστικά είναι η παραδοσιακή εκδήλωση που κάνουμε κάθε Αύγουστο σαν αστρονομική εταιρεία για την παρατήρηση της σελήνης. Πρέπει έτσι να κάνουμε γνωστό ότι η σελήνη παρατηρείται όταν δεν είναι πανσέλινος. Η πανσέλινος για τους αστρονόμους είναι μέρα ξεκούρασης, γιατί ξέρετε, λόγω της μεγάλης φωτεινότητας που έχει, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε καμία λεπτομέρεια πάνω στην επιφάνειά της, και παράλληλα με το φως που δίνει, και ιδιαίτερα έτσι άμα είναι αρκετά φωτεινή με καθαρό ουρανό όπως συμβαίνει τον Αύγουστο, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλα αντικείμενα, δηλαδή άλλα αστέρια ή άλλους πλανήτες αν υπάρχουν στον ουρανό, γιατί με το φως τους τα καλύπτει. Στη σημερινή μας όμως εκδήλωση θα έχουμε τηλεσκόπια με τα οποία θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τους κρατήρες, τις λίμνες όπως τις λέμε, τις θάλασσες, τις σελήνες, και η εκδήλωση απευθύνεται σε οποιονδήποτε θα ήθελε να έρθει, και αλλιώς όλες οι εκδηλώσεις της αστρονομικής εταιρείας είναι ελεύθερες για το κοινό. Και εκτός από το ότι θα μπορέσει να παρατηρήσει τη σελήνη, να συζητήσουμε και διάφορα αστρονομικά έτσι, θέματα που θα έχει, γιατί θα είναι αρκετά μέλη της εταιρείας εκεί. Οπότε πάντα γίνεται και μια επιπλέον συζήτηση για αστρονομικά θέματα, αστρονομικά φαινόμενα. Θα έχουμε 2 τηλεσκόπια, τα οποία θα έχουν διαφορετική μεγέθυνση στον απτάλο, ώστε να μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν εξαιρέσουμε το φεγγάρι, θα του έλεγα να περιμένει 1 η ώρα το βράδυ να δει το πλανήτη Κρόνο. Κοιτάξτε, είναι ένα μοναδικό θέαμα, γιατί ξαφνικά βλέπεις ζωντανά μέσα από το βροσοφθάλμιο του τηλεσκοπίου έτσι το πλανήτη και γύρω του τους δαχτυλίους. Είναι από τα όμορφότερα που μπορούμε να δούμε.
1: Η Φιλαρμονική Γαστορία Ομόνια διοργανώνει ανοιχτή επαιτειακή συναυλία για το κοινό, γιορτάζοντας τα 128 χρόνια από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Γαστορίου. Το Μουσικό Σώμα της Φιλαρμονικής θα παρουσιάσει ένα ποικίλο πρόγραμμα με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Σπύρου Ράλη.
8: Η ίδρυσή της είναι το μήνα Μάρτιο, αλλά συνδυάζεται με τις εορταστικές εκδηλώσεις γιατρευτικές για την υπεραγία Θεοτόκο οδηγήτρια. Να σας πω ότι στις 22 την παραμονή έχουμε τη λιτάνευσή της στο Γαστούρι 8 η ώρα και σήμερα έχουμε τη συναυλία με αφορμή αυτούς τους εορτασμούς. Σήμερα 9 στην πλατεία Γαστουρίου, η οποία δεν είναι επί του δρόμου. Λίγο μετά το σχολείο έχει έναν χώρο που πας αριστερά. Αυτό είναι καλό γιατί δεν έχουμε παρεμβολές ιδιαίτερες από διερχόμενα αυτοκίνητα. Με ένα πρόγραμμα ελληνικό ξένο, κύριο δηλαδή. Συνήθως επέλεξα αρκετές επιλογές. 4 επιλογές μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα 10 κομμάτια, 4 είναι επιλογές. Η μία είναι ιταλικά τραγούδια, παλιά, ναπολιτάνικα κτλ. Και άλλες 3 είναι ελληνικές. Είναι μια επιλογή από Ευανθία Ρεμπούτσικα. Έχουμε μια επιλογή από τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και ένα από το Βάπτη Σερό. Τζένι, Τζένι είναι από ταινίες που συμμετείχε, Τζένι Καρέζη, τραγουδούσε κτλ. Ή χόρευε. Βάζει σιγά σιγά, είναι σε να χτίζει ένα σπίτι και βάζει ένα κομμάτι, μετά βάζει άλλο ένα, και λες αυτό με ποιο δένει. Βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό που λέω συχνά είναι ότι εμείς πάνω λέω παιδιά, ανεβείτε να διασκεδάσετε. Δεν παίζουμε για να διασκεδάσει ο κόσμος μόνο, παίζουμε να διασκεδάσουμε κι εμείς. Γλεντήστε το, ευχαριστηθείτε το. Και έτσι τα παιδιά ανεβαίνουν χωρίς ιδιαίτερα άγχη. Το μεγάλο τρακ του καλλιτέχνη. Είναι περίεργες ημέρες, αντίξωες συνθήκες. Θα πω μόνο ότι στη γενική πρόβα χθες δεν ήμασταν όλοι. Λείπανε δύο. Σήμερα ευελπιστώ ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Συμβαίνει, είναι δύσκολη εποχή. Εργάζονται σε τουριστικά επαγγέλματα, υπάρχουν κοινωνικές υποχρεώσεις, απρόπτα κτλ. Υπολογίζω γύρω στους 50-55.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
11: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της οδηγήτριας στους Αγραφούς.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράσταση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπτρα και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσεις. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο τον δρόμο όπως κατασκευάζεται το βράδυ με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου το επόμενο διάστημα. Δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει σε Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: στο Δήμο Καστάνου Καντάνου Σελίνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς σήμερα το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούνερης, Θανάσης Γούνερος, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησή τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κύριος Γούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκης της Υπρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι ολοένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράσος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα, και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί η ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε τον νόμο στα χέρια μας και τέτοια. Και τέτοιες φράσεις που

0: έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
1: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα η αστυνομική του Τμήματος Δίωξης και Εκρηνίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι πέντε αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στο Νιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
1: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
2: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς αποσταχωρισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμενάρχειο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος είναι ένας 38χρονος Σέρβος. Συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξαν ψεύτικα, ακολούθησε την ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεχης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνάται η απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Χωράδας του Δήμου Βιάνου και αυτή έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
1: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Βρούλα χθες. Όντως.
3: Είναι καινούριο. Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, ως το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
4: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο. αμερικανικής σημαίας είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
5: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον με μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών δράσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν την τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω, καθώς στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
7: Αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρο Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
1: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
9: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Από όσο με ενημερώνουν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές Άνω και Κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Σάκινέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, Κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε ευθυμί στου στροφάδε. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος εκείνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί. Ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη και θα παραστεί με εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Βίκυ, φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες, από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε, Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Βίκυ, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Βίκυ, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες. Σε κάποιοι, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φέρνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά,
3: και
0: μακάρι, ελπίσουμε βέβαια, να πιαστούν.
3: Όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν, οι δράστες είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ευτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιος του Δήμου Χίου Αργύρης, για μας δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες τους βάουτσερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφεία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και εισαγωγικά τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερδίο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
5: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό άλλωστε αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μικίνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύχτια Αργολίδας με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις δασικές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
6: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο. Το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνοκλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηφωτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικού χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλου του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να. Τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
10: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψατά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε όπως έχουμε πει οι Δίκοι κυρίες και κύριοι ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέστες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του απολιθωμένου δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι στη Βυσσόπη με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του και ο πάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και τον Ισάκη Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
12: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 drones να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 drones της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυριαρχημάτων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόορη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο το δημοσιονομικό χώρο με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ernews, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο, για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος, και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
5: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών, ωστόσο έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
5: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
6: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
5: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
6: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον
5: κύκλο. Για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
6: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας.

0: 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις της ζώνας επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
3: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
1: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
2: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι,
2: ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
2: Τον ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
2: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%.

0: 8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπορεινούς μήνες. Τώρα, η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
1: Λιγότερα χρήματα.
0: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
1: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγο και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά να διαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
0: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας και αν δεν ήταν ο τουρισμός αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά, αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Νίκος Κελαϊδίτης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
2: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
3: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
2: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
3: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
2: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
3: Όπως λένε.
1: Από την πλευρά του, ο Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
4: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
3: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
4: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
1: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Τιπέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
5: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
6: Ναι.
5: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια, και όπως έχετε.
6: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
5: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
6: Κανένα ειδήποτο.
5: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
6: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μιλήσατε στη βοηθό μου. Και...
5: Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
6: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
5: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
6: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
5: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
1: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα. Είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά. μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δεκάτου του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
8: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
9: Διακοπές τέλος.
10: Ναι.
9: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
10: Όχι, όχι.
8: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
11: Πέντε μέρες.
9: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
11: Οι μόνες.
9: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
12: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Ανίσυρο και Τήλο.
9: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
12: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
8: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
9: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
12: Νάξο.
9: Πόσες μέρες?
12: Για τέσσερις.
13: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
9: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
13: 9 βράδια.
12: Πάμε στην Άξο.
9: Για πόσες μέρες?
12: Για 5 μέρες.
9: Μόνη σου?
12: Όχι, με την παρέα.
8: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
14: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
15: Χαμό και πανικό?
14: Τα πάντα όλα.
15: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
14: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
15: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
12: Κανονικές διακοπές, ναι.
13: Καλόνισο.
15: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
13: Γι' αυτό πάμε.
15: Το πλοίο για τις σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
8: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
16: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
8: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
1: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
1: Βέβαια.
17: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
1: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
17: πρωτεύουσας. Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
1: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
17: Και βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν ενοικιαστές, όχι μάλλον ενοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε ένα Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι 2 απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
1: Και θα πρέπει
18: στιγμή
1: να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
18: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι το, και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως, τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
18: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκπτώσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα, όσοι είναι στα νησιά, βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
1: Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
18: Ναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
18: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία. Η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Σάκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα την πίστοση, όπως είπε, σχέση με 22 εκατομμύρια ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνων το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους έτερο επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα, κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Λίνκον.
20: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στα στον αμερικανικό παράγοντα. Να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά του καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όπου βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαιο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπερτων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει η Άγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφυγών.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
21: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου. Mm-hmm. Και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την ίσον της Meridiam στο Καλώδιο, ναι. Το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδηγό γενικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
2: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
21: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα 40 θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικά εξειδικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
20: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
20: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, Τάσο?
4: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια. Ο Όφη νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζερ Κράλοβι. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές, στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο Μότο του Μπλάντης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ών Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηριστά Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντον Αδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Πριν λίγο, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, μεταξύ των χωριών των Ζωνιανών και της Αξού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα εναέριο μέσο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.
6: με αιχμή την οικονομία, ο νέος γύρος αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, με στόχο να αποτραπούν μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το κλίμα το Brent έχει φτάσει τα 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Στον καθοριστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, επισημένοντας ότι ο Αύγουστος αποδεικνύεται ένας δύσκολος μήνας για τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσάφο, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 15 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ΑΔΕ. 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες από αέριο γέλιο έκρυβε σε αποθήκη 62χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 έως και τις 4. Η εκπομπή επικαιρότητα, είπαμε, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν εδώ 3 με 4. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Έρχονται 40 το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Το βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύει. Το βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύεται ή το

για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φυρόερα. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου.

Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά και διαβάζετε τα πάντα στο earthnews.gr. Εν τω μεταξύ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών από όλες τις αρμόδιες αρχές.

0: Εν τω μεταξύ, όπως κάθε καλοκαίρι, αλίμονο βέβαια αν δεν συνέβαινε και φέτος, έχουμε δει περιστατικά με ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται στη θάλασσα γιατί οδηγούν ένα jet ski, γιατί είναι, έχουν τέλος πάντων μία άδεια στα χέρια τους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχουν. Έχουν άδεια χειριστή εννοώ, ανεπίσημα έτσι, όχι ότι επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά. Για να δούμε γι' αυτό το φαινόμενο τι ακριβώς έγινε και φέτος για άλλη μια χρονιά. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με αυτά τα jet ski? Πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται όμως όταν οδηγούν, όταν τα κρατάνε στα χέρια τους ανήλικα παιδιά?
1: Αυτό φταίνε και οι γονείς, φταίνε και εκείνοι που τα δίνουν στα παιδιά και φταίει και γενικότερα ότι δεν υπάρχει στελέχωση στις υπηρεσίες για να γίνουν και ανάλογοι έλεγχοι και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Φταίει ότι νοικιάζουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και σε ενήλικους και σε ανήλικους, γιατί η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι, άρα με 50% ευρώ όποιος θέλει βγαίνει για διασκέδαση και βγαίνει παγανιά και όποιον πάρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ελλάδας στη θάλασσα για το 2026 και δυστυχώς εγώ προσωπικά τα λέω, εσείς θα επικοινωνείτε, δεν έχω δει όμως κάποια ανταπόκριση, κάποιο αντανακλαστικό, δεν βλέπω τόλμη, δεν βλέπω πολιτική βούληση για ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια, για ένα θέμα που αφορά την πρόληψη και ένα θέμα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.

0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματίας, εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, θέλουν πελάτες, θέλουν να πουλήσουν, να το πούμε έτσι απλά.
1: Σωστά.
0: Οι γονείς όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο.
1: Δεν το γνωρίζουν. Λένε ότι όλα είναι μια χαρά, δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια κινδύνου και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα. Ο άνθρωπος που έχει τη γουρούνα, που νοικιάζει μηχανάκια, που νοικιάζει αμάξια, ο άλλος που έχει την ταβέρνα, ο άλλος που κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που έχει το κλαμπ, που έχει το μπαρ, γιατί δηλαδή πρέπει μπροστά στο χρήμα να μπαίνει ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στα πατίνια, στη στεριά τα παγορεύουμε. Θέλουμε διπλώματα, θέλουμε κράνη, όχι σε ανήλικους, βάζουμε κάμερες. Στη θάλασσα τους δίνουμε τη βάρκα με την εξολέμβια να πάνε για μπάνια. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο ταυτόχρονα.
0: Και
1: γιατί
0: παράνομο
1: όμως,
0: έτσι, παράνομο.
1: Παράνομο έχει πάντα, κάποιες φορές τους το επιτρέπουμε. Mm. Άρα νόμιμα κάνουν αυτά που κάνουν. Mm. Το διατάφτα ποιο είναι όμως.
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε τόσα ατυχήματα, τόσα δυστυχήματα. Έχουμε νομοθετήσει, όχι. Έχουμε κάνει κάτι να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες, όχι. Τι έχουμε κάνει δηλαδή, έχουμε ενημερώσει σωστά τους γονείς για να ξέρουν ότι βάζουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους? Όχι. Οι επιχειρηματίες σου λέει, αφού μου το επιτρέπεις, εγώ λεφτά θέλω να βγάλω, νόμιμος είμαι, κάποιοι είναι παράνομοι, δεν υπάρχει έλεγχος για τους λόγους που σας είπα, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι γονείς τους είναι εδώ, οι γονείς τους είναι εδώ, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν έχει καμία ευθύνη ο επιχειρηματίας σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστατεύσει, να πει παιδιά, όπα, εδώ είναι κίνδυνος, και κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε και κάθε μέρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και όλο περισσότερα ατυχήματα έχουμε και κάποιες φορές και δυστυχήματα. Και εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Και δεν είναι ότι γίνεται τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
0: Ακριβώς,
1: κάθε καλοκαίρι τα ίδια λέω. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση και αντανακλαστικά.
0: Κύριε Βάλη, έλεγχοι γίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις τα καλοκαίρια? Δεν γίνονται,
1: όχι,
0: λέτε.
1: Πώς θα γίνουν έλεγχοι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό? Όταν μια υπηρεσία πρέπει να έχει 100 άτομα και έχει 50, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Όταν πρέπει να έχει αυτοκίνητα και σκάφη και έχει και δεν έχει κόσμο να τα στελεχώσει, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Πόσα πρόστιμα μπήκαν, πόσοι έλεγχοι γίναν, πόσα ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε? Άρα λοιπόν είναι γενικό το πρόβλημα. Για να δοθεί λύση θέλει στελέχωση, νούμερο ένα. Δύο, νομοθετικές αλλαγές. Και έτσι θα υπάρξει μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Στη στεριά βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βέβαια, με το είδαμε πρόσφατα κάμερες, και με τα πατίνια. Με τα πατίνια,
1: με την αυστηροποίηση του κοκ κάθε μέρα. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ένα τέτοιο δεδομένο? Από το 1950, από το 1970. Mm. Άρα όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πουθενά και σε τίποτα.
0: Ναι,
1: και όταν εμείς τα λέμε, καλό είναι κάποιοι να ακούνε, να έχουν αντανακλαστικά, να μην έχουμε αλαζονία, υπεροψία. Γενικά να ακούμε τον κόσμο που είναι της δουλειάς. Δυστυχώς εγώ με αυτά που βλέπω δεν έχω δει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή κάποια μικρή έστω. Δεν έχω δει καμία. Δηλαδή όπως ήμασταν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς είμαστε και φέτος. Παρόλο όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες, αν μπορούμε να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να προσέχει κάποιος πριν μπει στο νερό για jet ski, για οτιδήποτε
1: θα
0: άλλο?
1: Θα πρέπει να φοράει ισοσύβιο, θα πρέπει να έχει το κλειδί δεμένο πάνω του, θα πρέπει να έχει ξανακάνει, να είναι κοντά σε απόσταση από την παραλία στα μέτρα που το επιτρέπουν μέσα από σημαδούρες 200-300 μέτρα ανάλογα που του έχουν κάνει, να υπάρχουν διαγραμμοί στη θάλασσα με σημαδούρες και όχι να είναι χύμα, λουόμενοι jet ski, παιχνίδια, water toys κτλ. Θα πρέπει να γνωρίζει τον καιρό, να επιτρέπεται να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Να μην έχει πιει που δεν το ελέγχει κανείς αυτό. Θέλει πολλά
0: προαπαιτούμενα. Νομίζω κανένας δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
1: Κι όμως,
0: κανένας δεν θα σε ρωτήσει.
1: Τα παιδιά
0: έχεις πιει,
1: είναι με τις μάρκες και με τους φίλους τους χωρίς οσίβια και κάνουν παιχνίδια. Πόσοι μεθυσμένοι που πίνουν γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος να τους κάνει αλκοτέστ ή τους ρωτάει? Ποτέ. Γίνεται κάτι και τον ελέγχουν? Ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν που σας λέω.
0: Ναι, εδώ πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις και να περάσεις ωραία, και λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι να μην καταναλώνεις αλκοόλ, ακόμα, και αν πηγαίνεις, μόνο για να κολυμπήσεις.
1: Δυστυχώς όλοι από τα μπιτσόμπαρα πίνουν και μετά πάνε να διασκεδάσουν. Λες και η θάλασσα είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πνιγμούς, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα, δυστυχήματα, και όλοι στο βωμό του κέρδους ρισκάρουν τις ανθρώπινες ζωές. Και εντός θάλασσας και εκτός, και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, και άλλοι που δεν φταίνουν, οι άνθρωποι που κάνουν τον μπάνιο τους, μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Ναι. Από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το τελευταίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άντε εσείς με το παιδί σας ή ένας ηλικιωμένος να κάνει το μπάνιο του και ξαφνικά περνάει ένα παιδί με μια βάρκα πιωμένο και του κόβει το χέρι, το κεφάλι. Ή περνάει ένας με το jet ski και το χτυπάει. Δηλαδή για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το, η ουσία για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει τίποτα στη θάλασσα. Γιατί όμως δεν υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στον τομέα αυτόν δεν γνωρίζουν, έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δικηγόρος και να τον ασχοληθεί με θέματα υγείας, ένας ναυτικός να ασχολείται παράδειγμα με θέματα δικαιοσύνης κτλ. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες γνώσεις, να μπαίνει στην ανάλογη κατάσταση για ανάλογη τομή. Ο δικηγόρος στο δικαιοσύνη, ο γιατρός στο υγεία, ο ναυτικός ή ναυτιλιακά στο ναυτιλία, του τουρισμού στον τουρισμό, ο καθένας δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Δεν γίνεται εσείς να είστε δημοσιογράφος και να σας βάλω εγώ να κάνετε τον καπετάνιο, ή εγώ να είμαι καπετάνιος και να με βάλετε να κάνω τον δημοσιογράφο. Δεν μπορούμε λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα απλά πράγματα, δεν θα βρούμε γιατριά. Και εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, εσείς τα επικοινωνείτε και δυστυχώς συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα. Άρα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, έλεγχη και πρόληψη.
1: Και στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα νησιά, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, πληρότητα κόσμου. Δεν μπορούν πέντε άνθρωποι σε ένα λιμεναρχείο, όταν θέλει δέκα, να είναι στο πλωτό, να είναι στο τζιπάκι, να είναι στην προβλήτα για τα καράβια, να είναι μέσα για τη γραφειοκρατία, να είναι για τα σκάφη για απόπλου κατάπλου. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα χιλιάρικο 24 ώρες το 24ωρο, με μισό προσωπικό, να τρέχουν παντού σε όλα τα πόστα. Είναι αδύνατον να γίνει.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη.
1: Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών.

Εν τω μεταξύ, μια φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Και φυσικά υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ευθύνη και από τον καθένα ξεχωριστά που προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει έτσι σε τίτλους ειδήσεων τι γίνεται, και εμείς πάλι εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση, στο κόμητο Καρίστου στην Εύβοια, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της, καθώς και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος πλησίων του οικισμού. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεταξύ των χωριών Ζωνιανά και Αξού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για τον καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ είμαστε, Ed News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Ed News Radio. Αγάπη μου στα δυο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλλιθέας νωρίτερα.
1: Στην κοινότητα Καλλιθέας, ναι, είναι της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Είναι μια ημιορεινή περιοχή, με χαμηλή βλάστηση, με θάμνους, κουρνάρια κλπ. Σε πάνω από ένα συνοικισμό που λέγεται Λούστρα. Υπάρχουν ένα αέρια, βγαίνει και 112 ενημερωτικό.
0: Προληπτικά ή για εκένωση
1: Όχι, προληπτικά, ναι. Και ο Δήμος Αγρινίου είναι εκεί με υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, ό,τι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Έχετε αέρα?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι, γιατί εφόσον έρθουν και ένα αέρια μέσα, όπως λέτε, βρίσκονται εκεί, θα.
1: Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα είναι από ό,τι ακούω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αισιόδοξο. Και έτσι δεν θα έχετε και πρόβλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θαλάσσιου σκηνέων.
1: Ο Δήμος Αγρινίου είναι ένα πολύ μεγάλο Δήμο. Να ξέρετε ότι συνορεύουμε με την Ευρυτανία και με του δύο Δήμου τη Ευρυτανία και με το Δήμο Καρπινησίου. Δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή αυτή πιο πάνω υπάρχει η επαρχιακή οδός Αγρινίου Καρπινησίου μέσω Προυσού. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο 1247 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερος από νομούς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια γύρω από τις λίμνες, και βέβαια με ρωτάτε για τη λίμνη Στράτου και για το πανευρωπαϊκό, κατάλαβα.
0: Ακριβώς, που διεξάγεται. Πότε ξεκίνησε, χθες ξεκίνησε?
1: Αυτό ξεκίνησε εχθές, προχτές κάναμε την πρώτη μέρα που ουσιαστικά υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Ξέρετε, η λίμνη Στρατού είναι από το Αγρινίο 5 λεπτά. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάνω στον Αχελό και βέβαια είναι ένα εξαιρετικό σημείο, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται και για ενεργειακούς και για αρδευτικούς λόγους, αλλά θεωρείται μια από τις καλύτερες πίστες για θαλάσσιο σκι στον κόσμο, και την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που την έχει παραχωρήσει στην Ομοσπονδία του Θαλάσσιου Σκι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες και αναβαθμίστηκαν. Πραγματικά ο καινούργιος πρόεδρος αναβάθμισε πάρα πολύ την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, τους υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία όλες τις αποστολές, γιατί είναι από 14 χώρες, περίπου 130 αθλητές, και είναι μάλιστα και ένας αθλητής από μια χώρα της Αφρικής, από την Τινησία. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας πανευρωπαϊκός αγώνας νέων, μέχρι 14, U14, U17, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει όλο αυτό το υδάτινο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου και της Τελοκρανίας γενικότερα, γιατί είναι η λίμνη Στράτου η τεχνητή, είναι η Τριχονίδα η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, είναι ο Αχελός, εκεί βρίσκεται και η λίμνη Στράτου. Και βέβαια αυτό συνδυάζει ουσιαστικά και μια τουριστική προβολή της περιοχής, γιατί συνδυάζεται το αθλητικό με το περιβαλλοντικό κομμάτι, με τον εναλλακτικό τουρισμό, και βέβαια επειδή χρησιμοποιείται και σαν προπονητήριο της εθνικής ομάδας, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την περιοχή μας να γίνεται.
0: Και βέβαια,
1: γιατί
0: και όλη αυτή η ομορφιά
1: επιπλέον, ακριβώς.
0: Και όλη αυτή η μορφιά που θα βλέπει ο άλλος μέσα από τα βίντεο, τις ώρες αυτές της προβολής, θα είναι σίγουρα μία, ενδεχομένως να είναι και η επόμενη επιλογή όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα.
1: Να ταξιδέψουν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και να κάνουν και προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, ευνοεί και το κλίμα της χώρας μας στο να γίνονται προπονήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όλο αυτό που διεξάγεται εκεί και εύχομαι να συνεχιστεί και να.
1: Να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με άλλες κατηγορίες και έχει μπει και στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Άρα ουσιαστικά είστε στην αρχή για να προετοιμαστείτε για κάτι καλύτερο στην πορεία.
1: Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί πρακτικά το Αγρίνιο γίνεται ένα κέντρο αυτού του αθλητικού ιδεώδους, της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό που μέσω από συνέργειες προσπαθούμε και να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Ωραία και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλα αυτά που κάνετε να συνεχίσετε έτσι η προβολή προς τα έξω, όλος αυτός ο φυσικός πλούτος είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και να σβήσει η φωτιά πολύ γρήγορα εύχομαι εκεί. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάλι αργότερα μαζί σας αν χρειαστεί.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια
0: σας.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε και στον συνάδελφο τον Βασίλη Φουντουλάκη από την Κρήτη για μια φωτιά στο Ρέθυμνο που είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα και μόνο μια πυρκαγιά κινούνται κατευθείαν όλες οι αρχές, τοπικές και πυροσβεστικές κτλ. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό που πέρασε το Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες εβδομάδες, τα ανταναγκλαστικά έχουν αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό. Είχαμε λοιπόν φωτιά και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη, αλλά όχι σε ένταση, είναι σε υποπλήρη, θα έλεγα, υποσχεδόν πλήρη έλεγχο μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα και έκαψε χορτολιβαδική χαμηλή έκταση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τουλάχιστον 10 οχήματα και 20 άτομα προσωπικό, ενώ συνέδρα και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, καθώς και ένα αέριο μέσο. Και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, διότι ένα αέριο μέσο είναι εκείνο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Άρα δεν έχετε αέρα.
2: Ακριβώς, άρα δεν είχαμε αέρα. Ήταν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που δεν συνέβαλε στις φωτιές του Νοτίου Ρεθύμνου πριν λίγες εβδομάδες, διότι λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσε να πετάξει το ένα αέριο μέσο.
0: Τώρα
2: πέταξε λοιπόν κανονικά και συνέβαλε στην κατάσβεση, συμβάλλει την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε φυσικά άνθρωποι, ούτε περιουσίες τουλάχιστον που να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε είναι υποπεριορισμό, θα λέγει κανείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ξαναλέω, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού στον Δήμο Μυλοποτάμου.
0: Μάλιστα, ευχάριστο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Κρήτη, ο συνάδελφος που μας είπε ότι ευτυχώς όλα καλά στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα εκεί στο Ρέθυμνο.

0: εδώ είμαστε, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας, θα σας κρατάμε παρέα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, σχόλιο, οποιοδήποτε μήνυμα στο Earth News Radio και εμείς θα το λάβουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας ταξιδέψω σε ένα πανέμορφο νησί. Πανέμορφο, πανέμορφο, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Ένα νησί το οποίο θα είναι είναι ανάμεσα σε 4 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς που θα βρεθούν στην Κορέα. Για ένα μήνα θα είναι ένα νησί, ένα ευρωπαϊκό νησί το οποίο έχουν επιλέξει οι διοργανωτές αυτής της έκθεσης, και θα διαφημιστεί το νησί μέσα από ένα περίπτερο, φωτογραφίες από την καλντέρα, γαστρονομία του νησιού, χίλια πράγματα. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Γεωργία Νομικού, η οποία είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης. Γεια σας, κυρία Νομικού.
1: Γεια σας από τη Σαντορίνη και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς ξεχώρισε η Σαντορίνη? Εντάξει, μην μου πείτε γιατί είναι πανέμορφο νησί, αυτό το ξέρουμε.
1: Η Σαντορίνη νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ασιάτες, και ο συγκεκριμένος λαός αγαπάει πάρα πολύ το νησί μας, είναι πολύ αναγνωρίσιμος, υπάρχουν ακόμη και μέρη στη χώρα τους που έχουν φτιάξει καθηκόνα τη Σαντορίνη σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Οπότε το γιατί επέλεξαν εμάς πριν 2 χρόνια, όταν ήρθαν και μας επισκέφτηκαν από την κορεατική κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την αγάπη τους για το νησί και την αναγνωρισιμότητα του νησιού στη συγκεκριμένη αγορά.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα αναφέρουν εκεί τα πάντα γύρω από τη Σαντορίνη και όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
1: Ναι, οι διοργανωτές μας έχουν μιλήσει ότι περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου προσέλευση σε αυτό το πανηγύρι, fair, θα το λέγαμε στα αγγλικά, ένα πανηγύρι των νησιωτικών προορισμών από όλο τον κόσμο, μια συνάντηση επί της ουσίας των νησιών με παρονομαστή τη βιωσιμότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και τις δυσκολίες που έχουν τα νησιά, και φυσικά η κλιματική αλλαγή, την οποία και τη βλέπουμε και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες, όμως κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα περίπτερο για 1 μήνα, στο οποίο περίπτερο θα παρουσιαστεί η τοπική ζωή κυρίως, δηλαδή ο πολιτισμός του κάθε νησιού, οι ιδιαίτερες παραδόσεις και όλα αυτά. Εκτός βέβαια από το περίπτερο, εμείς θα έχουμε εκεί παρουσία έναν ολόκληρο μήνα με άνθρωπο που θα ταξιδέψει από τη Σαντορίνη και θα μείνει εκεί 1 μήνα, αλλά και μια κορεάτισα φοιτήτρια η οποία γνωρίζει άριστα ελληνικά. Διότι υπάρχει πανεπιστήμιο, ναι. Υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κορέα με τμήμα ελληνικών σπουδών. Και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ οι φοιτητές του πανεπιστημίου, τα παιδιά. Μας έχουν μεταφράσει και τα φυλάδια μας και όλο μας το υλικό στην κορεατική γλώσσα. Γιατί οι Ασιάτες, ως γνωστόν, δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα αγγλικά. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα πέρα από τη δική τους. Οπότε θα είναι μια παγκόσμια συνάντηση με ένα συνέδριο το οποίο θα τεθεί κάποιο κοινό ψήφισμα για να προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και την υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένα κοινό συμβούλιο αυτών των περιοχών που θα συμμετέχουν, ένα κοινό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και στο μέλλον και θα ανταλλάσσει πρακτικές, θα ανταλλάσσει γνώση και όλα αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη προβολή της Σαντορίνης, περισσότεροι τουρίστες. Πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, δεν ξέρω, έχετε καταλήμματα?
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη τα τελευταία 2,5 χρόνια το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι το μήνυμα Beyond the Postcard, πέρα από την Καρποστάλ. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μακραίων ιστορία, έχει γαστρονομία, έχει φανταστική παράδοση και πολύ βαθιά ανά τους χρόνους ιστορία στην υνοποίηση. Οπότε το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι όλα αυτά τα στοιχεία της Σαντορίνης που θα μπορέσουν να κάνουν τον προορισμό τουριστικά πιο βιώσιμο.
0: Και ούτως ή άλλως ο τουρισμός στη Σαντορίνη έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μπορεί να παρατεθεί λίγο ακόμα αυτή η σεζόν.
1: Ναι, και φυσικά να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας από όλες τις πτυχές του και όχι μόνο να έρθουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να την ανεβάσουμε στο Instagram.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πότε είπαμε θα γίνει αυτό τώρα τον 8 το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό ξεκινάει το Σεπτέμβριο, 4 Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει για μας μέχρι τις 4 Οκτώβριο εν συνόλο μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή που έχει επιλεχθεί το νησί μας για να συμμετέχει εκεί και φυσικά για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε παγκόσμια, γιατί θα είναι πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε παγκόσμια τα μηνύματά μας για τη βιωσιμότητα και πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη δηλαδή κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό και έχει περάσει στο ευρύ κοινό ότι από 1/1/25 έχουμε ρυθμίσει τις ροές της κρουαζιέρας.
0: Ναι. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και
1: ένα θέμα
0: το
1: που το είχαμε πολλά χρόνια και δημιουργούσε πολύ έντονα προβλήματα συνοστισμού μέσα στους οικισμούς. Και τώρα όλοι μας οι οικισμοί παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση και να βρεθούν ισορροπίες μέσα στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως το μήνυμα, νομίζω, όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των νησιών και της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εμείς
0: καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα, για μια φωτιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Εμείς εδώ έχουμε στιγμές αγωνίας.
0: Ναι.
2: Και δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο γεγονός.
0: Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι σε δασική περιοχή?
2: Είναι και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και σε υψηλή, γιατί υπάρχουν ρεοπελίγορα. Ξέρετε, η Μεσσηνία φύγεται όλο από ελιές. Οπότε δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιτηρούν και ελικόπτερα και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις. Η άνεμη είναι ισχυρή. Παρόλο που έγινε καλή κινητοποίηση του δεκάλεπτου, να σας πω ακριβώς,
0: ναι.
2: Δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί είχε πει ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
2: Τώρα προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και με τη βοήθεια βέβαια του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Πιστεύω σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα έχουμε εξελίξει και θα δούμε πώς έχουμε πάει.
0: Θα έχουμε άλλη εικόνα. Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές εκεί, για οικισμούς αυτή την ώρα?
2: Είναι πολύ κοντά σε δύο οικισμούς. Ο ένας είναι η κοινότητα του Μεσοχωρίου, που είναι ο οικισμός Βαράκες, που ανοίξει στην κοινότητα καινούριου χωριού, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και η κοινότητα Μεσοχωρίου, που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτή τη στιγμή όμως η φωτιά είναι δίπλα από τον οικισμό Βαράκες του καινούριου χωριού.
0: Έχει πολύ κόσμο εκεί?
2: Εκεί, κοιτάξτε, τώρα είναι καλοκαίρι. Ο Δήμος μας είναι όλα τα σπίτια γεμάτια. Ενώ το χειμώνα είναι λίγα τα άτομα εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 80% άτομα.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, να απομακρυνθεί ο κόσμος.
2: Θα γίνει αμέσως.
0: Υπάρχει συντονισμός.
2: Ναι.
0: Είστε όλοι από πάνω, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα, όπως είπατε κι εσείς.
2: Αρκεί να πάνε τα θέματα όλα καλά.
0: Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Εσείς πάντως που σκοπεύετε να πάτε οδικό στην Αλεξανδρούπολη, εάν σταματήσετε σε κάποιο φανάρι κόκκινο, μη σας κάνει εντύπωση εάν δείτε αντί για ένα κόκκινο φανάρι μια κόκκινη καρδούλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το κόκκινο φανάρι, αλλιώς ο σταμάτης που λέμε έτσι πολύ λαϊκά, αντί να είναι λοιπόν κόκκινο χρώμα, να είναι μια κόκκινη καρδούλα. Και θα μας πει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για ποιο λόγο υπάρχει μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον σε όλους.
0: Να είστε αντί καλά.
1: Αντί για σταμάτη λοιπόν, μια κόκκινη καρδιά, ο πιο γλυκός νομίζω τρόπος για να σου πούνε στάσου στο φανάρι. Στο κέντρο της πόλης είναι το πρώτο φανάρι σε σχήμα καρδιάς. Ο κλασικός σταμάτης έδωσε την θέση του σε μια κατακόκκινη καρδιά για τους πεζούς, για αρχή. Μια πρωτότυπη ιδέα, την οποία με πολύ πολύ αγάπη τη δώσαμε εχθές, πρώτη μέρα σε εφαρμογή και σε χρήση, σαν μια υπενθύμηση στους πεζούς να πατήσουν λίγο φρένο στην βόλτα τους και να σκεφτούν για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που κρατάει το κόκκινο φανάρι, το φανάρι της καρδιάς, τους ανθρώπους που αγαπούν και φυσικά τον εαυτό τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί βλέπεις μια καρδούλα και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, αν αγαπάς κάποιον και σε περιμένει, ελάττω σε ταχύτητα.
1: Και έξω στο φανάρι, αυτούς που αγαπάς, αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή και εφόσον άρεσε, θα το γενικεύσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά φανάρια της πόλης και από Σεπτέμβριο και στα σχολεία της περιοχής που υπάρχουν αντίστοιχα διαβάσει φανάρια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος, να πούμε και αυτό. Είναι μια πολύ όμορφη πρακτική προκειμένου να την αντιγράψουν, να την ακολουθήσουν
0: και
1: όσοι άλλοι δήμοι θέλουν, γιατί είναι πρωτότυπο, αλλάζει λίγο την καθημερινότητα, τη συνήθεια, βάζει και χρώμα, έτσι και μια ιδιαιτερότητα στη στιγμή και στους ανθρώπους που κρατικούν στις πόλεις μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε, πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι καλό που θα το υιοθετήσετε και σε άλλα μεγάλα έτσι, κομβικά σημεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Σχεδόν 4 η ώρα. Έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς όμως θα δώσουμε ραντεβού αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι μαζί με την Άννα Ασημέλη. 2 στις 3 για ένα Σαββατοκύριακο παρέα μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Έτλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
4: Σήμερα ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας.

από την ερχόμενη εβδομάδα. Κανονική ροή των εκπομπών με 1965, την εκπομπή της Πέμπτης και την επικαιρότητα. Saint-Germain, Rose Rouge, στην αρχή σήμερα. Για τα μηνύματά σας, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και με καλύτερες, ας πούμε, σε έκταση απόψεις, μπορεί να στείλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ακούσαμε δύο από τα μέλη των Crusaders στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα είναι οι Crusaders και η Randy Crawford.

Αυτή ήταν η σύντομη εκτέλεση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας των Crusaders με την Randy Crawford, το Street Life. Η ολοκληρωμένη εκτέλεση υπάρχει στο άλμπουμ των Crusaders, έβγαιναν και σε πιο σύντομες ερμηνείες και έτσι μπορούσαν να περάσουν στο ράδιο και έγιναν επιτυχίες και αυτό και το επόμενο. Στη δεκαετία του 70 το τραγούδι που ακούσαμε είναι σύνθεση του Joe Sabl που τον ακούσαμε και χθες. Στην δεκαετία του 70 υπήρξε μία τάση τραγουδίστριες R&B να ηχογραφήσουν με jazz συγκροτήματα ή να αφήσουν τις ηχογραφήσεις τους σε παραγωγές από καλλιτέχνες της jazz. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Η Little Esther ξεκίνησε από πολύ παλιά, από το τέλος του 40-50, μικρό κοριτσάκι. Όμως μεταξύ 1971-77 ηχογράφησε μία σειρά από τραγούδια και άλμπουμ για την εταιρεία της jazz Kudu. Ο Τζο Μπεκ, συνεργάτης μεταξύ άλλων και του Miles Davis, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Το περίεργο είναι ότι αυτό εδώ που θα ακούσουμε, που είναι παλαιότερο, θα το ακούσουμε μετά και στην πρώτη, όχι στην πρώτη, στην παλαιότερη ερμηνεία, έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που πέρασε και στις χορευτικές πίστες τότε. Esther Phillips.

Το σου ήχος ήταν της δεκαετίας του 70, όταν έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία του τραγούδι. Ήταν μια διαφορετική δεκαετία, η δεκαετία του 50. Το ηχογράφησε και το ανέβασε και στο Hit Parade, μάλιστα τότε, στη Νέα Υόρκη το 1959, η Diana Washington. What a difference a day made.

από τις παλαιότερες στις κάπως νεότερες. Cassandra Wilson, Someday My Prince Will Come.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Σε ετοιμότητα δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο, εφόσον απαιτηθεί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Έτολο Καρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλείο καύσωνε η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ σου είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο ΕΞΟ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέν. Συναγερμό σε σχολείο της Κεντρικής Σουηδίας. Ένοπλος με σπαθί έβαλε στη σχολική εγκατάσταση και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Κασάντρα Γουίλσον. Δεν είναι η πρώτη φορά, σχεδόν σε κάθε εκπομπή έρχονται μηνύματα τα οποία έστω και ένα-δύο με συγκεκριμένες απόψεις ή επισημάνσεις που με κάνουν να πιστεύω ότι πράγματι παίζει ρόλο αυτή η εκπομπή. Ναι, θέλω τα τραγούδια αυτά να τα ακούσουν και όλοι αυτοί οι νεότεροι που δεν τα ξέρουν, αλλά να τα ακούν και κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί τους ή δεν μεγάλωσαν αλλά τα έμαθαν αργότερα στη δεκαετία του 80 ή του 90, γιατί έψαχνε στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα έχουν φύγει αρκετά τα μηνύματα και έχουν έρθει άλλα και δεν θυμάμαι τα ονόματα. Πάντως ο Παντελεήμων μου γράφει πρώτα για το συγκεκριμένο τραγούδι που παίξαμε πριν σε δύο ερμηνείες, το ότι γράφεται η λέξη difference διαφορετικά. Πράγματι γράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο και στην πρώτη ερμηνεία και στη δεύτερη. Όμως σε έναν άλλο φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει περάσει τώρα και δεν μπορώ να το δω και μου λέει ότι το τραγούδι είναι What a difference a day makes, έχω να πω το εξής. Στο άλμπουμ που έχω της Esther Phillips, έτσι το ξέρω και εγώ, το τραγούδι είναι What a difference a day makes. Όμως στο άλμπουμ της Diana Washington, το παλιό, το διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου, είναι What a difference a day made. Λεπτομέρεια. Αλλά και για μένα και για τους δύο φίλους που έστειλαν τα μηνύματα, ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

μεγάλη έκπληξη πριν μερικές δεκαετίες. Η απίθανη επιτυχία που είχε αυτή η αιθέρια φωνή που ήταν η Νόρα Τζόουνς. Ήταν μόλις 21 αυτός που έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Τότε το 61 στη Νέα Υόρκη. Κυκλοφόρησε το 62. Πολύ πριν τον μάθει ο πλανήτης με το Rocket. Ο Herbie Hancock.

προχωράμε σε ένα φοβερό μουσικό με καταγωγή από το Puerto Rico, που ήταν και στο συγκρότημα του Tito Puente και με τον Herbie Mann. Ταιριάζει μετά από αυτό που ακούσαμε, ο Ray Barreto, πολύ σπουδαίος, που μάλιστα εκείνη την εποχή που τα τραγούδια αυτά, κάποια από αυτά τα τραγούδια, είχαν μια μεγαλύτερη διείσδυση στο ραδιόφωνο, αυτό μπήκε μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής όταν κυκλοφόρησε το 1961-63. Ray Barreto.

0: Caballero, nadie se va a pagar con Guatusi.
1: Ah, ah.
0: ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi?
1: Siete pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo.
0: No le tenga miedo a Guatusi, muchacho.
1: El que no huye, corre.
0: No, ¿qué va? Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí sí que no como ese cuento. Y sea que Guatusi se aplaca y se va para allá, porque Guatusi es porque... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, caballero, así que...
2: El Guatusi, Ray Baretov. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και όπως γράφει και ο Παναγιώτης, μέσα στον Αύγουστο του 26, μια εκπομπή που είναι ότι πρέπει για εκεί που είσαστε. Λοιπόν, Cozy Cole, άγνωστος τώρα πια, αλλά σπουδαίος drummer που ήταν στο, μεταξύ άλλων, μεταξύ 49 και 53, στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Φοβερός drummer, θα τον ακούσετε τώρα. Μετά και σε ηλικία πια είχε μεγαλώσει, ήταν 49 ετών, ηχογράφησε αυτό που θα ακούσουμε. Το 58. Δεν είναι μόνο ότι έγινε χρυσός δίσκος, ήταν από τα δημοφιλέστα τραγούδια στο ραδιόφωνο τότε και ανέβηκε μέχρι την τρίτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade. Το Part 2. Το Part 1 ένα μήνα αργότερα είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο με το Part 1 και το Part 2. Αφού έγινε επιτυχία το Part 2 που θα ακούσουμε τώρα, οι DJ στο ραδιόφωνο ανακάλυψαν και το Part 1 και είχε και εκείνο εμφάνιση λόγω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσα στα 100 πρώτα αργότερα. Από τα χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της εποχής, Cozy Cole, Topsy Part 2.
3: Topsy Part 2.

Πόζι Κόουλ. Πάμε γρήγορα στον βιμπαρφωνίστα Carl Jader. Και αυτό είχε ακουστεί πάρα πολύ όταν κυκλοφόρησε τότε. Είναι την ίδια εποχή που τα jazz ακουγόντουσαν πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο. Ήταν 1965. Θα το παίξουμε και όταν θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την άλλη εβδομάδα.

Από Δευτέρα λοιπόν τα αφιερώματα έρχονται κανονικά εδώ στο Earth News Radio. Την Κυριακή ακούστε οπωσδήποτε το δεύτερο μέρος στο Κόσμος για τον μεγάλο Τζον Μπάρι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, η Σάρα Βόν.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Κατά τη γνώμη μου, ένα τραγούδι που θα έπρεπε να διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία, να μαθαίνουμε τα αγοράκια πώς πρέπει να βλέπουμε το άλλο φύλλο.

Παρασκευή, 21η Αυγούστου του 2026, Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, και 21η Αυγούστου, η ημέρα που το 1938, ναι, τότε γεννήθηκε ο περίφημος Kenny Rogers που ακούμε. Δυστυχώς αυτό το παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, η Παρασκευή, έχει για άλλη μια φορά θέα σε φωτιά. Οπότε εντάχει εμείς, Θάνος Τσιμέκας στην Τράπεζα Ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, εύκολο, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν χρειάζεται να αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και μπορείτε να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας.

0: πάμε πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, γιατί εκεί στη Λίμνο, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, έχουμε πολλά προβλήματα. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε στις 2 και 23 πρώτα λεπτά το μεσημέρι από ένα χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο χωριό Θάνος. Έτσι τουλάχιστον εικάζεται. Πήρε πολύ γρήγορα έκταση εξαιτίας του ότι στην περιοχή υπάρχει αγροτολιβαδική έκταση. Η φωτιά λοιπόν έτσι πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η κυρία Γιωργά, η δήμαρχος Λίμνου, επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ζήτησε τη συνδρομή εναέριων μέσων. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. Η φωτιά, όπως μάθαμε πριν από λίγο από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλίνης, έχει επεκταθεί και στο χωριό Θάνος. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δύο χωριά είναι γειτονικά.
0: Το χωριό Θάνος και ποιο άλλο?
1: Και Πλατή.
0: Και Πλατή, μάλιστα.
1: Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χωριά αυτά βρίσκονται πάνω σε ένα λόφο. Σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων υπάρχουν οι παραλίες τους, που είναι από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και από τις οποίες οι λουόμενοι και οι επισκέπτες βλέπουν την

0: γνωρίζω καλά την περιοχή, περνάει μέσα από αγροτολιβαδική έκταση. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο
1: να εγκλωβιστούν εκεί αν πάει η φωτιά.
0: Γι' αυτό υπήρξε και η ενημέρωση για κατεύθυνση των πολιτών προς την Μύρινα και πάρα πολύ σωστά. Είδα κάποια βίντεο που μου έστειλαν συνάδελφοι από την Λίμνο, όπου φαίνονται οι λιώμενοι να παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Φαντάζομαι όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός έγινε στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθούμε και εμείς συνέχεια και θα τα πούμε και αργότερα. Οπότε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού Σώματος, γιατί αυτός έχει σαφέστατα την πλήρη εικόνα που αφορά τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσια ή την απομάκρυνση, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει εγκλωβισμός ανθρώπων. Κύριε Μπαλατσούκα. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Καταλαβαίνετε, μάλλον και εκεί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Για πείτε μας πρώτα απ' όλα για αυτήν την απομάκρυνση από θαλάσσης.
2: Ναι, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή Θάνος που βρίσκεται νότια-ανατολικά της Λίμνου. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί και έχουν απεγκλωβιστεί 59 άτομα τα οποία επιβιβάστηκαν στο ναυαγωγικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
1: Μάλιστα.
2: Και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στο λιμάνι της Μύρινας.
1: Γνωρίζετε αν είναι κάτοικοι των οικισμών εκεί, των χωριών, ή αν ήταν επισκέπτες, τουρίστες και τα λοιπά? Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία?
2: Δεν έχω ακριβή πληροφόρηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι είναι αρκετοί τουρίστες και κάποιοι κάτοικοι ίσως.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά οι περισσότεροι τουρίστες. Στην επιχείρηση επίσης συμμετέχουν και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, 5 ιδιωτικά σκάφη και ένα ληφτικό σκάφος.
1: Τα οποία τώρα βρίσκονται σε αναμονή?
2: Όλα αυτά βρίσκονται στο σημείο, σε ετοιμότητα να επέμβουν εφόσον υπάρξει ανάγκη για εγκλωβισμό περαιτέρω ατόμων και σε άλλες περιοχές εφόσον υπάρξει ανάγκη.
1: Εάν υπάρξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιχείρηση με τα 59 άτομα που είναι όλοι καλά και έχουμε σκάφη
2: σε λιμάνι της Μύρινας.
1: Και σκάφη σε ετοιμότητα εάν παραστεί ανάγκη για να προχωρήσουν σε ανάλογες επιχειρήσεις.
2: Βρίσκονται επιτόπου στο σημείο.
1: Μάλιστα.
2: Στο σημείο ακριβώς.
1: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Σπάνιο βέβαια να βρεις κάποιον που τον έχουν βαφτίσει. Έχει, λέει ο Θάνος, Ο Θάνος είναι ο Θάνος Τσιμέκας, δεν είναι η περιοχή της Λίμνου, την οποία όμως γνωρίζεις, είναι μια υπέροχη, μια μαγευτική περιοχή. Να ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική και οι άλλες δυνάμεις που κάνουν το καθήκον τους θα έχουν σύντομα καλά αποτελέσματα.

το ότι μας ταιριάζει για να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον τον λένε Ιούδα. Μια πολύ αδικημένη μορφή ο Ιούδας, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι είναι του Ηλία Κατσούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2008.

Ίσως και στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, γιατί τον αγαπάμε όχι μόνο εμείς, νομίζω και εσείς. Έχει γράψει υπέροχους στίχους. Εκπαιδευτικός, αυτή ήταν η βασική του δουλειά. Αλλά μην πείτε ότι ένας στιχουργός με τέτοια εμβέλεια δεν είναι και εκπαιδευτικός για μας, όταν ακούμε τα τραγούδια, τους στίχους του που έχουν μελοποιηθεί. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Έχουμε 2 ώρες σήμερα. Θα βρούμε χώρο και να τα διαβάσουμε και να τα μοιραστούμε. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη που νωρίς έχει στείλει πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Και πολλά από αυτά δεν τα διαβάζω όλα τώρα, Γιάννη μου. Όταν θα μπαίνει και το σχετικό τραγούδι θα τα αναφέρω. Ευχαριστούμε πάντως, γιατί είσαι στην ουσία συνεργάτης. Μια τέτοια μέρα το 1916, 21 Αυγούστου δηλαδή, γεννήθηκε η Κονσουέλο Βελάσκεθ.

Όταν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη μουσική, γιατί έπαιζε πιάνο, ήταν συνθέτης και τραγουδίστρια, στα 25 της μόλις, δηλαδή το 1941, αν τα προσθέτω καλά, συνέθεσε τη μεγάλη επιτυχία της, τον «Πέσαμε Μούτσο», «Φίλαμε Πολύ». Πριν είχαμε τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα, τώρα έχουμε την Κονσουέλο Βελάσκεθ να μας λέει «Φίλαμε Πολύ».

0: Πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη φωτιά, όχι μόνο στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, αλλά και τις άλλες που είναι αυτή τη στιγμή μικρότερης επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να προλάβουμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, να συζητήσουμε ένα θέμα που δείχνει, δηλαδή όταν το πρωτοδιαβάσεις σου δίνει μια εντύπωση, αλλά μετά κάποιος μπορεί να κάνει μια πιο ουσιαστική επισήμανση. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό, ίχως σωστό έχετε διαβάσει, εκεί στο ΒΟΑΚ, σε αυτό το δρόμο στην Κρήτη. Ένας οδηγός είδε στο πλάι του δρόμου ένα νεαρό γήπα να είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήταν αφυδατωμένος, δεν μπορούσε να πετάξει και τα λοιπά. Προς τιμήν του και τιμή του είδους μας, του ανθρώπινου εννοώ, σταμάτησε, του έδωσε νερό, του έδωσε και κάποια στοιχειώδη τροφή, ήταν υποσιτισμένος, και μετά βέβαια επιλήφθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό μόλις το διαβάζεις λες, κοίτα, ένα δείγμα ανθρωπιάς. Μερικές φορές ο άνθρωπος είναι καλύτερος από ό,τι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε, όταν βλέπουμε τις άλλες μας δραστηριότητες, πολέμους και τα λοιπά. Αν βρω χρόνο θα σας πω και για το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Τουρκία για τον κύριο Νετανιάχου του Ισραήλ. Άλλη ιστορία αυτή, περίεργη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Τελικά οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο ζώα, ας το πούμε έτσι, όσο νομίζουμε. Μετά όμως διαβάζεις την επισήμανση ενός ανθρώπου που βλέπει κάτι βαθύτερο σε όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα περιστατικά με όρνια που τα βρίσκουν ιδιαίτερα νεαρά άτομα που έχουν πρόβλημα, έχουν πληθύνει. Να μην σας τα πω εγώ, καλύτερα να τα συζητήσουμε και να μας τα εξηγήσει κιόλας ο κύριος Μάριος Φουρνάρης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλκιόνη. Κύριε Φουρνάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς γιατί εσείς και κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά οι επισημάνσεις για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αύξηση ποσοτικά των νεαρών γηπών ή όρνια, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δική σας δεν ήταν η επισήμανση, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, γήπας είναι το όνομα του είδους. Μάλιστα. Στην Ελλάδα έχουμε 4 γήπες. Το όρνιο είναι ένα από αυτά τα 4 είδη. Το πρόβλημα λοιπόν έχει ως εξής. Μέχρι και το 2010, στο περίπου το λέω αυτό, ναι, τα περιστατικά από εξαντλημένα όρνια ήταν πολύ λίγα στη χώρα. Δηλαδή,
0: υπήρχαν μένα, αλλά ήταν σπάνιο.
1: Δεν ήταν σπάνιο, αλλά ήταν λίγα κάθε χρόνο. Έρχεται λοιπόν η κλιματική κρίση, όπου εμείς οι άνθρωποι δύσκολα την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε τρόπους να την αποφύγουμε.
0: Προστατευτικά μέσα. Σωστά. Αν και τώρα με τους καύσωνες στην Ευρώπη βλέπετε ότι και οι άνθρωποι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται.
1: Η φύση όμως δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Σωστά. Έτσι εύκολα. Και ξεκινάμε από περίπου στο 2012-2013, ναι, να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά, όπου τα τελευταία χρόνια πια είναι κανόνας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι στη Νότια Ελλάδα, που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, διότι εμείς οι εγκαταστάσεις μας κεντρικές είναι στην Πάρο, ναι, κάθε χρόνο από αρχές Απριλίου μέχρι σχεδόν το τέλος του Νοεμβρίου δεν έχουμε ούτε σταγόνα βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Πώς επηρεάζει αυτό τα όρνια? Τα όρνια δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά, τα οποία οι αετοί, οι κουκουβάγες και τα γεράκια παίρνουν ως επιτοπλίστων την υγρασία που χρειάζονται από την τροφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τρέφονται πολύ συχνά.
0: Ο γήπας όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση, ναι, δεν αγαπάει τη ζέστη, πρώτα απ' όλα από τα παλιά western το θυμόμαστε.
1: Όχι.
0: Και επειδή δεν χτυπάει τα φτερά του, ο ζεστός αέρας τον βοηθάει να κάνει αυτό. Άλλο, το ωραίο
1: αυτό,
0: πλανάρισμα.
1: Όχι, θέλω να πω,
0: τον έχουμε συνδέσει με τα θερμά ρεύματα αέρα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο.
1: Προσέξτε όμως, τα όρνια τρέφονται πολύ αραιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ένα όρνιο να φάει μία φορά το μήνα. Και πάντα με νεκρά ζώα, έτσι. Δεν κυνηγάνε ζωντανά.
0: Ναι.
1: Τρώνε μόνο, είναι οι σκουπιδοφάγοι.
0: Είναι πτωματοφάγοι και κάνουν, ναι, και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμο.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχουν ανάγκη από νερό. Πίνουν νερό. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα αρπακτικά που θα πιούν νερό στη μεγάλη ζέστη όταν το χρειαστούν πάρα πολύ. Αυτά όλο το χρόνο έχουν ανάγκη να βουτάνε το κεφαλάκι τους σαν τα σκυλιά, ας πούμε, σε μια γούρνα και να πίνουν νερό. Όταν το νερό δεν υπάρχει, το πρώτο πράγμα που θα τα πλήξει, κυρίως τα νεαρά ζώα, είναι η αφυδάτωση και όχι η έλλειψη τροφής. Και συνακόλουθα μένουν και νηστικά και εξαντλούνται τελείως. Φανταστείτε ότι πολλά από αυτά πάνω στην απόγνωσή τους πέφτουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε δεύτερο πρόβλημα, διότι δεν αρκεί να τα βγάλουμε στην ακτή, ακόμα και όταν είναι σε καλή σωματική κατάσταση, διότι το αλάτι που θα περάσει από το φτέρωμά τους μέσω του δέρματος μέσα στον οργανισμό θα τα σκοτώσει, θα τα δηλητηριάσει μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεπληθούν και πάρα πολύ καλά με νερό. Το σημαντικό όμως είναι, που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου, ότι είναι ζώα τα οποία δυνητικά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Φανταστείτε ότι ένα όρνιο είναι το πρώτο ζώο που θα πάει σε μια νεκρή αγελάδα και θα σκίσει το δέρμα της και θα ξεκινήσει να τρώει.
0: Άρα ράμφος λοιπόν, που κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Πρέπει να προστατεύουμε πάρα πολύ και να το έχουμε στο νου μας, τον εαυτό μας πρώτα, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ζώο.
0: Δεν είναι καναρινάκι, α, το βρήκα,
1: δεν είναι,
0: πάμε
1: δεν
0: και
1: είναι
0: το...
1: γερακίνα. Μάλιστα. Και να μας δαγκώσει, δεν πάθουμε τίποτα. Ρίχνουμε από πάνω του ένα βαρύ ρούχο να του καλύψουμε το κεφάλι και ελέγχουμε το κεφάλι του και το ράμφος να μην τυχόν και μας δαγκώσει το ράμφος. Τα πόδια είναι λιγότερο επικίνδυνα, μπορούμε στη συνέχεια εφόσον ελέγχουμε το κεφάλι να πιάσουμε και το σώμα και να το κουβαλήσουμε το ζώο. Αλλά θέλει πάντα να έχουμε έλεγχο του ράμφους να μην τυχόν γυρίσει και μας δαγκώσει.
0: Άρα υπογραμμίζουμε, κύριε Φουρνάρη, δύο θέματα. Πρώτον, ότι αυτό που συμβαίνει στα όρνια, στους γήπες, είναι μια απόδειξη, είναι μια φωνή της φύσης ότι δεν πάμε καλά.
1: Ότι δεν είναι... πάμε καλά, ότι υποφέρουμε, προσοχή, υποφέρουμε, δεν πάμε
0: μπορεί
1: καθόλου
0: να,
1: καλά.
0: Να σπάσει η αλυσίδα των ειδών εξαιτίας αυτής της μεγάλης αλλαγής. Και το δεύτερο, ότι αν θέλουμε να δείξουμε την προσοχή μας σε ένα τέτοιο πλάσμα, πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: αυτά είναι άγρια
1: ακριβώς.
0: Πλάσματα, μπερδευόμαστε εμείς, δεν είναι από κόμικ. Δεν ξέρει ότι εμείς πάμε για καλό και επομένως αν θέλουμε να κάνουμε το καλό θα το κάνουμε με το σωστό τρόπο σε πρώτο
1: ακριβώς.
0: Στάδιο, αλλά μετά θα ζητήσουμε εσάς κάποια υπηρεσία.
1: Πάντα σε συνεννόηση
0: έτσι.
1: Με τις δασικές υπηρεσίες και με τα κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε εννοώ σε συλλογικό επίπεδο για να μην αρχίσει και γίνεται είδωση που εξαφάνισε αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου είναι μεγάλο το νησί και έχουμε τεράστιο πληθυσμό από όρνια. Έχουμε περίπου 1000 όρνια στην Κρήτη. Στην Άξο, όπου έχουμε μεγάλο πληθυσμό από όρνια, είναι μικρότερο το νησί και το αδελφό μας σωματείο, ο Σύλλογος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Νάξου,
0: μάλιστα.
1: Έχει φροντίσει ώστε να έχει φτιάξει αρκετές γούρνες και έχουν και τα ίστρα για τα πουλιά. Οπότε εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα στην Άξο. Στην Κρήτη όμως έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε και ιδιώτες αλλά και τα δασαρχεία ποτίστρες για τα όρνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες.
0: Γιατί,
1: αυτό είναι,
0: εντάξει,
1: το πρώτο,
0: είναι και τεράστια
1: το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Φουρνάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας.

Ήταν 21η Αυγούστου του 2022 ο τραγουδιστής αλλά και μουσικοσυνθέτης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε στα 73 του από τη ζωή μια τέτοια μέρα. Με το Μίλα μου που είχε κάνει ντουέτο με την Πέση Αργυράκη, νομίζω είχε κάνει το μεγάλο σουξέ, και το 77 με Πασχάλη, η Πέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη είχε πάει στη Eurovision με το μάθημα Σολφές. Θα έχω φύγει πριν ο ήλιος. Φυσικά είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη διαδρομή με τους περίφημους Πολ.

0: μάλλον είναι καλά τα νέα από τη Λίμνο. Πριν πάμε στους τίτλους, να ακούσουμε τη δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Γεώργα, που είναι στο Earth News, παιδιά. Για να δούμε.
1: Συνολικά, με το συντονισμό του λιμενικού, γίνεται κάτι αντίστοιχο και από την παραλία στο πλατή.
2: Ναι, αυτό εκεί ήδη γίνει και ναι. Επίσης η παραλία του Φανούς δεν είχε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τα άτομα που αναφέρεται απομακρύνθηκαν με επιμέλεια του λιμενικού, αλλά υπήρχαν και 100 αυτοκίνητα, ναι, με επιβάτες, τα οποία κρατήθηκαν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πατέλη, ναι, στο λιμανάκι, και μετά αφού έγινε ασφαλής η διέλευση και η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, μετά οδηγήθηκαν προς Μύρινα, αφού έγινε ασφαλής.
0: Με τον εκπρόσωπο του λιμενικού μιλήσαμε πριν και ενημερωθήκαμε για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καλύτερα φαίνεται ότι είναι τα νέα από την περιοχή Θάνος της Λίμνου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος της Λίμνου με δύο πλωτά του λιμενικού. Απομακρύνονται και λίγα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διπλανή παραλία στο πλατή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σπέβδουν από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για τη μότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Ετωλό Ακαρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Έφοδος της Ελλάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Είμαστε με το έκτακτο για αυτή την εβδομάδα απολύτως σχετικό, έκτακτος προς τη διάρκεια βεβαίως, 5 με 7 είναι τα ραντεβουδάκια τα 2 ώρα αυτής της εβδομάδας. Από Δευτέρα μην ανησυχείτε, όχι στο κανονικό μας ραντεβού, θα λείψει το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες, να ξεκουραστείτε κι εσείς.
2: Γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα στη Λίμνο πηγαίνουν προς το καλύτερο. Τίνει να είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Μόλις έχουμε κάποιο διασταυρωμένο νέο, θα σας το μεταφέρουμε. Σαν σήμερα το 2012, 21 Αυγούστου δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός του λαϊκού τραγουδιού που μεσουράνησε δεκαετία 60 και 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Εδώ σε αυτή την αξιοπρόσεκτη συνεργασία, ο λαϊκός τραγουδιστής, μουσική του Διονύη Σαββόπουλου, από την ταινία Happy Day.

0: θα μοιραστώ κάποια από τα μηνύματά σας πριν πάμε σε μια συζήτηση που είναι απολύτως σχετική και με την ημέρα αλλά και με διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
1: Και σιγοβράζει μια φωτιά, όμως μέσα δεν αλλά...
0: Και έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θυμόσαστε εκείνη την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2.
1: Και όλα γίνονται ξανά
0: το Σεπτέμβριο του 20. Και μάλιστα αυτή η αγωγή είναι κυρίως της ρωσικής Gazprom, αλλά έστελναν φυσικό αέριο και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το παράδοξο ήταν ότι μέσα σε αυτή την οπαδική αντίληψη που έχει κατακλείσει τα πάντα, είχα ακούσει τότε ακόμα και συναδέλφους μου, και λέω ακόμα και συναδέλφους μου γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί μεθοδολογικά όταν προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα, ότι είναι πιθανόν, λέει, να είναι ρωσικό σαμποτάζ. Εγώ που δεν είμαι και κανένας ειδικό στα διεθνή, ούτε κανένας πολύ ευφυής άνθρωπος, επειδή μου το είπε ένας συνάδελφος που ασχολείται με αυτά, λέω με συγχωρείς, αυτός ο αγωγός δεν είναι ρωσικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων? Ναι, λέει, για να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους οι οποίοι με τα μέτρα, λέω, κάτσε ρε, να τους τιμωρήσουν. Αν θέλαν να τιμωρήσουν τους Ευρωπαίους, κλείναν τις τρόφικες. Να, ο Γιώργος Σωσκεύης, που είναι εξαίρετος μεν ηχολήπτης, αλλά δεν και κανένας ειδικό στα ενεργειακά, μου λέει, άμα θέλω, κλείναν τις τρόφικες. Δεν σας δίνω. Να καταστρέψουν υποδομή δική του σοβαρότατη κτλ. Δεν είναι περίεργο?

0: τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια, αλλά όπως σας είπαμε παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Λίμνο. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου. Έχει επομένως την καλύτερη εικόνα και ελπίζουμε να είναι καλή όπως νομίζουμε και εμείς, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χασάπη, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Καλησπέρα σας. Είναι σε έλεγχο η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είχαμε
0: ωραία λέξη. Έλεγχος. Μάλιστα.
1: Είναι σε πλήρη έλεγχο. Έχουμε 6 σωστικά αεροπλάνα. Έχουμε και ένα ελικόπτερο. Δυστυχώς ήταν σε μια πολυσύχναστη παραλία. Κατέβηκε η φωτιά σε μια πολυσύχναστη
0: παραλία. Και υπέροχη
1: παραλία.
0: Από ό,τι μας λένε εδώ. Είναι λέει, η ομορφιά του Θεού ή του ανθρώπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Αναγκαστήκαμε να μετακινήσουμε κάποια γύρω στα 150 με 170 αυτοκίνητα προς το λιμανάκι του Θάνου, στην άκρη που δεν έφτανε η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι ιδιοκτήτες άφησαν τα αυτοκίνητά τους και φύγανε με...
0: με πλωτά μέσα. Βέβαια. Προέχει τώρα να γλιτώσουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα ήδη
0: αυτά όμως δεν έπαθαν τίποτα ζημιές τα οχήματα.
1: Όχι, οχήματα δεν είχαμε. Κανα δύο μάντρες όπως πληροφορούμε είχαν. Αυτά ποινιοστάσια μικρά έχουν καεί.
0: Ελπίζουμε χωρίς ζώα μέσα.
1: Δεν έχω υπόψη μου. Σπίτι δεν έχω υπόψη μου ότι έχει καεί.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μετακινήθηκε φωτιά από την παραλία του Θάνους. Μετακινήθηκε προς τον Πλαγίσο Μόλο. Μόλις πέρασε την κορυφογραμμή, ευτυχώς λόγω της απανεμιάς έπεσε λιγάκι η έντασή της και ήρθαν τα σωστικά μέσα και την πυροσβεστικά και τις σβήσανε.
0: Και είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι υπό έλεγχο. Είναι προεστίες οι οποίες πιστεύω στο επόμενο μισάωρο θα σβήσουν εντελώς.
0: Πάντα καλά νέα να έχετε να μας λέτε, κύριε Χασάπη, κύριε αντιδήμαρχε, τι εμείς.
1: Λέγαμε ότι θα την γλιτώσουμε φέτος, δεν ήμασταν τόσο τυχεροί.
0: Μια μικρή. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, μια μικρή προκαταβολή για να γλιτώσουμε τα μεγάλα και τα τέτοια. Μακάρι να είναι έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αντιδήμαρχε. Γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος Χασάπης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λίμνου, ο οποίος επικύρωσε τα καλά νέα που βλέπαμε εμείς, αλλά αν δεν το διασταυρώσουμε, είπαμε, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σας έλεγε για αυτή την περίπτωση της ανατίναξης των αγών φυσικού αερίου του Nord Stream. Μια συζήτηση που είχα, και το ξαναλέω δυστυχώς, με συνάδελφο, ο οποίος βέβαια έχει και καλά κάνει. Λέει αυτό, είμαι κατά του Πούτιν, και μάλιστα όταν του είπα εγώ ότι ξέρεις κάτι, το πιθανότερο είναι να μην είναι από τους Ρώσους. Με στραβοκοίταξε κιόλας. Δηλαδή μου λέει, εσύ τον συμπαθείς τον Πούτιν? Του λέω, με συγχωρείς. Όποιος δηλαδή σκέφτεται λογικά συμπαθεί τον Πούτιν, γιατί αυτό που λες, του λέω, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πάντως πώς μπορεί κάποιος να καταστρέψει τον εαυτό του για να, τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούσαμε και να ξέρουμε. Τώρα φαίνεται λοιπόν, έχουν συλληφθεί κάποιοι ύποπτοι. Ο ένας από αυτούς είναι ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που κατηγορείται ότι με μια ομάδα 5-6 ατόμων πήγαν και κάπως άνετοι, σαν να είχαν μια κάλυψη, ρε παιδί μου. Είχανε πάει εκεί, ούτε καλύφθηκαν, ούτε αυτό, κατέβηκαν, έτσι κατηγορούνται. Κάτσε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο. Το εντυπωσιακό ότι ο συγκεκριμένος δίτης δούλεψε ως σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία που αφορούσε την ανατίναξη του Nord Stream. Άρα εδώ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, το Hollywood παίρνει πάντα τους καλύτερους, γιατί άμα δεν ξέρει αυτός που το έχει κάνει πώς να γυρίσουνε, ποιος άλλος ξέρει. Και το δεύτερο, ότι καλό θα είναι να είμαστε λιγότερο οπαδοί, να αφήνουμε τη λογική μας να μας οδηγεί, και αν καταλήξουμε σε μια πλευρά την οποία δεν συμπαθούμε κιόλας, να μην αρνηθούμε το συλλογισμό μας εξαιτίας αυτού και μόνο του γεγονότος. Μ' αρέσει που υποσχέθηκα μηνύματα και μπήκαμε τώρα στα κατασκοπευτικά και στα... Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Έστω πολύ γρήγορα για το Γιάννη από αυτά που μας στέλνεις από το μουσικό ημερολόγιο καλύπτουμε ό,τι μπορούμε. Ο Γιώργος που λέει χρόνια πήγαινε ο Γιάννης Πετρίδης σε αυτή την παραλία στη Λίμνο. Πού το ξέρεις εσύ Γιώργο, η Ευδοξία. Σε ευχαριστώ, λέει, ως γυναίκα και ως μητέρα κοριτσιού για το εύστοχο σχόλιο σας για το τι θα έπρεπε να διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία μας, επειδή είχαμε βάλει το lady στην αρχή, γιατί μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο εξαιρετικός Kenny Rogers και εκεί μέσα στο lady όντως δίνει την εικόνα που θα έπρεπε ένας άντρας να έχει για τις γυναίκες. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολλή αγένεια, μου λέει η Ευδοξία, και αδιαφορία απέναντι στα κορίτσια μας. Αυτός όμως που ακούμε και μας λέει να ροκάρουμε την κάσμπα δεν είναι βέβαιο ο Kenny Rogers, είναι ο περίφημος Τζο Στράμερ. Ο βασικός τραγουδιστής αλλά και στιχουργός, βασικός τέλεχος των The Clash.

ευχαριστώ Ιωάννη για τα καλωσορίσματα. Ευχαριστώ και την Πέπη. Μετά τις 6 που έχουμε φροντίσει για τώρα λόγω και της φωτιάς, επιταχύναμε λίγο και συμπυκνώσαμε την θεματολογία μας. Θα δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πολύ λίγο, που νομίζω ότι θα σας οδηγήσει στο να στείλετε μηνύματα σχετικά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι τόσο η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, όσο και κάποιες εξελίξεις που αφορούν την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, που ήταν σαφώς μια τρομοκρατική ενέργεια, είναι ένα καλό έδαφος για να συζητήσουμε και για το ίδιο το φαινόμενο, γιατί και το πώς ορίζεται, τι ορίζεται ως τρομοκρατία, ποιος το αποφασίζει, ο Σκεύης που είναι η Χολύπτης ή ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο ή η διεύθυνση ενδεχομένως, και μετά να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό και γιατί χρειάζεται, πραγματικά χρειάζεται να έχουμε μια διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η καλεσμένη μας, η κυρία Μέρι Μπόση, με πάρα πολλές ιδιότητες απολύτως σχετικές που αν τις απαριθμίσω θα χάσουμε το χρόνο, θέλω να πω, δεν θα προλάβουμε ούτε καν να μιλήσουμε, είναι βέβαια και ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα, οπότε θα μας βοηθήσει και στην αποσαφήνιση των όρων και θα μας δώσει και ένα στίγμα της αξίας του να έχουμε μια τέτοια μέρα. Κυρία Μπόση, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και Παναστάση Παπασταματίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τιμή λέει και μνήμη για τα θύματα της τρομοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από τον όρο αυτών καθεαυτών. Ας πούμε ότι ήρθαμε τώρα εμείς πρωτοετής φοιτητάκια εκεί στο μάθημά σας, να μας πείτε πώς την ορίζουμε για να ξέρουμε και πόσο θα ανοίξει η συζήτησή μας.
1: Καταρχήν να πω ότι τα θύματα της τρομοκρατικής δράσης, να ξεκινήσω έτσι, του παρελθόντος, του παρόντος, ενώ παραμένουν πολύ νοπά στη μνήμη των οικείων τους, όλοι οι άλλοι τα θυμούνται σε τέτοιες επαιτίους όπως τώρα κάθε χρόνο μια μέρα μνήμης. Και μετά μπαίνουμε στη συνέχεια της ζωής μας και ξεχνάμε όλα όσα συνέβησαν.
0: Παρόλο που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον, δεν είναι χάθηκε κάποιος έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ξέρετε, είναι αυτή η, με συγχωρείτε για την έκφραση, η ρημάδα επικαιρότητα που έχει τόσα πολλά πράγματα που όταν έρθει και πάρει το χώρο της εκτοπίζει τα προηγούμενα. Αυτό είναι ένας κανόνας δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πω όμως τα θύματα της τρομοκρατίας, πριν μπω στην ακριβή απάντηση του ερωτήματός σας, γιατί τα θύματα της τρομοκρατίας ατυχώς αυξάνονται κατά ιστορικές περιόδους και ανάλογα με εθνικές διεθνείς τάσεις και εντάσεις. Αναφέρατε εξής κάποια. Μετάλλαξη της έννοιας της τρομοκρατίας, την οποία παρακολουθώ τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν δίνει τους ακριβούς αριθμούς των θυμάτων, καθώς το πώς γίνεται αντιληπτή η τρομοκρατία εξαρτάται πάντα είτε από τα κράτη είτε από υπηρεσίες.
0: Και είτε από αυτούς που έχουν και την, πώς να το πω, την ισχύ να διαμορφώνουν την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το βάλατε. Στην παρούσα χρονική στιγμή τα θύματα αλλά και τα ενδυνάμει θύματα πρέπει να πω ότι αυξάνονται διαρκώς. Με τις παρούσες δε διαστάσεις τρομοκρατικής δράσης, έτσι όπως την γίνονται διεθνώς, καταγράφονται δηλαδή το εξτρεμιστικό Ισλάμ, η ακροδεξιά, αυτή η πορεία είναι διαρκώς ανωδική. Και βέβαια αυτή η ανωδική πορεία πρέπει να δω ότι ενώ αυξάνονται τα ζητήματα αυτής, και τα θύματα, είναι όμως υποκειμενική αντίληψη. Η κυβερνητική αντίληψη σημαίνει ότι το πώς ισχύει για το κάθε κράτος ή για το κάθε φορέα ή τον κάθε οργανισμό είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί το αναφέρατε και εσείς αρχικά. Δεν έχουμε ορίσει την τρομοκρατία με έναν ορισμό διεθνώς αποδεκτό.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν το αποδέχεται αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Δηλαδή έβλεπα, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά ίσως αξίζει να το σχολιάσουμε κιόλας, ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου, για γενοκτονία και τα λοιπά, ακόμα και για τρομοκρατική δράση που θέλει να το κάνει, λέει, και διεθνές μέσω της Ιντερπόλ. Άρα αυτός είναι ένας όρος που μπορώ εγώ να τον διευρύνω για να εξυπηρετεί λιγότερο επειδή ενδιαφέρομαι για τα θύματα, αλλά επειδή μπορεί να εξυπηρετεί την εκάστοτε τοποθέτησή μου ή τους συσχετισμούς που με βολεύουν.
1: Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Αυτό το έχω δει.
0: Πάω για καλό βαθμό, φορές. Βλέπω, κυρία Μπόση. Νομίζω.
1: Νομίζω ότι ήδη τον έχετε πάρει τον καλό βαθμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι το κάθε φορέας και το κάθε κράτος έχει και μπορεί να ορίσει την έννοια της τρομοκρατίας, να ορίσει το ποιον θεωρεί τρομοκράτη και να βγάλει αυτά τα εντάλματα, είτε πρόκειται για τον Νετανιάχου, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο, είτε για τη Χαμάς, είτε για τη Χεζμπολάχ, είτε οτιδήποτε. Και την άλλη μέρα μπορεί ο ένας αντίστοιχος αυτής της λογικής να γίνει αρχηγός κράτους και βέβαια αυτό πάβει να ισχύει
0: και θα κάνει
1: σεβαστός
0: και θα βαφτίσει τρομοκράτη τον αντίπαλό του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό άρα, τώρα λοιπόν, όμως εδώ, είναι εφικτό όμως να δώσουμε έναν όρο τόσο σαφή και διαυγή που να μην, γιατί ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά ότι η ανθρώπινη νομοθέτηση και νομοθεσία πάντα χρήζει ερμηνείας, δηλαδή και το πιο απλό νόμο να βγάλεις χρήζει είτε διασταλτικής είτε άλλης ερμηνείας, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, γιατί μπορεί να λέει πολλοίς κόσμος άρα αφού ό,τι τους βολεύει γιατί να ασχοληθώ κι εγώ. Είναι αντικειμενικά όμως εφικτό, ακόμη και αν στον ΟΗΕ ψηφιζόταν πανψηφί μια τέτοια περιγραφή.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, λέτε.
1: Αλλά βλέπω τις διαφωνίες των κρατών, είναι θέμα αντίληψης το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή, τον δράστη, τον δρόντα, την πράξη, τη λογική που συνέβη. Βέβαια βλέπω ότι κατά διαστήματα συμφωνούν σε συγκεκριμένες πράξεις βίας και κατά διαστήματα διαφωνούν στις αντίστοιχες πράξεις που καμιά φορά είναι οι ίδιες ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης βλέπω ότι δεν συνεργάζονται, δηλαδή δεν συνεργάζονται οι διοκτικές αρχές και εθνικά και διεθνώς, πανευρωπαϊκά, αν το θέλετε. Δεν έχω αυτή του είδους την στενή συνεργασία με την κοινή αντίληψη τι σημαίνει βία. Και
0: μάλιστα.
1: Τι σημαίνει βία και στο έθνος κράτος, αλλά και τι σημαίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τρομοκρατική βία.
1: Όταν γίνεται η πράξη, τότε αρχίζει και υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος.
0: Ναι. Αφού όμως,
1: είναι κατόπιν εορτής.
0: Αφού θρηνήσουμε, άρα εσείς λέτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το αντικείμενο που διδάσκεται είναι η διεθνής ασφάλεια, ότι λείπει πάρα πολύ μια προληπτική συνεργασία και δράση. Αυτό ας πούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ισχύει, γιατί εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ μας ας πούμε δεν έχουμε ένα τέτοιο κοινό τόπο στις διοκτικές ή και άλλες αρχές ανεμπλέκονται.
1: Όχι, δεν έχουμε. Και αυτό έχει φανεί με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Ένα από τα παραδείγματα, ή μάλλον αρκετά παραδείγματα, είναι οι συλλήψεις που έχουν γίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μελών του ISIS, τα οποία πέρασαν ως μετανάστες από την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως τρανζιτ. Θα μπορούσαν όταν είχαν περάσει από Ελλάδα οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους τους στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη? Θα μπορούσαν.
0: Θα μπορούσαν.
1: Αυτό δεν έγινε.
0: Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη, δεν θέλω να υπερασπιστώ τις διοκτικές αρχές, συλλογισμούς κάνουμε. Μήπως δεν είχαν την κατάλληλη πληροφόρηση, μήπως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, να τις έχουν μοιραστεί προληπτικά. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών και μυστικών, εκεί είναι, το κρατάνε, πώς να το πούμε τώρα, όπως ένας σκύλος κρατάει το παιχνιδάκι του, του που δαγκώνει και δεν στο δίνει με τίποτα.
1: Είναι αυτό που συχνά πυκνά αναφέρουμε, ως ότι η τρομοκρατία είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα δεν μοιραζόμαστε αυτού του είδους την πληροφόρηση με τους συναδέλφους της Βόρειου Ευρώπης ή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν συμβεί όμως ένα γεγονός, τότε βλέπω την κινητικότητα, έχω δει πολλές φορές αυτή την κινητικότητα όπου όλοι μαζί συνεργάζονται. Όπως είπα, κατόπιν εορτής.
0: Ναι.
1: Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί έτσι ώστε να προλάβουμε μία σειρά από πράξεις βίας με κινητικότητα αυτού του τύπου της τρομοκρατίας, η οποία βέβαια συνεχίζεται.
0: Η Europol θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμός. Είναι υπερεθνικός, αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί με ένα πιο συντονιστικό και πιο άμεσο χαρακτήρα.
1: Όλες αυτές οι υπηρεσίες, είτε είναι η Ενφοπόλ, είτε η Europol, είτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες συλλειτουργούν πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, θα μπορούσαν να συνεργάζονται καλύτερα. Δεν έχω δει αυτού του είδους τη συνεργασία παρά μόνο κατόπιν αποτελέσματος. Δηλαδή, όταν γίνει πλέον η πράξη βίας, συλληφθεί ή
0: το έχετε υπογραμμίσει και έχετε το λόγο σας ότι το μετά. Εντάξει, έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά για τα θύματα, γιατί μιλάμε για μια τέτοια μέρα που τιμούμε τα θύματα, είναι πια αργά.
1: Πολύ αργά, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ αργά. Και όπως σωστά είπατε, το θέμα είναι ότι αυτά είναι στη μνήμη των ατόμων τα οποία έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι τα θυμούνται μόνο μία μέρα του χρόνου.
0: Έχουν έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Και μια τέτοια μέρα έρχεται, ας πούμε, και ένας Παπασταματίου μια εκπομπή και λέει στην κυρία Μπόση να μας πείτε. Ναι, εμείς το λέμε βέβαια για να δώσουμε ερεθίσματα. Υπάρχει όμως και ένας τρόπος να τα κρατήσουμε πιο ενεργά στη συλλογική μνήμη, κυρία Μπόση.
1: Πάντα υπάρχει. Υπάρχει με την κινητικότητα των αρχών, με την κινητικότητα των κρατών, όταν εντοπίσουν, όταν αντιληφθούν σε βάθος και όταν καταλάβουν την έννοια αυτή για να μπορέσουν να προλάβουν. Μην ξεχνάτε ότι η τρομοκρατία αυξάνεται. Γίνεται τόσο υποκειμενική αντίληψη mm-hmm. της τρομοκρατίας, που αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί πάρα πολλά κολλήματα και πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα, θα έχουμε αύξηση της βίας και έλλειψη γνώσεων γύρω από
0: σε αυτή. Τέτοιο επίπεδο. Πριν σας ευχαριστήσω, η τρομοκρατία δεν είναι, πώς να το πω τώρα, φορέας της τρομοκρατίας, δεν είναι απαραίτητα άτομο ή μικρή ομάδα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας θεσμός.
1: Κοιτάξτε, τώρα βάλατε την έννοια της κρατικής
0: ναι, βίας. Ναι, όταν αυτή υπερβεί, όταν ξέρετε, το θεσμικό αυτό. Πλαίσιο, όχι έτσι κι αλλιώς, ναι. Γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα η χρήση της
1: ακριβώς.
0: Κρατικής βίας.
1: Αυτό που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε ισχύουν και για την κρατική βία. Βέβαια το θέμα εδώ είναι που μπαίνει ότι το κράτος έχει το δικαίωμα χρήσης βίας, ενώ οι οργανώσεις αυτού του τύπου.
0: Κάτω από όρους και προϋποθέσεις όμως που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό δεν πρέπει. Και από τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες.
1: Οι οποίες πάρα πολύ συχνά δεν ισχύουν. Ναι. Γιατί είναι και αυτό υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Πατάμε κάτω.
1: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό.
0: Πολύ υποκειμενικά αντιληπτό. Το σημειώνω και αυτό, το βάζω στη σημειώση μου, κυρία Μπόση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ένα αντικείμενο που το κατέχει πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπω εδώ τα άλλα που είχα σημειώσει στο ξεκίνημα του επόμενου ημιώρου, γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Ότι σαν σήμερα το 67, βέβαια, γεννήθηκε ο Μιχάλης Μητακίδης, ο B.D. Foxmoor.
2: Κι όλοι νιώθανε καλά που το είδος θα κρατήσει και το γλέντι θα αρχίσει. Τσάμπα της μάνας μου το δάκρυ είχε κυλήσει, η αγωνία της ο πόνος η λαχτάρα.
0: Βασικός των active member.
2: Που άκουσε το άστρο μου και κρύφτηκε στο φως.
0: Που το λέει και μόνος του ότι γεννήθηκε μια μέρα του Αυγούστου. Έτσι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά σε δάσο στην Ρωμάνα Έτωλο Καρνανίας επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αίσθητη θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. 110 μη επαδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Θησαυροφυλάκιο κλοπημαίων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, σε θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
6: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

δάσκαλο σας βρίσκουμε πάλι, αγαπητέ Αλέξανδρε. Είναι πιο πολύ λογοπαίγνιο αυτό που κάνεις, αλλά θα το πούμε σε πολύ λίγο, για τη χρήση της λογικής. Γιατί η λογική είναι εργαλείο για να συνδυάζεις τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα με το που ξεκίνησες. Εντάξει, το βάζω εγώ αυτό το θέμα, γιατί σε λίγο θα το δούμε πιο αναλυτικά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Και όταν λέμε μέρος δεύτερον, ωριαίο, διότι αυτή τη βδομάδα ήταν έτσι εκτεταμένα τα ραντεβού μας, είχαν 2 ώρες διάρκεια, και έτσι θα σας ξεκουράσουμε για 2 εβδομάδες από Δευτέρα. Αυγούστου, πότε πήγε, σε λίγο θα φύγει και ο έρμος ο Αύγουστος. Πάντως, αν σήμερα το 1979, 21 Αυγούστου δηλαδή, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι The Knack με το τραγούδι My Sharona. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, να ξέρετε. Ήταν η σύντροφος, λέει, του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Duck Finger. 6 εβδομάδες απολάμβανε την κορυφή του πίνακα επιτυχιών και η ίδια για την οποία γράφτηκε το τραγούδι, βεβαίως.

Σε ζωηρούς ρυθμούς στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελά Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Η Μαρία Σφύρωερα, Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

όπως υπογραμμίσαμε και με σχετική συνέντευξη στο προηγούμενο μέρος, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Ελπίζουμε ο συνάδελφος ο Αντώνης Πανούτσος να τα καταφέρει, γιατί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μέθη του Ευαγγελισμού. Φαίνεται ότι προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και μια ελαφρά δόση ναρκισισμού, ελαφρά όμως πραγματικά, διάβασα σήμερα άρθρα που διευκρινίζουν τη διαφορά μεταξύ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και 14ο μισθό και την εφαρμογή της. Εδώ δεν ήσουν χθες, Γιώργο, που τα λέγαμε, δεν ήσουν, αλλά μπορείς να τα ακούσεις το ερτέκο, δεν το λέω έτσι. Εξηγούσα και μάλιστα με τυπητάσεως, γιατί είδα πολλούς τίτλους, τέλος λέει στο 13ο και 14ο μισθό με απόφαση του Συμβουλίου, και έλεγα όχι παιδιά, τέλος τη δικαστική διεκδίκηση. Είναι όμως πολιτική απόφαση, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν απαγορεύει στην εκάστοτε κυβέρνηση να πει παιδιά τα ξαναφέρνω, για να τονώσω και το εισόδημα βέβαια των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την αγορά. Γιατί από αυτά τα χρήματα, λέει, μα πρέπει να δώσουμε 2,5 δις που να, και άμα αυτά δημοσιονομικά, δεν θα κάτσουνε ρε παιδιά στο σπίτι να κοιτιούνται. Αυτά τα χρήματα θα ξαναπάνε στην αγορά, που σημαίνει ότι με το ΦΠΑ θα ξαναπάρεις ένα μέρος πίσω, που σημαίνει ότι τα καταστήματα που θα τονώσουν την κίνησή τους θα σου πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν είναι χρήματα που άλλος μόλις τα πάρει θα τα βάλει στο συρτάρι γιατί του περισσεύουν και σου λέει αμόρε τώρα και που τα πήρα τι να τα κάνω. Θα πάνε στο σούπερ μάρκετ που έρχεται, λέει, και η κάθοδος τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Θα πας να πάρεις, πώς το λέγει η Βουγιουκλάκη, η Βάρη, λέει, κύριε, τέτοιο και μια, την καλή σοκολάτα, που σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα, θα πάρει καλύτερα χρήματα ο υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, θα σου πληρώσει το σούπερ μάρκετ μετά το ΦΠΑ, αυτό που είναι σε όλες τις τιμές, θα βάλεις μια βενζινούλα παραπάνω που έχει περάσει τα 2 ευρώ και περνάς από το βενζινάδικο και σταυροκοπιέσαι. Σήμερα λοιπόν διάβασα 1-2 άρθρα που έλεγαν ακριβώς αυτό. Όχι, δεν εννοώ ότι το είπαμε εμείς και ξαφνικά ο δημοσιογραφικός κόσμος ακολουθεί, αλλά εμείς το είχαμε εξηγήσει από χθες αυτό. Και επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ και επειδή περιμένουμε, μ' αρέσει επίσης τις ανακοινώσεις και τις κυβερνητικές και αυτές που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, λέει για πακέτα μέτρων, δεν λέει για παροχές. Γιατί εξηγούσαμε ότι αυτά που μας δίνει το κράτος τα έχει πάρει από εμάς, άρα δεν είναι παροχές. Λέει για πακέτα μέτρων, δεν λέει για παροχές. Γιατί εξηγούσαμε ότι αυτά που μας δίνει το κράτος τα έχει πάρει από εμάς, άρα δεν είναι.

και ακριβής, ανακοίνωσε χθες ότι οι διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών στη Βρετανία έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένες κάμερες συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών με τα AI. Και μάλιστα η απόφαση αυτή, που συνδέεται με αυξανόμενες ανησυχίες για την προστασία και της ιδιωτικής ζωής των θεατών αλλά και των έργων, γιατί μπορεί να τραβήξει την ταινία που βλέπεις και μετά εσύ να την, ξέρω εγώ, να την πουλάς, να την νοικιάζεις. Αλλά έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες μέρες μετά την απαγόρευση χρήσης αυτών των γυαλιών στις δικαστικές αίθουσες της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οπότε, Σκεύη, που ξέρω ήθελες να πας να πάρεις ένα ζευγάρι, περίμενε λίγο, γιατί μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί και να πεις, ρε παιδί μου, πέταξα τα λεφτά μου, άμα δεν μπορώ να τα φοράω εδώ, εκεί, στο εστιατόριο, στο σινεμά, τι να τα κάνω τότε? Να βλέπουν τον Παπασταματίου απέναντι και ας τσάμπα λεφτά πεταμένα. Και επειδή δεν το προλάβαμε πριν, γιατί καλά κάναμε, πήγαμε στη Λίμνο να δούμε πώς εξελίσσεται η φωτιά και ευτυχώς τα νέα είναι πολύ καλά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως. Σαν σήμερα, το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίστηκε η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση, κράτησε 3 χρόνια, δεν το πέτυχαν, η αλήθεια είναι η Κρητική. Όμως το 1898, μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις κατά των Οθωμανών, οι μεγάλες δυνάμεις ανάγκασαν την Τουρκία να αποσύρει το στρατό της από το νησί και είχαμε την αυτόνομη Κρητική Πολιτεία. Το 1905 ένας νεαρός τότε κρητικός πολιτικός και δικηγόρος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήρθε σε σύγκρουση με τον πρίγκιπα Γεώργιο, γιατί ήταν αυταρχικός ο τρόπος διακυβέρνησης στην Κρήτη και γιατί καθυστερούσε η Ένωση. Και ο Βενιζέλος κήρυξε την επανάσταση στο Θέρισο Χανίων. Είχαμε δηλαδή μια επανάσταση ακόμη. Έχουμε μια de facto Ένωση, de facto στα ελληνικά σημαίνει εκ των πραγμάτων, δηλαδή το 12 νομίζω, ναι, με την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας πια, κάνει δεκτούς τους Κρήτες βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έρχεται η ώρα και για την de jure Ένωση, εκ του νόμου δηλαδή, όπως λένε οι νομικοί που τα ξέρουν, εγώ δεν τα ξέρω. Έρχεται η de jure Ένωση μετά την συνθήκη του Λονδίνου και αφού είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Σουλτάνος παραιτείται από κάθε δικαίωμα πάνω στο νησί και 1η Δεκεμβρίου του 1913 είχαμε την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης. Η ορχήστρα παίζει το λέω πιανίστας, κουράστηκε μέχρι να τα πω εγώ, πιάστηκαν τα χέρια του, αλλά εντάξει, καλά πάμε. Μια τέτοια μέρα το 1940 δολοφονήθηκε ο Λέων Μπρονστάιν, ο Τρότσκι. Αυτός ξεκίνησε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Ρωσία και ήταν με τους Μενσεβίκους. Μενσεβίκοι ήταν η μειοψηφία που ήταν η πιο, ας το πούμε, συντηρητική πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Εκεί όμως είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, η πλειοψηφία, γι' αυτό τους έλεγαν και Μπολσεβίκους. Ο Λένιν κήρυξε την επανάσταση. Κάποια στιγμή ο Τρότσκι πήγε να βοηθήσει την επανάσταση στην Ρωσία, που δεν είχε γίνει ακόμα Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα ηγήθηκε του Κόκκινου Στρατού, πολλά ανδραγαθήματα, είναι η αλήθεια. Ουκρανός, εβραϊκής καταγωγής και Ουκρανός, το λέω γιατί έχουμε τώρα ένα πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε εξέλιξη. Αφήστε και στην Ουκρανία τι γίνεται με κατηγορίες πολύ κοντινών ανθρώπων του Προέδρου Ζελένσκι για διαφθορά, με απόσχεση του Υπουργού που τον είχε παρετήσει ο κύριος Ζελένσκι, που τώρα ζητάει εκλογές. Τα αφήνουμε αυτά, πάμε λίγο πίσω στον Τρότσκι, ο οποίος όμως προσχώρησε στους Μπολσεβίκους για να βοηθήσει. Και όταν πέθανε ο Λένιν, διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος. Αλλά εκεί ήταν ο Στάλιν, παιδιά. Είχε άλλους μηχανισμούς, άλλα τέτοια, και επειδή τον θεωρούσε και σοβαρό αντίπαλο, καλού κακού, μη του συμβεί κανένα κακό, έφυγε ο Τρότσκι.

τρέχοντας από την από τη Σοβιετική Ένωση και εξορίστηκε φυσικά. Και κάποια στιγμή, 20 Αυγούστου του 1940, ένας Ισπανός κομμουνιστής, ο Μερκαντέρ, που λένε, προσέξτε το, δεν ήμουν μπροστά, ότι εκτελούσε εντολές του Στάλιν, τον τραυμάτισε σοβαρά με ένα τσεκούρι αλπινιστή και την επομένη, σαν σήμερα, ο Λέων Τρότσκι άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του, αφήνοντας και όμως ένα ολόκληρο ρεύμα στη μαρξιστική σκέψη, τον τροτσκισμό και τους τροτσκιστές. Αν βρούμε λίγο χρόνο αργότερα, μάλλον όχι, δεν θα βρούμε για αυτά που έχω φέρει εγώ μαζί μου, γιατί έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, να μην ξεχνιόμαστε.

Ακόμα και εγώ που το ήξερα τρόμαξα, είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι έπρεπε να είναι, και επικό χαρακτήρα να έχει η μουσική. Αφήσαμε επίτηδες και τις κραυγές, γιατί αυτό που ακούμε είναι Anvil of Chrome, είναι το εισαγωγική μουσική στην περίφημη ταινία Conan ο Βάρβαρος. Μεγαλειώδη σύνθεση. Τέτοιες συνθέσεις, και επικές αλλά και άλλου χαρακτήρα, ήταν το χαρακτηριστικό, να το πω έτσι, του Βασίλη Πολυδούρη. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα ο Μπαζίλ Πολυδούρης στο Kansas City του Μιζούρι. Από γονείς με καταγωγή, προσέξτε το αυτό, από τη Μεσσηνία. Και λέω προσέξτε το, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μάλλον του δεύτερου μέρους, θα πάμε στη Μεσσηνία για πολύ καλό λόγο. Έχει συνθέσει εξαιρετικά έργα για το σινεμά ο Βασίλης Πολυδούρης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως, Γιώργο, όχι με την ορχήστρα μας που παίζει το χαλάκι, να προχωρήσουμε μουσικά, γιατί έχω και τα μηνύματα εδώ ακροατών και ακροατριών, να τα συνδυάσουμε για να προλάβουμε.

Είναι 21 Αυγούστου του 1967 και εκεί στη Βηρυτό, την πολύπαθη Βηρυτό του Λιβάνου, γεννιέται ένας αξιοπρόσεκτος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Σέρζ Τανκιάν. Πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο System of a Down. Το κάτω εγώ το έκανα αυγή, αλλά δεν πειράζει, αυτοί ξέρουν. Πάντως μαζί με τον κιθαρίστα, τον Tom Morello, είναι συνιδρυτής ο Serge Tankian της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που έχει σκοπό να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, για να μην παραπονιέμαι μετά ότι δεν προλαβαίνουμε και επειδή έχει να μας πει και πολλά ο Επιτρόπος στα αθλητικά, έχουμε στις 7 πετρούνια και είναι ήδη 6 και 22, 9 και 4 νομίζω Τεντόγλου στο Diamond Link. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας χθες. Τι έγινε ρε Σκεύη με τον Παναθηναϊκό, ξέχασαν από ένα σημείο και μετά την μπάλα που παίζουν? Ή πήρε ο ύπνος στον προπονητή και τους παίχτες? Γιατί το κέντρο φαινόταν, είχαν κουραστεί οι άνθρωποι. Βάλε εκεί κανένα δυο, πώς τους λένε, τρεχαλατζίδες που λένε στην επιστημονική ορολογία. Μην περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, σου βάζουν τώρα δύο γκολ. Ωραία η Τσέχη, έχει ένα περίεργο όνομα. Κράσοβε ήταν το δεύτερο, το πρώτο δεν τολμώ να το πω, θα μας τα πει επιτρόπου που έχει κάνει πρόβα σε λίγο. Λοιπόν, Νατάσα. Έχω πετύχει κάρια, λέει, να κάθεται ζαυλακωμένη στη μέση του δρόμου, ακίνητη, σαν ψεύτικη. Με έναν ακόμη που σταμάτησε να βοηθήσει, τη μαζέψαμε, την πήγαμε στη σκιά, της δώσαμε νερό και ευτυχώς συνήλθε και ήταν ζαλισμένη μάλλον από τη ζέστη και την αφυδάτωση. Αξέχαστη εμπειρία. Χαίρε η Νατάσα. Ο Νίκος, καλησπέρα. Η κυβέρνηση δεν συζητάει, λέει, για επαναφορά 13ου, 14ου, μόνο ανεβάζει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν άλλοι. Καλά, τους ανεβάζει και πολύ, μην τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους ότι πιέζουν τις επιχειρήσεις. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα δηλαδή και όφελος από την ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κάπου όμως έχει μειώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές, Νίκο. Για πάμε εδώ στο Viber, γιατί έχει ένα συνοστισμό χειρότερα από διόδια στην επιστροφή από τρίμερο έχει γίνει. Ο Βασίλης, η αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού που έπαιξες με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι το Seasons in the Sun με τον Τέρι Τζάξ το 1974. Βέβαια, ναι, έχεις δίκιο Βασίλη, αλλά και αυτό το Seasons in the Sun σε τραγούδι του Ζακ Μπρέλ έχει βασιστεί. Δηλαδή από τον Ζακ Μπρέλ ξεκίνησε, έγινε Seasons in the Sun και μετά το Αντίο Φίλε, πως είναι ο τίτλος, το είπε πολύ ωραία όμως ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο Γιάννης που έκανε τεστ για να δει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Earth News Radio, πολύ καλό είναι το τεστ, έπιασε Γιάννη μου. Ο Μιχάλης, γεια σου Ανδρέα, καλή εκπομπή. Κάποιος νωρίτερα μου είχε στείλει, ο Ιωάννης, έχω καιρό, λέει, να σε καλωσορίσω, καλή συνέχεια. Το στείλε πολύ νωρίς βέβαια ο άνθρωπος, αλλά αξιώθηκα να το διαβάσω. Ο Αλέξανδρος που έλεγε καλύτερα να μας οδηγούν, λέει, τα στοιχεία και όχι η λογική πάντα. Γιατί η λογική του ενός είναι παράλογη για τους άλλους. Ναι, εδώ κάνεις λογοπαίγνιο με τη λογική. Η λογική είναι μια μέθοδος. Δεν είναι η δική μου, η δική σου. Και δεν μου λες τα στοιχεία πώς θα μας οδηγήσουν αν δεν τα επεξεργαστούμε. Θα τα πετάξουμε εκεί μπροστά και θα συνδυαστούν μόνα τους. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος επεξεργασίας για να αξιολογήσεις τα στοιχεία και να καταλήξεις σε συμπέρασμα. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς μια συγκεκριμένη πνευματική διαδικασία. Αυτή είναι, εγώ ονομάζω, λογική. Τώρα αν ο άλλος αμφισβητεί και τη λέει, κοίταξε, τι να κάνουμε. Η λογική πάντως είναι μια μέθοδος επεξεργασίας που στηρίζεται σε αυτό που λέμε, σε έναν συστηματικό λογισμό. Δεν κάνεις το άλμα που σε βολεύει και τα λοιπά. Αυτό εννοούσα. Ότι έτσι μπορούμε να πούμε, ναι, η δική σου λογική όμως είναι λάθος, διότι, ναι, αυτό είναι στο επίπεδο του λογοπαιγνίου. Αλλά τα στοιχεία είναι πράγματα
της και πραγματικά αλλά και της νόησης που κάπως πρέπει να τα συνδέσεις. Αν μου πεις τον τρόπο να τα συνδέσω και έχεις καλύτερο από τη λογική, Αλέξανδρε, εγώ μαζί σου. Τι λέει ο Πέτρος? Ποιος βλέπει, λέει, όποιος βλέπει λίγο παραπάνω αλήθειες είναι ρωσόφιλος. Αυτή η τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας είναι τρομερή. Έχεις δίκιο για τους αγωγούς, μα δεν είμαστε τυφλοί ούτε και ρωσόφιλοι. Το πιο πιθανό πίσω από αυτές τις ανατινάξεις να βρίσκονται Ουκρανοί. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι νομίζει. Η Μάρθα, δεν ξέρω αν το ανέφερες, γιατί δεν άκουσα, λέει, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτά κάνεις, Μάρθα, και με πληγώνεις τώρα, δεν μπορέσω να συνεχίσω. Τι μη κτάς και γελάς. Έχουμε και εμείς συναισθήματα. Ναι, αλλά μου λέει, επειδή δεν άκουσα την πρώτη ώρα, δεν ξέρω αν είπες για τον αγαπημένο δάσκαλο και στιχουργό Ηλία Κατσούλη. Άρα άμα τα ακούσει μετά, τι νόημα έχει, αφού τώρα μου το λέει? Όχι, εντάξει, Μάρθα μου, και τον αναφέραμε και θα τον αναφέρουμε ξανά. Μια που το πες, θα το κάνουμε και άμεσα. Ο Angel τι λέει? Τα όρνια ως πτωματοφάγα έχουν υπερβολικά οξέα στο στομάχι. Γι' αυτό, λέει, είναι επικίνδυνα. Όχι, είναι επικίνδυνα γιατί αν πας να τα βοηθήσεις και σου ρίξει μία με το ράμφος, η ζημιά μπορεί να σου κάνει το όρνιο, εδώ σπάνε κόκαλα από τα πτώματα που τρώνε. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα. Δεν τα τρώμε τα όρνια. Το κράτος και η βία που αλυσοδένουν τον προμηθέα, τη γνώση, σήμερα θα ήταν τα μέσα καταστολής σε οποιαδήποτε χώρα. Τώρα η πολυαποσπασματικότητα και η εξειδίκευση χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν τη λογική μας. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η Φραντσέσκα, να περάσετε υπέροχα και να μας έρθετε ανανεωμένος με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Φραντσέσκα. Η Κατερίνα, χθες το άκουσα από εσάς αυτό για το 13ο και 14ο μισθό. Πολύ χαίρομαι. Στέλλα, το κράτος μπορεί να πει δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, ενώ ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πει το ίδιο στους υπαλλήλους του. Μια χαρά, προσάρμοσαν τον νόμο μόνο για τις επιχειρήσεις. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά ας ακούσουμε άλλο ένα μελοποιημένο Κατσούλη μέχρι να έρθουν οι τίτλοι, γιατί σαν σήμερα έφυγε, όπως μας επισήμανε και η Μάρθα, το 2000.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Προειδοποίηση του ΕΟΔΗ για νέα αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

21 Αυγούστου του 1903 και εκεί στη Σμύρνη γεννιέται τώρα ποιος, ο Κώστας Γιαννίδης ή ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννιέται, γιατί αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του, ένας εξαιρετικός συνθέτης της λόγιας μουσικής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας, πολύ γνωστός στη συμφωνική μουσική, αλλά που με το ψευδώνυμο, την αντιστροφή δηλαδή, Κώστας Γιαννίδης, έγινε πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού. Πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή.

να προλάβουμε και τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αθλητικά, μπάλες, ανασκαφές. Λέγαμε για τον Βασίλη Πολυδούρη ότι οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Μεσσηνία που ακούσαμε νωρίτερα. Σε λίγο μετά τα αθλητικά θα πάμε και Μεσσηνία. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά όπως τα περιγράφω, ο Γιώργος με ρωτάει την άποψή μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δίνει και χρηματική βοήθεια στην Ουκρανία. Όμως τα οικονομικά σκάνδαλα, το ένα πίσω απ' άλλο, τα χρήματα πάνε στους ημέτερους και λίγα στο λαό. Πρέπει να συνεχιστεί η οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία? Πολύ ωραίο ερώτημα θέτεις, αγαπητέ Γιώργο. Παρακαλώ, περάστε στο επόμενο. Ότι πρέπει πάντως να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός έλεγχος, γιατί αφού τα δίνεις, αφού τα δίνουμε εμείς, δεν μπορεί να κυνηγάνε τον ένα που ήταν στο γραφείο του κυρίου Ζελένσκι, τον άλλο που ήταν παραέξω, τον τρίτο που υποτίθεται ότι φτιάχναν κάτι όπλα ή θα έπαιρναν κάτι όπλα, και εσύ να τα δίνεις έτσι. Ελεγκτικός μηχανισμός σίγουρα. Τώρα αν θα πρέπει να συνεχιστεί η παροχή οικονομικής βοήθειας, μου βάζει ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλει και υπερβολική ανάλυση, και δεν θέλω εγώ να διατυπώσω τώρα μια θέση, να σου το πω έτσι. Πάρα πολύ εύστοχη πάντως η ερώτησή σου Γιώργο, δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τα τελευταία μηνύματα. Η Στέλλα που είπε για το κράτος που μπορεί, βέβαια Στέλλα, με το κράτος μπορεί να πει, λέει, δεν έχω για δώρα, δεν στα δίνω, επιχειρηματίας δεν μπορεί κανονικά. Επειδή το κράτος λειτουργεί με τη δική μας άδεια και επιλογή, ούτε το κράτος θα έπρεπε να μπορεί να πει δεν σου δίνω. Θα του λέγαμε κι εμείς, α, δεν μπορείς κράτος. Δεν θα σου δώσουμε κι εμείς τότε. Κάτι δεν διαχειρίζεσαι καλά κράτος. Αλλά επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ο Γεράσιμος κατ' ουσίαν, καλησπέρα Γεράσιμε, κατ' ουσίαν λέει de facto σημαίνει όχι νομικώς δεσμευτική, σε αντίθεση βέβαια με τον de jure. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ είπα το πώς μεταφράζεται άμεσα, γιατί στη μετάφραση υπάρχει και αυτό που λες. Όταν λέμε ότι de facto είναι εκ των πραγμάτων, δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση. Τα πράγματα βάζουν κάτι, το οριοθετούν, αλλά μετά πρέπει να έρθει το de jure για να ισχύσει και εναντί του νόμου. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνησή σου, ο Βασίλης. Πάλι έχεις δίκιο, λέει, για το Season in the Sun και τον Ζακ Μπρέλ. Ναι, τι δίκιο. Εσύ τι έκανες τον ωραίο συνειρμό και το θυμήθηκα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν καν βγει ο Τάσος Επιτρόπου, κάτι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αυτό το ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός κάτι μου θυμίζει ρε παιδιά. Πρέπει να είναι όταν η ΑΕΚ έβαλε το τρίτο γκολ. Με ποια ήταν, με την Κραϊόβα, ήταν το 2-2 που έγινε 3-2. Αυτά τα ξέρει ο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, κάποιο γκολ ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν κάποιο. Ήταν από συγκεκριμένο παιχνίδι της ΑΕΚ όταν έβαλε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι και το έβαλε ο Γιώβιτς, το 3-2. Δεν είναι ό,τι γκολ να είναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, να κάνω εγώ μια σύνοψη του χθες για να μας γεμίσει, και αν έχεις αντιρρήσεις ή να προσθέσεις, με χαρά, για να μας πεις εσύ τα πολλά σημερινά και αυριανό μεθαυριανά. Δηλαδή, πάω χθες ΠΑΟΚ. Δεν πατάει καλά. 1-1. Τώρα θα πρέπει να επιδιώξει τη νίκη εκτός Τούμπας. Παναθηναϊκός. Είναι η αντιστροφή του πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δηλαδή είναι πότε Κούδας, πότε Βούδας. Στην αρχή ήταν Κούδας, έβαλε τα δύο γκολ, καλά πήγαινε. Αλλά μετά το είδε Βούδας και ο προπονητής και η ομάδα και έβαλαν οι Τσέχοι τα δύο δικά τους. Μεγάλη ψυχρολουσία. Ο Όφη έβαλε τα ευρωπαϊκά του γυαλιά και δεν μας βλέπει. Και μπράβο του, με 3-0 δηλαδή έφυγαν από την Κρήτη οι αντίπαλοι. Αυτά είναι τα χθεσινά. Έχεις κάτι να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις?
1: Να προσθέσω ότι ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στο Slick Face.
0: 3-0 δηλαδή πώς να βάλει, 8?
1: Ναι, νομίζω στη Σόφια δεν θα έχει. Η διατροφή θα πιεστεί σίγουρα, αλλά το 3-0 είναι...
0: Με σοβαρότητα και ευρωπαϊκή ποιότητα που απέδειξε ότι διαθέτει, θα συνεχίσει η Ευρώπη.
1: Και οι δύο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πρέπει να νικήσουν για να πω στο κονφερένσιο.
0: Πρέπει να σουλουποθούν όμως για να νικήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης ότι ο Όφη αγωνίστηκε με νέα Έλληνες ποδοσφαιριστές στην βασική ενδεκάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ, δηλαδή δύο παιδιά τα οποία είναι χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε και αυτό ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα όταν βγήκε ο Νους, μπήκε ο Ισέκα. Δηλαδή πάλι ήταν δύο.
0: Μετά το νου και η γνώση. Μάλιστα. Μετά το νου, ο Ισέκα.
1: Από εκεί και πέρα, να πούμε για τα χθεσινά ότι η επαναληπτική είναι την επόμενη Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Στις 8 η ώρα παίζει την Πέμπτη, επειδή θα γίνει ένα χαμό, γι' αυτό το τονίζω. Στις 8 η ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ και την
0: Άσα
1: ώρα,
0: να τα πει αυτά στους άλλους από Δευτέρα, γιατί εγώ θα λείπω. Έχουμε σήμερα. Έχει ωραίο πράγμα σήμερα και έχει πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Κυριακό, πότε θα μου τα πεις όλα αυτά, Τάσο Επιτρόπου?
1: Δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω.
0: Δεν σ' άφησα, συγγνώμη, ολοκλήρωσε Τάσο.
1: Εντάξει, δεν το ολοκληρώνω. Αυτό πάω κατευθείαν, περιμένουμε τον Πετρούνια.
0: Σε 20 λεπτά.
1: Ναι, 7 η ώρα ξεκινάει
0: ο αγώνας.
1: Ναι. Τώρα η ώρα θα...
0: Εμείς θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ2 και σωστό. Θα περιμένουμε να τον δούμε. 7 η ώρα βάζουμε ΕΡΤ2, τα κλείνουμε όλα τα άλλα και κοιτάμε.
1: Πολύ σωστά τα λες, και διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του, το 1ο χρυσό διεκδικεί.
0: Σωστό, 1ο χρυσό, 10ο, μπράβο.
1: Στις 9 η ώρα παίζει η Ελλάδα με την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Καραλής ήταν καταπληκτικός στον κορυφαίο αγώνα του επικοντό στην ιστορία. Το επικοντό για πρώτη φορά δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16 και αυτός ήταν ο ένας, ήταν ο Εμμανουήλ, ο άλλος είναι ο γνωστός μου, τον Ντουμπλάντζης, ο οποίος έφτασε τα 6-21, 6 μέτρα και 21 εκατοστά, επιχείρησε για παγκόσμιο ρεκόρ, δεν κατάφερε, και ήταν η πρεμιέρα του Diamond Link της Λοζάνης χθες.
0: Στο οποίο σήμερα 9 και 4 ξεκινάει το μήκος.
1: Ναι, 9 και 4.
0: Πού θα το δούμε αυτό?
1: Το μήκος δεν ξεκινάει 9 και 4, ξεκινάει 10 παρά 10 μέχρι τις 11. Εντάξει, από τις 9 και 4 το είδες από την ΕΡΤ2 βεβαίως.
0: Μπράβο,
1: και θα το παρακολουθήσουμε κανονικά. Επίσης σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα, ουσιαστικά την τελετή έναρξη, να το διατυπώ σωστά, γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: 20η Μεσογειακή Αγώνες με 277 αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα. Και κάτι ιδιαίτερο για να κλείσουμε με αυτό, για πρώτη φορά όλο το Μεσογειακό χωριό θα είναι πλωτό. Θα είναι στο Κουραζιερόπλιο Αρρώγια, έτσι λέγεται το Κουραζιερόπλιο.
0: Ναι, δεν θα κλείσουμε με αυτό, Επιτρόπου. Δεν θα μου πεις για τα παιχνίδια
1: και την αγωνιστική.
0: Θέλω πρωτάθλημα, τι σοβαρά μιλάς τώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημά μας και θα σε αφήσω να φύγεις έτσι. Έλεος δηλαδή, μέρση. Ναι, για πες.
1: Θα είναι κουτσή αγωνιστική γιατί η Παναθηναϊκός και η Κηφισιά έχει πάρει αναβολή αυτό το παιχνίδι. Όμως, πρεμιέρα θα κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 8 η ώρα. Υποδέχεται τον Ηρακλή
0: αύριο. Μάλιστα.
1: Αύριο, την ίδια ώρα.
0: Ζέστη που θα κάνει
1: Άρης,
0: εκεί.
1: Στην Τρίπολη αυτό το παιχνίδι, Καλαμάτα.
0: Πιο δροσιά. Ναι.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 η ώρα πάω Κλεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Αυτή είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Super League.
0: Μέρση, μέρση. Δηλαδή δεν θα μου έλεγε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, θα το έλεγα μόνο. Εντάξει, απλά για να τα υπόλοιπα ενός.
0: Για να με κάνεις να ταραχτώ, ξέρω, να με κρατάς γρήγορη. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Άμπα τα ρίχνουμε τα μέρση ή μέρση. Είναι 21 Αυγούστου 1965 και το άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Out of Our Heads ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχίων. Και το πρώτο κομμάτι της αμερικανικής έκδοσης του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε. Mercy, Mercy.

Σπύρο, είναι πολύ απλουστευτική η αντίληψη αυτή. Δεν είναι όλα μια μονοκοντιλιά με το στημένο κτλ. Και δεν είναι αυτή η ουσία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα σπορ, έχει μια βαθιά σημειολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίες πνευματικές, πρόσεξε, προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, του σπορ. Και υποστηρίζουν βέβαια και κάποια ομάδα, για να είσαι οπαδός με την ομάδα σου και να μπορείς τα άλλα ζητήματα να σκέφτεσαι όπως πρέπει.

0: Ναι, όπως και εσύ επισημαίνεις, ευχαριστώ που μας εύχεσαι καλή τύχη με τον Ηρακλή. Δεν λέω το υποκοριστικό τους, που πραγματικό είναι στη γλώσσα του ποδοσφαίρου έτσι, γιατί όλοι πειράζουν τους άλλους με διάφορα υποκοριστικά. Αλλά το ποδόσφαιρο, πέρα από το ότι έχει μια, πώς να σου το πω τώρα, μια αξία γεωμετρική, χωροκατακτητική, έχει πάρα πολλά στοιχεία, επειδή είναι μια προσομοίωση της ανθρώπινης μάχης και του πολέμου. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει, κλωτσάνε μια μπάλα, δεν είναι τόσο απλό. Αλλιώς πολύ σπουδαίοι, και μιλάμε για ανθρώπους τώρα πολύ ψηλού πνευματικού επίπεδου, δεν σου λέω τώρα για μένα και τέτοιους, δεν είναι τυχαίο ότι δένονται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Είναι πολιτισμικό προϊόν, και κάποια στιγμή να συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Ας πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως από τα θέματα, που δεν πιάνουν το πρωτοσέλιδο. Θα άξιζε μερικές φορές. Μάθαμε λοιπόν ότι εκεί στην αρχαία Μεσσίνη θα συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο. Πεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα, μετά το θάνατο του Πέτρου Θέμελη, ένας άλλος πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, ο σπουδαίος αρχαιολόγος και καθηγητής, νομίζω ότι οι ανασκαφές εκεί είχαν σταματήσει, είχε αλλάξει ο ρυθμός, δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω όμως ότι το Σεπτέμβριο οι εργασίες, γιατί η αρχαία Μεσσίνη έχει να μας μάθει, να μας αποκαλύψει πάρα πολλά, πιθανότατα θα συνεχιστούν οι εργασίες εκεί. Ζητήσαμε από την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι η υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της αρχαίας Μεσσίνης και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, να μας ενημερώσει και να μας δώσει και κάποια στοιχεία για να εδραιώσουμε και εμείς στο μυαλό μας πόσο σπουδαία δουλειά είναι αυτή που γίνεται. Μπορεί να μην πιάνει, σας το ξαναλέω, πρωτοσέλιδα, αλλά μπορεί να είναι βασικότερη από πολλά θέματα που τα πιστεύουμε εμείς ότι είναι κεντρικά. Με συγχωρείτε για την αναμονή, κυρία Λαμπροπούλου. Σας καλωσορίζουμε πάντως. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Επίσης και σε εσάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, αληθεύει πρώτα απ' όλα αυτό ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε επανεκκίνηση ή ένταση των ανασκαφικών εργασιών?
1: Είναι αλήθεια ότι μπορεί, ας πούμε, αυτή η συζήτηση να γίνεται λίγο βιαστικά, με ποια έννοια? Ότι ακόμα δεν βγήκε η επίσημη απόφαση. Έχει πάρθει η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι ανασκαφές της Μεσσίνης ξαναξεκινούν. 3 χρόνια μετά το θάνατο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη είχαν σταματήσει και οι ανασκαφικές και οι αναστηλωτικές εργασίες.
0: Είχαν διακοπεί πλήρως, δηλαδή, δεν είναι?
1: Είχαν
0: ότι...
1: διακοπεί πλήρως. Γιατί τα ανασκαφικά δικαιώματα, ιστορικά η ανασκαφή της Μεσσίνης ανήκει στην Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία. Οπότε και ο καθηγητής Θέμελης ήταν ορισμένος ως διευθυντής του έργου από την Αθήνας Αρχαιολογική, με την έγκριση βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι η ανώτατη αρχή, έτσι. Όμως μετά το θάνατό του υπήρξε ένα μεγάλο κενό αυτών των 3 ετών. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία αυτή τη στιγμή μετά το θάνατο καθηγητή ανέλαβα την Προεδρία, συνέχισε το έργο της συντήρησης και της φροντίδας του αρχαιολογικού χώρου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κράτησε το χώρο και τον κρατάει, εννοείται, ακόμα μέσα από σημαντικές χορηγίες που εξακολουθούν να στηρίζουν το έργο της Μεσσίνης, τον αρχαιολογικό χώρο, και με αναθέσεις εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που βοηθούν στη στερέωση και αποκατάσταση έργων που έμειναν στη μέση.
0: Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, για μας τους αδαείς, γιατί δεν αρκεί να σκάψεις και να βρεις κάτι, πρέπει να το προστατεύσεις μετά στην ανάδειξή του, για
1: αυτό
0: να μην
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρετε, απλώς το λέω για να το συνειδητοποιούμε κι εμείς. Έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή για να μπορέσεις, ας πούμε, να προσφέρεις το κοινό, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι το κοινό, είναι ο επισκέπτης, είναι ο πολίτης. Το πολιτιστικό προϊόν που αναφέρατε πριν, το οποιοδήποτε πολιτιστικό προϊόν, θα πρέπει όχι μόνο να το φέρεις στο φως, αλλά να το συντηρήσεις, να το στερεώσεις, να το αποκαταστήσεις, να το αναδείξεις και μετά να το παραδώσεις στον τελικό τοπικό.
0: Και ίσως και να το εντάξεις στο σύνολο στο οποίο ανήκει. Γιατί
1: ακριβώς,
0: στην
1: ακριβώς.
0: ουσία αυτό που ανασκάπτεται και αποκαλύπτεται εκεί τι είναι? Είναι μια πόλη, είναι μια πολιτεία, είναι οικισμοί, τι ακριβώς είναι?
1: Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της χώρας αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι Μεσογείου, θα έλεγα, οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, έτσι, και προστατευμένος εννοείται, αλλά είναι μια αρχαία πόλη ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων με μνημεία που φτάνουν μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, η Βυζαντινή μέχρι και τη Μεσογειακή περίοδο, με συνεχή κατοίκηση.
0: Αλλά είναι, άρα είναι μεταγενέστερη από αυτές που ξέραμε εμείς και αγαπήσαμε στο
1: ακριβώς.
0: σχολείο, η
1: Σπάρτη
0: και τα...
1: δεν έζησε κλασική περίοδο ως οργανωμένη πόλη. Mm-hmm. Υπήρξαν οι Πελοποννησιακοί πόλεμοι, όπως θα γνωρίζετε.
0: Ξέρω, ξέρω, και είχα σκάσει όταν έμαθα ότι έχασε η Αθήνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, δεν ήθελα να πω. Όχι, δεν το λέω στα αστεία, την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί είχαμε καθηγητές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μας μετέδιδαν την εικόνα εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε κοντά στους πρωταγωνιστές, στους πολίτες της Σπάρτης, της Αθήνας, τόσο πολύ που έπαιζε ρόλο σε εμάς ποιος θα κερδίσει σε αυτό το πόλεμο.
1: Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι, η Μεσίνη ήταν απούσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έζησε δηλαδή την κλασική εποχή. Η Μεσίνη Μεσουρανή από το 369 π.Χ. με την ίδρυση της πόλης από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, όπου χτίζεται επί της ουσίας μαζί με τη Μεγαλόπολη λίγο μετά, ένα χρόνο μετά, για να αναχαιτήσει την επέκταση των Σπαρτιατών προς το βορρά και τα καταφέρνει. Έτσι.
0: Οπότε άλλο δύσκολο έργο να σταματήσει τώρα τους Σπαρτιάτες, μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές των
1: Σίγουρα.
0: Χρόνων εκείνων.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, ήταν Επαμινώντας, δεν ήταν Πεξεγέννης.
1: Ήταν Επαμινώντας και ήταν η Θηβαϊκή ηγεμονία που ήταν.
0: Άρα η αρχαία Μεσίνη έχει και ψήγματα Θήβας.
1: Βέβαια. Σχετίζεται. Ο Θηβαίος στρατηγός Επαμινώντας λατρεύεται στην αρχαία Μεσίνη ως ένας οσύρας οικιστής, γιατί στην ουσία
0: Μάλιστα.
1: είναι ο ιδρυτής της πόλης αυτής, έτσι.
0: Τι λίγα καμά. Πράγματα που ξέρουμε για τον τόπο μας. Για μένα το λέω, εσύ το ξέρετε πολύ καλά. Και πόσο σημαντικό, άρα μια τέτοια ανασκαφή και η ανάδειξή της στην ουσία θα επανατοποθετήσει και σε εμάς, ενώ το ευρύ κοινό, συγκεκριμένες εικόνες, ιστορικές περιόδους, θα μας δώσει πληροφορίες για την ίδια μας τη διαδρομή, αλλά και πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, ακόμα και για
1: ακριβώς.
0: την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, εγώ θα έλεγα ότι ο καθηγητής Πέτρος Τέμινης, ο οποίος κάβει με την ομάδα του εδώ και 38 χρόνια στο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσίνης, έχει φέρει στο φως το δημόσιο χώρο με τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα, τα οποία δεν τα έφερε απλά στο φως, τα έχει αναστηλώσει στο
0: Μάλιστα.
1: μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι η Μεσίνη έχει αποκτήσει τρίτη διάσταση και ότι πολλά από τα μνημεία της ήδη έχουν δοθεί στο κοινό και χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, για εκδηλώσεις και εκθέσεις, έτσι.
0: Είναι επισκέψιμη και άρα έχει επανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα που είχε τότε, τον έχει
1: Ακριβώς.
0: και σήμερα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα φιλοδοξούμε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που
0: Μάλιστα.
1: ο καθηγητής άνοιξε, γιατί κάποια από τα μνημεία τα οποία αυτός προσπαθούσε να αποκαταστήσει, να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει, έμεινα στη μέση λόγω του αδόκητου θανάτου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι πολλά τα ζητούμενα για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσίνης. Το πρώτο και το κυριότερο, το οποίο το έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: είναι πώς αυτό το μέγεθος πόλης, έτσι, ο πλούτος αυτός των μνημείων, θα μπορέσει να συντηρηθεί και να διατηρηθεί. Γιατί η πόλη αυτή εκτείνεται μόνο ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος
0: ναι.
1: σε 400 στρέμματα. Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος
0: ναι.
1: αγγίζει τα 3.000 στρέμματα σχεδόν.
0: Εντάξει, είναι τεράστιο έργο.
1: Καταλαβαίνετε ότι
0: ναι,
1: είναι...
0: Ναι, ναι. Ακόμα και εγώ το καταλαβαίνω. Είναι τεράστιο έργο αυτό. Γιατί μιλάμε
1: ναι.
0: τώρα για ανάδειξη, για αναστηλώσεις. Δεν είναι αντέλα να χτίσουμε 2-3 αποθηκάκια για να κάνουμε το κτήμα. Είναι τεράστια δουλειά. Το σχέδιο αυτής της νέας φάσης είναι πενταετές.
1: Είναι πενταετές, έτσι, γιατί όλα τα ερευνητικά προγράμματα είναι πενταετή, έτσι, τα οποία κατατέθηκαν από την αρχαιολογική εταιρεία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η επανέναρξη του ανασκαφικού ερευνητικού προγράμματος στην αρχαία Μεσίνη που θα ξεκινήσει καλώς εχοντών των πραγμάτων, υπολογίζω στα μέσα Σεπτεμβρίου, mm-hmm. Και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία να έχουμε ένα, να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε στόχο και όραμα.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Την ανάδειξη, ανασκαφή, μελέτη, δημοσίευση των ευρημάτων μας και των αποτελεσμάτων μας.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο σημαντικό, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου του βόρειου τμήματος, κυρίως του αρχαιολογικού χώρου.
0: Αυτός τι ιδιαιτερότητα έχει, ή απλώς είναι αυτός που ακόμη δεν έχει αναδειχθεί
1: πλήρως?
0: Είναι
1: τα μνημεία τα οποία είναι στη μέση και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε ως βάλει ως στόχο και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να τα προβάλλουμε και να τα αναδείξουμε.
0: Και όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είναι τύχη για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε να μπορεί να πάει και να βρεθεί σε μια πλήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχαία πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη σχεδόν ο δημόσιος χώρος είναι έτοιμος, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα οποία εμείς θα κάνουμε θα ολοκληρώσουν, θα βάλουν, ας πούμε, την τελευταία σφραγίδα στο έργο του καθηγητή.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου κάτι, πήγατε να πείτε, σας έκοψα.
1: Όχι, όχι αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι με αυτή την πενταετία θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία έμειναν στη μέση ξαφνικά να ολοκληρωθούν και να δώσουμε μια ακόμα πιο πλήρη, πιστή και ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης, ανασκαφικά, ερευνητικά, μελετητικά και ανασυλλογικά.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ειλικρινά, κυρία Λαμπροπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μεταφέρατε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και σε κάποιες εποχές. Είναι καλό.
1: Το νέο σχήμα τώρα της διεύθυνσης, ναι, των ανασκαφών θα είναι τριμελές. Έτσι, τώρα θα είμαστε τρία άτομα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα δουλέψουμε εντατικά για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εμείς
1: για τις ευχές. Θα τις χρειαστούμε.
0: Ναι, ναι. Όχι, ό,τι άλλο χρειαστείτε. Και αν κάτι θέλετε να δημοσιοποιήσουμε, με χαρά μεγάλη θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Εύη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη του αναστηλωτικού και ανασκαφικού έργου της Αρχαίας Μεσίνης, πλέον και πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών. Ταξιδέψαμε σε μια άλλη εποχή. Πολύ γρήγορα, σε ευχαριστώ για τις ευχές, Μιχάλη. Ο Χρήστος, σε ένα μικρό χωριό του νομού Ροδόπης, το μεγάλο Κρανοβούνιο, με τα νερά. Ναι. Κάντε, λέει, μια σύνδεση με δήμαρχο, αντιδήμαρχο Κομωτινής, να δούμε τι θα γίνει με το πρόβλημα αυτό των νερών. Θα το πω εδώ στα παιδιά, επειδή φεύγω για 2 εβδομάδες, αγαπητέ Χρήστο, αλλά θα το σημειώσουμε κι εμείς. Δεν προλαβαίνουμε άλλα. Στο μεγάλο δίλημα should I stay or should I go, εμείς είχαμε την απάντηση. Φεύγουμε, θα λείψει το απολύτως σχετικό για 2 εβδομάδες. Βάλαμε να θέσει και το ωραίο αυτό δίλημα που για μας, σας είπα, έχει απαντηθεί ο περίφημος Τζο Στράμερ, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, παιδιά. Τι βλέπω, μπαίνει στο ραδιοθάλαμο Ευρυδίκη Χάντζιου για την αναλυτική σας ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνους Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμο χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα Πιερακάκη για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καυσόνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός σε ανωδική τροχιά, αφήξεις και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάσμια ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους γλαθρέα ποτά εντόπισαν η ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 60χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμό στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι οι διεθνείς στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία η δεσμή μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μεγάρο Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
2: Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του Οικονομικού Επιτελείου στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247. Επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
3: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
3: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh, θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
1: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σε ανάρτηση του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστα Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες. Θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να γαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος, θα περάσει στην Ιταλία η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
1: Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
5: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπολιτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
6: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
6: εμείς
1: τώρα.
6: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
1: μάλιστα,
6: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
1: Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
7: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Η τεκμαρτή για παράδειγμα φορολόγηση των επαγγελματιών των αυταπασχολούμενων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

0: ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
1: Να πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως σε εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο αριθμός αύξηση των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πέρσι θυμίζω με την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη της πιέσης στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται μεν με χαμηλότερο ρυθμό, 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσάβαλε, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Ethnos Radio 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
2: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
3: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
2: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.

0: είναι αυτοί οι προορισμοί. Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Mm-hmm. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του Ακτίου. Mm-hmm. από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος. Η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
0: Όπως, ναι, όπως λένε.
2: Άρωμα Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Οι διεθνείς τα άραφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επελέξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, η Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες. Ανεμελιάς, να ακούσουμε τη Χριστιάνα Μανιάτη.
3: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιπληκτικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την ιερά μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι. Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
2: Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop. Μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
4: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Α, μπορεί να, έτσι, να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
5: Ναι.
4: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
5: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
4: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
5: Κάνα ειδήποτο.
4: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
5: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που
4: μιλήσατε
5: στη βοηθό μου. Και
4: μιλήσαμε, ήμασταν τέτα-τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
5: Φιλική προσύνη δηλαδή, δεν ήταν αυτό το.
4: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
5: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή
4: της? Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο το μουσείο της Ιεράς Μονής.
6: η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
2: Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες οδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
7: Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα μέχρι 21.000 γέγαμους χωρίς παιδιά μέχρι 33.000 γέγαμους χωρίς παιδιά, ενώ τώρα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξάρτεται από την περίοδο που ο δικαιούχος θα επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
2: Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
2: Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
8: Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το μυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
2: Ναι.
8: Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η σπασμή, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
2: Και άρα όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Mm-hmm.
8: Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη ευρυδίκη. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
2: Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς συμπτωματικά διαβητική, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
8: Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσος, σακχαρώδη διαβήτη.
2: Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
8: Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λιμοξιεβηδίκη.
2: Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο. Ναι.
8: Ναι, και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή ακόμα και αυτά είναι πηγή.
2: Είναι σημαντικά και αυτά. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδάργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Στέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές, εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική, για την Αθήνα, θα είναι η Κυριακή, με σχετική άπνεα 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κοιμηθούμε. Και από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα, αυτό που αλλάζουν θα ενεργοποιηθεί ένα μελιτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ, άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά, τα 7 μποφόρες, συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο. Να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές, οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Η αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
2: Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελταμάκια.
10: Το θέμα των ανέμων ακριβώς πιο πολύ από τη Δευτέρα, θα έλεγα. Ναι.
2: Κυρία Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
11: Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
2: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
5: Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνα, έτσι, καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, να πούμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν Ευρυδίκη νωρίτερα και 2 πλωτά μέσα από το λιμενικό.
2: Γιατί είχαμε απομακρύνσει από το Θάνο, δεν κάνω.
5: Χρειάστηκε να έχουμε απομακρύνσεις ανθρώπων, απεγκλωβισμούς ουσιαστικά. Κινητοποιήθηκαν και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα, Ευρυδίκη, ότι κάναμε μια τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας, της Φυρόερα, και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε, στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο Κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και,
2: και όλα στη γέννηση είναι, στα Τρίκαλα, είναι καλά.
5: Βεβαίως, η γέννηση Τρικάλων στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι λογικό, Ευρυδίκη. Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου.
2: Έχουμε όμως μπροστά μας. Έχουμε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού.
5: Έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ εκεί το μέρος, και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
2: Και αυξημένες θερμοκρασίες.
5: Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
2: Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τώρα, με την επιστροφή των διουχών, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση. Πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να ακούσουμε τη Βάσου Τζανακάκη.
13: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
14: Διακοπές τέλος.
15: Ναι.
14: Δεν έχουν άλλη περιεσάδια.
15: Όχι, όχι.
13: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
16: Πέντε μέρες.
14: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες άδειες.
16: Οι μόνες.
17: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
18: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
17: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
18: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
13: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
17: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
19: Νάξο.
17: Πόσες μέρες?
19: Για τέσσερις.
20: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
17: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 9 βράδια.
19: Πάμε στην Άξο.
17: Για πόσες μέρες?
19: Για 5 μέρες.
17: Μόνη σου?
19: Όχι, με την παρέα.
13: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
21: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
22: Χαμό και πανικό?
21: Τα πάντα όλα.
22: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
21: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
22: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
19: Κανονικές διακοπές, ναι.
20: Παλώνησο.
22: Καλώνησο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
20: Γι' αυτό πάμε.
22: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
13: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
23: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
13: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο διεθνή χώρο, γεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Ο στόχαστο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάκτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
24: Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμής τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αρχίζει να περιορίζει, ευρυδίκη, όχι μόνο τις πωλήσεις του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να διατηρεί την παραγωγική και εξαγωγή του δραστηριότητα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ήττα του Ιράν μετά την εξουδετέρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, ευρυδίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως 1-2 χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
2: Τώρα να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά την δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
24: Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα αέρα, αντιαεροπορική άμυνα, διάστημα και κυβερνοχώρο, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Τώρα, όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, να πούμε. Η ναυσιπλοή Ευρυδίκη στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει έντονη υποχώρηση, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 7 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά την Πέμπτη. 4 εισήλθαν και 3 εξήλθαν, αριθμός περίπου κατά το ίμιση μικρότερος από την προηγούμενη μέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αερίου με Πάνιο και Βουτάνιο. Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα, ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους της σύγκρουσης.
2: Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένης.
24: Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση Ευρυδίκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την ναυσιπλοή, αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
2: Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
24: Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ Άγκυρας με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονία σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 26 κατά του Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Ευρυδίκη.
2: Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
24: Βέβαια. Με την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που όποιος το αντιτίθεται, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκια Θανασόπουλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βερυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
2: Πόσο πιο πάνω θα ήταν, αν δεν είχαμε επιδότηση?
0: Η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτόν τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα δηληστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα δηληστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα δηληστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,46 αμόλυβδη, 1,47 πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το οικονομικό επιτελείο, δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν άγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
1: Μέχρι πρώτην, οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα, βέβαια, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα, χτες το απόγευμα, οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προάβλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν, βέβαια, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που, όπως είπες και εσύ, είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια, για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Λάρισα.
2: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
3: Ευρυδίκη, ένα θαλασσιφόρο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απαθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας, βρισκόταν ένας άνδρας ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται. Αμέσως εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
2: Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
3: Η Τροχιά Πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία να σου πω ότι μας προκαλεί και εντύπωση, δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθεία. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η Τροχιά Πατρών.
2: Και ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γεμπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης λαθρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας του Ηράκλειου Κρήτης με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
4: Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών, όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Υπηρετική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία, που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε σύμβουλος σε ταινία για τον Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα.
24: Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους Γερμανούς εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν, Ευρυδίκη, ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέη Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο, πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
2: Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση στο πολιτιακό Καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
24: Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό Κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ομοσπονδιακές αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα, ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως τα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίασε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και λοιπόν, να κλείσουμε με την, το Χάρη και την Μέγκαν.
2: Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Έχει
24: γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι, το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους παίζουν τα... Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
2: Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δείχνει.
24: Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ.
2: Λοιπόν,
24: αυτή την επιστροφή. Και τη ανασχετείται. Πάντως.
2: Λοιπόν,
24: θα δείξει, παιδιά, θα δείξει.
2: Να πάμε στα αθλητικά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάσος Επιτρόπου.
24: Τασούλης.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα τον Μίλτο Τεντόγλου. Τάσου Επιτρόπου. Ο λόγος σου σένα.
7: Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεμπ αρχικά, στο Λευτέρη Πετρούνια. Θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή, αν θέλετε, ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το 10ο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
2: Πάντως, ο αγαπημένος του αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια, γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
7: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και αυτό θέλει. 8 χρυσά έχει και θέλει να τα κάνει 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά.
2: Άρα πάει και αργότερα. Ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
7: Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο, ναι, μεν προγραμματισμένα, αλλά εμπασβετώνση. Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός. 6-16, το μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει σε εκτός τύπο. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσός Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζ. 6-21 χθες. Λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρα 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από τη συνόμα την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, τους 20 μεσογειακούς
2: αγώνες. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
7: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτζου. Καλό σας βράδυ.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζασκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανοιχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
12: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, στις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίντζου.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από τον Post την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Ζέστη, μποφόρια, φωτιές, ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λίμνο που ήταν η μεγαλύτερη και μας λαχτάρισε νωρίτερα, αλλά και συναγερμός και ετοιμότητα για πιθανές νέες εστίες. Κήρυξη πολέμου στα κουνούπια και στον ιό του Δυτικού Νείλου. Αφήξεις πολλές, αλλά και αναχωρήσεις, διότι φεύγουν και οι τελευταίοι τυχεροί.

βγάλε βγάλε στο καλάθι της ΔΕΘ επίσης. Είναι υποδιαμόρφωση και αυτό. Αλλά και φουρτούνα. Η φουρτούνα που διαδέχεται τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Σιγά μην είχαμε ψευδαισθήσεις. Πώς το λένε στα χωριά μας. Ο Λύκος λέει τρίχα αλλάζει, δεν αλλάζει χούγια. Ξέρει ο σοφός λαός, ξέρει. Πολύ καλησπέρα σας. Κάπως έτσι έχει το μενού της σημερινής ιδιοσιογραφίας, καθώς οδεύομαι προς το τέλος της 21ης ημέρας του Αυγούστου. Εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου, θα πάμε μαζί έως τις 9. Έχω πολύτιμους συνεργάτες εδώ, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα που παραλίγο θα σε έλεγα σχεφάκα, ξέρεις το πρόβλημά μου με τα ονόματα. Έχουμε δύο Θάνους εδώ, πώς θα το κάνουμε. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν στον ήχο, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Πάντε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν και όσες δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς που έρχονται και από αυτούς που φεύγουν. Εμένα αυτοί που φεύγουν μου αρέσουν βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων και αμέσως μετά θα πάμε στο λιμάνι. Θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος.
1: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι.
2: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία. Ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
1: Ναι.
4: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
1: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
4: Τουλάχιστον 8.000.
3: Ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
4: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες.
5: Οι μόνες.
4: Τουλάχιστον 8.000.

0: ξεχνάτε ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
1: Γεια σας. Πού ταξιδεύετε?
2: Νάξο.
1: Πόσες μέρες?
2: 4.
3: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
1: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
3: 9 βράδια.
4: Πάμε στην Άξο.
1: Πόσες μέρες?
4: Για 5 μέρες.
1: Μόνοι
4: του? Όχι, με την παρέα.
0: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
5: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
6: Χαμό και πανικό?
5: Τα πάντα όλα.
6: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
5: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα με αυλό. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
6: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
7: Κανονικές διακοπές, ναι.
8: Καλόνισο.
6: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
8: Γι' αυτό πάμε.
6: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
9: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
0: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
10: Εγώ βέβαια σας το είπα και νωρίτερα, είμαι με αυτούς που φεύγουν. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας.
10: Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Εσείς βεβαίως είστε επιποδός και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
11: Πολύ σωστά.
10: Έτσι. Λοιπόν, εμείς καταγράψαμε, οι συνάδελφοι κατέγραψαν συνολικό ρεπορτάζ και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ. Τους αριθμούς, τους πραγματικούς όμως, εσείς τους έχετε. Ως φαίνεται, πάντως ο κόσμος θα ταξιδέψει, είτε φεύγει είτε έρχεται. Ανέμους, αλλά όχι με ισχυρούς ανέμους. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, οπότε θεωρητικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση.
11: Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όσον αφορά τις επιστροφές, όσον αφορά την εκτιμόμενη κίνηση που αναμένουμε αυτό το τρίμερο, θα κινηθεί γύρω στα πάνω από 80.000 επιβάτες σε σύνολο περίπου 276 δρομολογίων από όλα τα λιμάνια της Αττικής. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και υπάρχει επιβατική κίνηση παράλληλα με την επιστροφή των αδειούχων και ταυτόχρονα και έξοδος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μετατάξεις εντατικά σε όλα τα λιμάνια της Αττικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όσον αφορά τις επιστροφές από την Δευτέρα ως και χθες την Πέμπτη, έχουν καταγραφεί, έχουμε υποδεχτεί, ας πούμε, σαν επιστροφή 132.000 επιβάτες συνολικά στον Πειραιά, στη Ραφίνα πάνω από 32.000 επιβάτες και στο Λαύριο πάνω από 10.000 επιβάτες. Συνολικά δηλαδή αυτές τις 4 μέρες περισσότεροι από 175.000 εκδρομής επέστρεψαν ασφαλώς μέσω των λιμανιών της Αττικής.
10: Μάλιστα. Και με το καλό να πάνε βεβαίως και αυτοί που, που φεύγουν. Είναι και ο καιρός στη μέση. Έχουμε τον καύσωνα, οπότε αυτοί που μπορούν να πάνε πιο πίσω τις διακοπές τους θα το κάνουν.
11: Ευτυχώς δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τα δρομολόγια, τόσο αυτών που επιστρέφουν όσο και αναχωρούν. Και αν έχουμε και λίγο χρόνο, να πούμε και κάποιες συμβουλές που πάντα θέλω να τις λέω σε όλους όσους ταξιδεύουν.
10: Βεβαίως πρέπει να τις ακούσουμε.
11: Όσοι μετακινούνται με πλοίο θα πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στο χώρο του λιμανιού τουλάχιστον μία ώρα πριν, ακόμα και περισσότερο αν ταξιδεύουν με κάποιο όχημα, πριν να αναχωρήσουμε, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπειρα, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την επιβίβαση. Και επίσης ένα σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι κάθε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά μας ως επιβάτες μπορούμε να πληροφορηθούμε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπάρχει ειδική ενότητα και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε περιστατικό, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τόσο την ακτοπλοϊκή εταιρεία όσο και την αρμόδια λιμενική αρχή. Και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένης φόρμας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας.
10: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε συχνά αυτές τις μέρες. Χρειάζεται να ενημερώνεται τον κόσμο συχνά πυκνά. Θα τα λέμε. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά. Να πάει και να γυρίσει ασφαλή με το καλό ο κόσμος.
11: Ασφαλή ταξίδια σε όλους. Καλή επιστροφή σε όσους ταξιδεύουν και καλό ταξίδι και καλή διακοπή σε όσους ταξιδεύουν για να απολαύσουν λίγο

0: χρόνο ξεκούρασης.
1: Και καλή δύναμη σε όλους εσάς που βεβαίως εργάζεστε για να είναι ασφαλής η μετακίνηση όλων μας. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μπαλατσούκα. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.

0: Για να φύγουμε από τα ευχάριστα και τα ωραία, με τις εικόνες ωραίες από τα λιμάνια, για να έρθουμε λίγο στα πιο σκληρά της επικαιρότητας. Διότι φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μάλλον είναι παρελθόν, ή δεν ξέρω αν ήταν αυταπάτη. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο, αντινάβαρχο ένα αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραμίνη, τι κάνατε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, αυταπάτες είχαμε? Ποτέ δεν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο?
1: Κύριε Καραμίνη, δεν μπορεί ποτέ να εμπιστεύεσαι την Τουρκία. Όποιος εμπιστεύεται την Τουρκία κάνει μεγάλο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε και είχαμε 3 χρόνια μια ήσυχη κατάσταση, μια ήρεμη κατάσταση, που εκεί φάνηκε πλέον ότι όλα προέρχονται από τις αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας. Ήθελα να σταματήσει τις παραβιάσεις, ήθελα να σταματήσει τις διεκδικήσεις, σταμάτησε. Τώρα πλέον που πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί και πήρε θάρρος, καθίσουμε να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Θα θυμίσω ότι το έργο αυτό το είχαμε δει και από μετά το 16, γύρω στο 18, τέλειο 18, που είχε φαγωθεί να πάει να δει ο πρόεδρος Τραμπ, να πάει να δει τον πρόεδρο Τραμπ ο πρόεδρος Ερντογάν. Εκεί θυμάστε ότι γύρισε πίσω, αρχίσανε τα επεισόδια, φτάσαμε στην κλιμάκωση το 2020. Λοιπόν, και βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε και από τότε βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση από πάσης πλευράς και οικονομικής, γιατί θα σας θυμίσω, επειδή σήμερα υπήρχε και μια δήλωση ότι το χάτι της Σεβίλης θα το πετάξουν στα σκουπίδια. Τα ακούσατε αυτό?
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω, για να το θυμούνται οι ακροατές, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πετάξει την επιστολή του κυρίου Τραμπ τηλεοπτικά, παρουσία καμερών, που του έλεγε απελευθέρωσε τότε τον πάστορα που ήταν και τα λοιπά, γιατί θα σε καταστρέψω οικονομικά, και την πέταξε στα σκουπίδια. Από τότε και μετά θα θυμίσω ότι άρχισε η πλήρη κατάρρευση της Τουρκίας, και η οικονομική, η οποία είναι το σοβαρότερο, αλλά συνέχισε και βεβαίως στις κυρώσεις, οι οποίες την έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολο, και τώρα προσπαθεί και παρακαλάει.
0: Το ζήτημα είναι ότι εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα,
1: δυστυχώς,
0: από τα οποία δεν παράγεται ούτε ΑΟΖ εκεί, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Αλλά...
1: Μα τι λέτε τώρα, τα θαλάσσια πάρκα είναι ο ορισμός της παρανομίας και της αυθαιρεσίας στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις θαλάσσιο πάρκο σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή τι θα πει εκεί? Τι θα πει εκεί? Θα πάει στα διεθνή ύδατα κάποιος να ψαρέψει και θα του πει, διότι μπορεί να του πει καλεστεί ότι ξέρεις εκείνη ΑΟΣ. Μα ποια ΑΟΣ? Μα δεν έχει κήρυξη ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, η παρανομία, γιατί όμως, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας. Και αυτό που έκανε αυτή την υποτιθέμενη συμμαχία που κάνανε με η Πακιστάν, Σαουδαραβία και Τουρκία. Λοιπόν, τώρα που έβγαλε το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι όσοι πήγαν εναντίον του Ισραήλ, είτε μας αρέσει το Ισραήλ είτε δεν μας αρέσει, εντάξει, όσοι όμως πήγαν, όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, και θα τις απαριθμίσω σήμερα, μάλλον υπήρξαν χρόνια υποδιάλυση. Να θυμίσω Λιβύη, θυμάστε τι έλεγε ο Καντάφη. Να θυμίσω τι έλεγε ο Σαντάμ Χουσέιν. Να θυμίσω τι έλεγε ο Άσαντ της Συρίας. Το Ιράν, βλέπετε τι γίνεται. Η Τουρκία αρχίζει να κάνει τα ίδια κόλπα. Είναι η σειρά της από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε όμως δύο άλλες χώρες, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες τα έχουν βρει με το Ισραήλ, έχουν μια ανοχή όλες οι χώρες μεταξύ τους, δεν τους πειράζει κανένας. Και πάει τώρα να βάλει την Αίγυπτο στο παιχνίδι η Τουρκία, ο κύριος Φιντάν, ο οποίος έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα. Εντάξει, μόνο στην τουρκική προπαγάνδα έχει επιτύχει. Και πάει τώρα να βάλει, και πάει στην Αίγυπτο, η οποία έχει καταφέρει με τα κόπο και με βάσανα να κρατήσει αυτή την ειρήνη με το Ισραήλ, να μην έχει προβλήματα με τη Χαμάς, και πότε πάει να της το πει? Τώρα που έχει τεράστια προβλήματα, προσέξτε, η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα με τα νερά του Νείλου. και ήδη βρίσκεται σε μεγάλη ένταση με την Αιθιοπία, η οποία φτιάξε το φράγμα και αρχίζει να περιορίζει τη ροή των υδάτων του Νείλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πάει να μπλέξει παντού και να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πάντα το έκανε αυτό όμως. Πάντα το έκανε. Εδώ ως προς το δικό μας θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα.
1: Σε ρητορικό επίπεδο, ναι, στο πεδίο δεν έχει τη δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι. Μακάρι να κάνει από 20 παραβιάσεις την ημέρα. Σε μερικούς μήνες δεν θα έχει κανένα αεροπλάνο να μπορεί να πετάει. Αφού δεν παίρνει ανταλλακτικά. F-16. Μακάρι να τα κάνει αυτά όλα. Να μας αφήσει ήχους. Αλλά ξέρετε όμως κάτι.
0: Κατά την πόντιση του καλωδίου έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Ξεχάστε τώρα. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μου λέτε, έκανε πίσω όταν. Προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα που έχει διακηρύξει.
0: Και πάει να νομοθετήσει τον Οκτώβρη.
1: Αφήστε, περιμένετε να δούμε τι θα κάνει, τι θα νομοθετήσει. Να δούμε. Αλλά όταν πήγε η Λιβύη, όταν πήγε ο Λίβανος και έκανε οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία την έχει διαγράψει από το χάρτη. Δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει φτιάξει μόνος του μια ΑΟΖ εκεί, ας πούμε. Μίλησε. Τίποτα δεν είπε. Όταν ήρθε η Σέβρον για να κάνει τις έρευνες κάτω από την Κρήτη, πάνω στο τουρκολιβικό υποτιθέμενο, σε αυτή την ανοησία πάλι που έκαναν, είπε τίποτα. Κουβέντα. Και δεν θα πει. Θα πει τώρα, όπου όλες οι χώρες στα διεθνή ύδατα μπορούν να ποντίζουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν, παρά μόνο εάν έχεις κάποια χώρα έχει διακηρύξει ότι έχει ΑΟΣ καθορισμένη και έχει συμφωνήσει με άλλες χώρες, τότε πας και λες στη χώρα, ξέρεις ότι εγώ θα ποντίσω αυτό το καλώδιο που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα πάει να το καταργήσει. Όχι, δεν μπορεί να το καταργήσει. Ούτε μπορεί να το εμποδίσει.
0: Οι κινήσεις της Αθήνας είναι με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Βεβαίως. Αλλά να σας πω, υπάρχει όμως.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Καραμίνου, βεβαίως. Αλλά ξέρετε κάτι. Και η Γαλλία πρώτον υποστηρίζει. Αλλά εδώ βγήκε το State Department και είπε ότι το καλώδιο θα γίνει οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αυτό. Αργότερα θα γίνει και ο αγωγός, ο Eastman, ο οποίος θα φέρει το φυσικό αέριο από κάτω.
0: Τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Αθήνα, κύριε Κολφόπουλε?
1: Η Αθήνα, κοιτάξτε, η Αθήνα τώρα πρέπει να αντιδράσει και βεβαίως νομίζω σωστά δεν έχει αντιδράσει ακόμα, διότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται εν θερμό και πρέπει και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι και όλη η Ευρώπη βρίσκεται στις καλοκαιρινές διακοπές και από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν όλοι στις Βρυξέλλες και σε όλα τα άλλα τα. Και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, τις διπλωματικές, ούτως ώστε όλη αυτή η κατάσταση που πάει να δημιουργήσει, διότι ξέρετε στην υφαλοκρηπίδα αυτή που είναι στη χωροταξική.
0: Σε ρητορικό επίπεδο και το μήνυμα της Αθήνας είναι αυστηρό. Δηλαδή μίλησε για βάσιμους ισχυρισμούς χωρίς νομικό έρισμα. Ναι, σημασία έχει λίγο και τι μένει προς τα έξω.
1: Όχι,
0: θέλω
1: βεβαίως,
0: να πω.
1: Ότι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ότι το
1: status
0: quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Πείτε μου την τελευταία κουβέντα γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Βεβαίως, κύριε. Κοιτάξτε, όχι, λέω εδώ, για τα θαλάσσια πάρκα, εάν δείτε το χάρτη και τις συντεταγμένες που έχει βάλει, μπαίνει και στα χωρικά ύδατα της Αμοθράκης. Δηλαδή, όχι παρανομή.
0: Και στο Καστελόριζο το ίδιο
1: παρανομίας. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο το έχει ξεφτυλίσει τελείως.
0: Έτσι, λοιπόν, τι συζητάμε
1: αλλά προσέξτε,
0: λοιπόν.
1: Προσέξτε, μακάρι, εγώ λέω το εξής. Μακάρι να συνεχίσει να τα κάνει. Διότι ξέρετε κάτι, εκεί θα μείνει γιατί δεν έχει δυνατότητες. Και είδατε ότι είπε και κάπου άλλου ψέματα. Τώρα που έγιναν αυτά στη Συρία.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ναι. Και μισή.
1: Κυρία Καραμίν, ένα δευτερόλεπτο. Ενώ υπάρχουν φωτογραφίες της τουρκικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε το αεροδρόμιο και δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά και σε ξένα intelligence, βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν δεν πήγαμε εμείς, λέει, κακώς βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί το αεροδρόμιο στη Συρία που είναι 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας, αυτό που είπατε από την αρχή. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γραμμή.
0: Καλό βράδυ, κύριε Ναυαρχή, καλό σας βράδυ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα, χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης της περιφέρειας Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ: Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, 20 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστροφή στο στούντιο, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Δεν μας φτάνει ο καύσον που έρχεται. Έχουμε και τον πόλεμο με τα κουνούπια. Και μάλιστα εδώ στην Ανατολική Αττική είναι έκδηλη ανησυχία, έχω να σας πω. Χθες ψέκαζαν και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Παρατεταμένη επιφυλακή λοιπόν και από τον ΕΟΔΗ. Λέει στο σουφλί πάνω, διαβάζαμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένα έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών χωρίς τη χρήση εντομοκτώνων, παρακαλώ. Κάλεσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μας πει δύο πράγματα λοιπόν για αυτό το έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βόρεια του Μεταξού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουμε αυτή την ενοχλητικότητα αλλά και την επικινδυνότητα. Γιατί γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σουβλίου, όπως και ο Εύρος και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι από τις περιοχές που έχει μεγάλο αριθμό κουνουπιών.
0: Λογικό. Οπότε είναι, έχει και νερά, είναι και το ποτάμι.
1: Είναι ο ποταμός Εύρος, είναι πολλά ποτάμια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς στο Σοφλή εγκαταστάθηκε πιλωτικά μια συσκευή που πολύ σωστά είπατε λειτουργεί χωρίς χημικά και ψυκασμούς και κυρίως προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά τα οποία τσιμπάνε τους ανθρώπους είναι τα θηλυκά.
0: Ναι.
1: Και έχει η συσκευή μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού αλλά και άλλων προσελκυστικών παραγόντων τα οδηγεί στο εσωτερικό της συσκευής όπου εκεί παγιδεύονται αποτελεσματικά. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί εδώ και περίπου 12 μέρες και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.
0: Πρέπει να την έχετε τοποθετήσει ότι σε πλατείες, σε χώρους που συχνάζει κόσμος, πώς το έχετε κάνει?
1: Έχουμε τοποθετήσει στο σουφλί μια συσκευή γιατί πλέον είναι πιλωτική για να δούμε ακριβώς και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά μας ικανοποιεί γιατί ο αριθμός που εγκλωβίζεται και κάπως είναι ανακουφισμένος και ο κόσμος. Άρα διαπιστώνουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Θα αυξήσουμε ασφαλώς τις συσκευές διότι ξέρετε ότι λειτουργεί όπως ένας άνθρωπος. Κάνει μια προσομοίωση του ανθρώπου. Μπορεί να παράγει διοξίδιο του άνθρακα οπότε τραβάει τα κουνούπια και με αποτέλεσμα τα προσελκύει και τα εγκλωβίζει.
0: Α, εκεί στηρίζει τη λειτουργία της.
1: Βέβαια. Η τεχνολογία βασίζεται καθαρά στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίασης. Οπότε σε πλατείες, σε μεγάλα, αν θέλετε, άλση, παιδικές χαρές μπορούν να τοποθετηθούν και φαίνεται ότι έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ελέγχεται και εξ αποστάσεως, οπότε νομίζω ότι ο Δήμος Σουβλίου θα προχωρήσει και στη σύντομα και στην προμήθεια άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αλλά και να ανακουφίσει τους πολίτες.
0: Έξυπνο. Το βρίσκω. Και αφού είναι και λειτουργικό και έχει και αποτέλεσμα, από πού το προμηθευόμαστε αυτό?
1: Υπάρχει σχετική εταιρεία, πιθανόν στο εμπόριο να υπάρχουν και αντίστοιχες.
0: Ελληνική
1: συσκευές,
0: εταιρεία είναι?
1: Οπότε
0: ελληνική
1: βεβαίως,
0: εταιρεία.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Χαίρομαι πολύ
1: οπότε
0: περισσότερο λοιπόν που τα ακούω αυτό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουν όποιος ενδιαφέρεται και να δοκιμάσει που μπορεί και η εταιρεία πιθανόν να το εφαρμόσει πιλωτικά, να το δοκιμάσει κάποιο διάστημα και αν δει τα αποτελέσματα και μείνει ευχαριστημένος, πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει στην προμήθεια ενός αριθμού που να δώσει λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα όπως που αναφέραμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Δημάρχε? Δηλαδή μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος? Αυτό εννοώ.
1: Βεβαίως μπορεί να τα αντέξει ένας δήμος όταν καταναλώνουμε πολλά χρήματα σε ψυκασμούς και σε χημικά και τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν. Νομίζω ότι το ποσό δεν είναι απογορευτικά ειδικά για τους δήμους οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον εκεί που συχνάζει αρκετός κόσμος.
0: Πέστε μου κάτι, σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να μπει ή είναι μόνο για εξωτερικούς?
1: Για εξωτερικούς χώρους είναι, για εξωτερικούς χώρους γιατί η ευέλεια είναι μεγάλη, είναι περίπου στα 4 στρέμματα οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο εσωτερικός χώρος είναι για τετραγωνικά, 100-150 τετραγωνικά, οπότε χρειάζεται πλατείες, άλση, γήπεδα και όλα αυτά παιδικές χαρές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία και καλά. Άρα πρωτοπορείτε μαζί με την εταιρεία προφανώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι εξαιρετικό το νέο που φέρνετε και προφανώς πρέπει να σας μιμηθούν και άλλοι δήμοι.
1: να είναι αποτελεσματικό, να δώσουμε λύση, να μετριάσουμε πιθανόν. Δεν μπορούμε να
0: εξαλείψουμε. Ναι, τουλάχιστον στους δημόσιους χώρους.
1: Ακριβώς. Να υπάρχει έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να μπορεί ο επισκέπτης και ο πολίτης μας να απολαμβάνουν τις εκδηλώσεις μας, τις πλούσιες εκδηλώσεις μας και πολλές άλλες ποιοτικές και ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικές που γίνονται στην περιοχή.
0: Έχετε φεστιβάλ, έχετε πανηγύρια, ομορφιές.
1: Τα πάντα έχουμε τόσες ομορφιές και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είμαστε μια οικογένεια. Κοινότητες όπως τις προάλλες που ένα χωριό έκτιζε ένα
0: σπίτι. Το βλέπα και αυτό. Εθελοντικά χτίζετε σπίτι για ένα ζευγάρι για να μείνει, προκειμένου να μείνει εκεί, για να το βοηθήσετε. Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Είναι τρόπο ζωής. Είναι αρχές και αξίες που νομίζω ότι συνεχίζονται και μέχρι σήμερα στις κοινωνίες με απλότητα, με συνότητα, με διάθεση προσφοράς και ανιδιοτέλειας προς τον συνάνθρωπο. Και μάλιστα αυτός ο οικισμός που έχει αυτές τις αρχές και τις αξίες, θέλω να τονίσω ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Οκλείου, με το δημογραφικό τεράστιο πρόβλημα μείωση 22% μέσα σε μια δεκαετία, είναι ο οικισμός που έχει αύξηση πληθυσμού. Γιατί η αγάπη, η σχέση, αν θέλετε, αλληλοβοήθειας τους δένει δυνατά και συνεχίζουν να έχουν σχέσεις και να ζουν στο χωριό.
0: Γιατί πρέπει να μείνει κόσμος εκεί και πρέπει να έρθει κι άλλος κόσμος εκεί. Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα αυτό που είπατε τώρα στο τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι πάμε, είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, καύσωνας, άνεμοι, επικίνδυνο κοκτέιλ και όσον αφορά τις πυρκαγιές, το πιο σημαντικό, τον καύσωνα θα το αντέξουμε, το σαραντάρι θα το αντέξουμε. Άκουγα, θύμισε νωρίτερα στο δελτίο η Νικολέτη Γιακοπούλου, το 1958 λέει είχε καταγραφεί η θερμοκρασία 47,2 στα Τρίκαλα. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, και φωνάζουμε τώρα με το σαραντάρι, δεν είναι τίποτα. Εγώ λέω ότι το πιο σημαντικό είναι οι φωτιές. Το να μην έχουμε φωτιές. Ευτυχώς αυτοί που φαινόταν να παίρνει διαστάσεις στη Λίμνο την έσβησαν νωρίτερα. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Ζήτησα να μιλήσω με μια εθελόντρια που συμμετέχει σε ομάδα δάσο πυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Είναι μάλιστα αναπληρώτρια γενική γραμματέα της εθελοντικής ομάδας δάσο προστασίας και πυρόσβεσης στην Ηλιούπολη. Αλλά θέλω να κρατήσω και αυτό που είπε το πρωί εδώ σε μας στο ραδιόφωνο ο Γιάννης Ορτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλά είναι, καλή είναι η ετοιμότητα. Είπε ότι θα είναι 110 μη επανδρωμένα αέρια οχήματα, drones δηλαδή, για επιτήρηση. Το μείζον όμως είναι η ατομική μας ευθύνη. Επιτέλους αυτό πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω. Και έτσι θα υποδεχτώ λοιπόν την κυρία Μαρία Αρβανίτη, αναπληρώτρια γενική γραμματέα της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας και πυρόσβεσης της Ηλιούπολης. Τι κάνετε, είστε και συνάδελφος, κυρία Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είμαι και συνάδελφος εκτός από εθελόντρια.
0: Οπότε, Μαρία, θα σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε συνάδελφοι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένας ακόμη συναγερμός. Δεν ξέρω τι σημαίνει για τα δικά σας αυτιά που είστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είσαι εθελόντρια?
1: Εγώ είμαι εθελόντρια από το 2011 και θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο είναι ένα συναγερμός, τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να θυμάμαι, για τη χώρα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και μέλημά μας είναι να τις προλαβαίνουμε. Οπότε, άκουσα και αυτά που είπατε κατά την εισαγωγή, είναι πολύ μεγάλο βάρος που πρέπει να σηκώσει ο καθένας μας ατομικά, το να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.
0: Δεν είναι βάρος. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Δηλαδή, όπως έχουμε το νου μας και θέλουμε να ασφαλίζουμε το σπίτι μας, έτσι πρέπει να ασφαλίζουμε και το χώρο μας, την πατρίδα μας.
1: Είναι
0: αυτονόητο. Για μένα τουλάχιστον είναι αυτονόητο. Ή θα έπρεπε να είναι. Ναι. Ή θα έπρεπε να είναι. Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις διακοπές?
1: Εκτός από κάποια διήμερα, γενικότερα είναι ένα δύσκολο χόμπι.
0: Είναι ένα χόμπι που
1: είναι ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση και πρέπει να είσαι εκεί. Είναι από τα πιο δύσκολα τεχνικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά και από αυτά που με πληρούν και γεμίζουν την ψυχή μου πολύ καλύτερα.
0: Και από τα πιο όμορφα. Εγώ κάποια στιγμή ήμουν για ρεπορτάζ στους εθελοντές της Πεντέλης, δηλαδή εντάξει. Και μόνο η λογική που έχετε στο κεφάλι σας όλοι εσείς που δίνετε χρόνο από τη ζωή σας, γιατί επί της ουσίας πάτε στη δουλειά σας και αμέσως μετά πάτε για να λάβετε βάρδια εκεί που είσαστε θελοντές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και δεν θα μιλήσω μόνο για μένα, γιατί έχω πάρα πολλούς συναδέλφους και στην ομάδα μας και σε άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν θυσιάσει το ραντεβού με την κοπέλα τους, τη βόλτα με τα παιδιά τους, το να πάνε να δουν τους γονείς τους για να προστατεύσουν κάτι, όχι μόνο την ώρα που γίνεται κάποιο συμβάν, που εκεί θα είμαστε όλοι εκεί, αλλά πολύ μας ενδιαφέρει και το πριν. Γιατί για να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να στελεχώνει τα οχήματα, που να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και αυτό μπορεί να το λέμε πάρα πολύ απλά, το ότι είμαστε ομάδα και είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, κάποιος μπορεί να μην πήγε στο οικογενειακό του τραπέζι το 15 Αύγουστο.
0: Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, το ξέρω, γιατί σας είδα σε μια σύνδεση. Όπως κάνατε εσείς, γιορτάζατε, αλλά παρόλα αυτά εσείς και πολλοί άλλοι, έτσι όπως το λέτε,
1: ναι.
0: Αλλά ήσασταν στις επάλξεις. Έχει συμμετοχή, έχετε θελοντές, έρχεται κόσμος, έρχονται νέα παιδιά?
1: Ευτυχώς έχουμε συμμετοχή και από πιο μικρές ηλικίες, αλλά και από όλες τις ηλικίες, θα σας πω.
0: Γιατί χρειάζεται και εμπειρία.
1: Το δύσκολο, φυσικά και χρειάζεται και αποκτάτε. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδεύσεις που γίνεται από την πολιτική προστασία, ενώ από το Υπουργείο και από αυτά.
0: Θα σας το ρωτούσα, μου το λέτε μόνοι σας, ναι.
1: Σας το λέω γιατί είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε σαφές. Ελπίζω όλες οι εθελοντικές ομάδες ότι για να μπορέσει κάποιος να συνδράμει πραγματικά, χρειάζεται να περάσει κάποια εκπαίδευση, να πιστοποιηθεί και μετά να μπορέσει να παρέμβει στο πεδίο. Είναι κάτι που χρειάζεται. Μπορεί να σας ακούγεται απλό, όχι σε εσάς προσωπικά, στον κόσμο να ακούγεται απλό, αλλά δεν πας απλά και σβήνεις μια φωτιά. Πας σε κάτι επικίνδυνο που πρέπει να έχεις τη γνώση να το αντιμετωπίσεις.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε περιπολείται μόνο στον ημιτό?
1: Γενικότερα η περιπολία γίνεται στον τομέα μας που είναι στο κομμάτι του ημιτού και ιδιαίτερα στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Όλη η συνδρομή μας είναι πλάι-πλάι με το πυροσβεστικό σώμα. Μας καλεί δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα. Έχει χρειαστεί να...
0: Είστε σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια. Και βρισκόμαστε και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ δεν δρούμε ποτέ ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Έχει χρειαστεί να συνδράμουμε σε μεγάλες πυρκαγιές. Τώρα στα Μέγαρα είχαμε πάει, για την ομάδα μας μιλάω πάντα, τρεις μέρες είχαμε στείλει οχήματα και εθελοντές. Έχουμε πάει όπου έχει χρειαστεί, γιατί εκτός από φωτιές συνδράμουμε και σε πλημμύρες και σε καταστροφές και σε κακοκαιρίες. Είχαμε πάει στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
0: Άρα εκπαιδεύεστε γενικότερα, όχι μόνο για τις φωτιές, έτσι?
1: Γενικότερα συνδράμουμε. Η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια που ήταν έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και υπάρχει εκπαίδευση από το κράτος ουσιαστική. Τώρα υπάρχει για τη δασοπυρόσβεση, έχει βγει και την αστική πυρόσβεση για το κάθε κομμάτι που έχει επιλέξει η κάθε εθελοντική να συνδράμει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Τι σου δίνει, Μαρία μου, που εναλλάσσουμε τον πληθυντικό και τον ενικό, τι σου δίνει όλο αυτό, τι σου αφήνει στην ψυχή σου?
1: Εγώ θα σας πω, δεν το λέω στον πληθυντικό για σένα, θα λέω για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι από κάτι τόσο ψυχοφθόρο, που όντως μπορεί να πάμε κάπου και να καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου, μπορείς να δεις πόσο ενωμένοι πραγματικά μπορεί να είμαστε και το πόσο η αλληλεγγύη όντως βοηθάει τους ανθρώπους.
0: Άρα,
1: δηλαδή, mm-hmm. αυτό το ότι μέσα από
0: η
1: κάτι
0: αίσθηση
1: τόσο
0: της προσφοράς,
1: κακό...
0: Η αίσθηση της προσφοράς, ναι. Και της βοήθειας έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γινόμαστε, θα σας το πω, γιατί γινόμαστε, εγώ πιστεύω ότι κάνει και καλό στο... Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όταν βλέπεις ότι το να προσφέρεις ένα διοτελώς έχει αντίκρισμα, ότι προσφέρεις όντως, προσπαθείς να βοηθήσεις, δεν νομίζω να πλήρει κάτι την ψυχή σου περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Άρα, τι κι αν γυρίζεις κουρασμένη από τη δουλειά, τι κι αν συμβαίνουν 1,002 και αν έχεις στο μυαλό σου οποιοδήποτε, από όλους εσάς που το πράτετε αυτό, 1,002 στο κεφάλι, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά, είτε από τα παιδιά του, είτε από τη γυναίκα του, από τους γονείς του. Αυτή η αίσθηση της προσφοράς μας βγάζει από όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω και εγώ. Λοιπόν, είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, Μαρία, και εσύ και όλοι όσοι και όσες επιλέγουν και δρούν εθελοντικά έτσι για το όλο, για το κοινωνικό όλον, εξαιρετικά σημαντικό. Να είσαι καλά, να είσαι γερή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που αναδεικνύετε το έργο των εθελοντών.
0: Α, το κάνω ανα πάσα στιγμή. Το κάνω ανα πάσα στιγμή
1: και
0: πολύ. Το πιστεύω πολύ αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλο και πιο πολύ σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, να είστε γεροί και να μην χρειάζεται επεμβαίνετε. Να μην χρειάζεται να επεμβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Τέλεια. Καλό σας βράδυ.
0: Η κυρία Μαρία Αρβανίτη από την Εθελοντική Ομάδα Δάσο Προστασίας και Πυρόσβεσης της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, έχουμε πάθει μαντονίαση τις τελευταίες μέρες, ε. Μου λένε από το Σοκράτη Μάλαμα, εσύ πας στη Μαντόνα. Ε, ναι, πάω. Λοιπόν, είχε πολύ άρωμα σοουμπίζ το φετινό καλοκαίρι και ειδικά οι τελευταίες ημέρες. Τα λέγαμε για τη Μαντόνα, πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτμο, έκανε στάσεις στα Μετέωρα. Λοιπόν, τα ωραία όμως έγιναν στην Κέρκυρα, νομίζω, εκεί που γιόρτασε και τα γενέθλιά της, στους Κουραμάδες, ένα μικρό χωριό εκεί. Έφυγε, χθες νομίζω έφυγε, και πήρε στα μπαγκάζια της και τις ευχές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε. Έχει παρασκήνιο από το τι έγινε στην Κέρκυρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Ανδριώτης. Γεια σου, αγαπημένε μου. Τι κάνεις?
1: Εδώ, ζεσθενόμαστε
0: όλοι.
1: Έχει δίκιο ότι έχει παρασκήνιο. Και εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά, όχι με τη Μαντόνα, αλλά με το μαγαζί που πήγε.
0: Α, για πες μας.
1: Είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, κοινωνικό ως πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων νέων, αλλά και στην πρώτη νεότητα απόλυτα, οι οποίοι για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν, αποφάσισαν σε ένα χώρο, σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, όχι τουριστικό, να φτιάξουν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ή μάλλον μέσω του οχήματος, του νομικού λογιστικού οχήματος της ΚΙΝΣΕΠ, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, ένα εστιατόριο. Το οποίο είναι ωραίο και σαν κόσμο, και με την έννοια του ότι τα παιδιά που το έχουν φτιάξει ως βασική ιδέα είχαν να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να βασίζεται σε αρχές αηφόρ ανάπτυξης, τόσο όσο δηλαδή για να μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς να καταστρέφουμε περιβάλλον.
0: Ξέρεις, αυτά γίνονται με κέφι και γι' αυτό είναι και πετυχημένα, Γιάννη.
1: Και ίσως είναι και ένα δείγμα του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να, σαν άνθρωποι χώρας, για να ανακτήσουμε λίγο και ορισμένα τα χαμένα πλεονεκτήματα, να μιλήσουμε για τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή όχι μόνο τα κλειδάτα εστιατόρια των αστεριών Μισελέν.
0: Λοιπόν, αυτή επέλεξε να πάει σε αυτό λοιπόν το εστιατόριο, όπως μας το περιγράφεις.
1: Στους ανθρώπους που διοργάνωσαν λοιπόν τα γενέθλιά της, είχε δώσει σαφή εντολή ότι ψάχνουν κάτι τέτοιο. Της το βρήκαν λοιπόν, και όχι μόνο το βρήκαν, αλλά προσκάλεσαν ένα χορευτικό, πολύ καλό χορευτικό γκρουπ της Κέρκυρας, που διδάσκει παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς. Ήρθαν λοιπόν, προσκάλεσαν επίσης την παιδική χοροδία Άγιος Περίδωνας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα πήρε το χρυσό βραβείο στην Ολυμπιάδα, Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χοροδιών.
0: Μα εσείς από την Κέρκυρα τώρα, δες ποιος σας πιάνει.
1: Και άλλοι, ένα παραδοσιακό κρουπάκι που παίζει ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά. Οι χορευτές τώρα που πήγανε, δύο τις χορευτές που πήγανε για να χορέψουν με τη Μαντόνα.
0: Άμα μου πεις έχει... ότι την έβαλαν να χορέψει ρεμπέτικο, θα πεθάνω.
1: Όχι ρεμπέτικο, θα σου πω, δεν την έβαλαν. Οι διαχειριστές αυτοί που θα έρθουν, θέλω να με μάθουν να χορεύω. Μην ξεχνάμε ότι η Μαντόνα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που είχε βγει, αυτό που έλεγαν οι μουσικοκριτικοί είναι ότι πρόκειται για μια μέτρια προς καλή τραγουδίστρια, για μια καλή προς πολύ καλή χορεύτρια και για μια τρομερή περσόνα των media και της pop.
0: Βέβαια.
1: Η ίδια λοιπόν χορεύτρια. Και κάθεσε και έμαθε. Η ίδια Ζεμπέκικο και Χασάμπικο, αν δεν κάνω λάθος, ο σύντροφός της Χασαποσέρβικο, βήμα-βήμα, εκεί στα καρδιά και των γενεθλίων.
0: Τι λες, παιδί μου, ωραία πράγματα. Φωτό είχαμε από αυτά.
1: Και φωτό και βίντεο, όποιος δει τα δελτία μας θα τα δει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και μαρτυρίες είχαμε από τους χορευτές.
0: Τραβάγατε κρυφά με τα κινητά όσοι βρέθηκαν εκεί.
1: Εννοώ και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα περισσότερα βίντεο που βγήκαν, οι φωτογραφίες, είναι από τη δική της ομάδα. Μάλιστα είχαμε και τις απαγορεύσεις, όποιος πήγαινε εκεί προσκεκλημένος είτε για εργασία, υποχρεωτικά άφηνε το κινητό, καταρχήν δεν ήξερε πού θα πάει και ποιο θα δει. Έμπαινε στο λεωφορείο, πήγαινε στους Κουραμάδες, τα κινητά τα άφηναν στο λεωφορείο, υποχρεωτικά.
0: Έπαιξαν,
1: έβλεπαν να έχει κινητό μαζί για να πάνε τραβήξεις, πήγαιναν ευγενικά και του το απαγόρευαν.
0: Άρα έδωσε ό,τι ήθελε προς τα έξω, έτσι.
1: Έδωσε ό,τι ήθελε, με όποιο ρετουσάρισμα ήθελε κιόλα, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και στην πόλη την παλιά κυκλοφόρησε. Προσιτή ήταν στον κόσμο. Και με σκάφος έκανε βόλτα στα παράλια της Βορειοανατολικής Κέρκυρας. Γενικά νομίζω ότι αυτή πέρασε καλά.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς Κέρκυρα και να περνάμε καλά. Θα αιτηθούμε μία ακόμη άδεια, άμα τη δεις, να μας γράψεις, κύριε Γιάννη.
1: Αιτηθείτε, κύριε Ματίνα μου, μία ακόμα άδεια μεταποδοκών, για να μπορείτε να εντρυφήσετε στα βαθιά μυστικά του πώς περνούν οι του διεθνούς jet set, περνώντας μερικές μέρες διακοπές στην Κέρκυρα. Και θα γυρίσεις πίσω με ένα τρομερό ρεπορτάζ ημερών.
0: Εντάξει, αυτό θα επικαλεστώ εγώ, θα φέρω ρεπορτάζ και θα έρθω. Λοιπόν, Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και να μας δίνεις ωραία έτσι ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Λοιπόν, 20 και 57 ο Πετρούνιας, τι κάνει ρε παιδιά, δεν μου έχετε πει τίποτα, δεν έχουμε ακόμη νέα λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Νεφέλη Λιγερού. Θα είναι κοντά σας από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο. Έχει ο Θεός τώρα ποτέ, θα σε ξαναδώ εγώ που γυρίζω τώρα πρωίνα. Μακριά από σένα, μακριά και αγαπημένη μου λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε τις συστάσεις γιατί έχουμε καύσωνα μπροστά μας και να θυμάστε αυτό το περί ατομικής ευθύνης όσον αφορά τις φωτιές και τη χώρα μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καυσώνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Μπεζεσκάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Θησαυροφυλάκιο κλοπημένων κοσμημάτων και έργων τέχνης εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αξία των αντικειμένων που βρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίας 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: προχώνα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κεβής στον ήχο, και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα. Είναι ο τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τελευταίος θα αγωνιστεί ο δικός μας Λευτέρης. Μ' αρέσει ο Έλληνας, άρχοντας τον Γκρίκορ. Μ' αρέσει αυτά τα κλισέ, μ' αρέσουν τρελά. Οπότε θα το παρακολουθούμε. It's like a call to blow a stone to breathe. We've been through this before. Όλα τα έχει ο Μπαξής, όλα τα έχει η μέρα και πολύ άσχημη επικαιρότητα με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μια νεαρή οδηγό σε μετοπική σύγκρουση. Τα τροχιά δεν σταματάνε. Και lifestyle με τη Μαντόνα, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα, την Πάτμο, και δεν έχουμε σταματήσει να το συζητάμε. Καλά και με σοβαρά θέματα, όπως την μετοπική σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν και αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας ανησυχεί. Ειδικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο όταν, γιατί σήμερα μαθεύτηκε η δύσκολη κατάσταση του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και βρίσκεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Όταν διαβάζει κανείς και για την Κούβα, είναι πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση εκεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βιώνουν ένα στραγγαλισμό σε κάθε επίπεδο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσωμα, χωρίς φάρμακα. Υποχωρούν, τι άλλο να κάνουν πια. Υποχωρούν οι Κουβανοί στους όρους του Τραμπ, στους εκδεσμούς, εγώ θα έλεγα, του Τραμπ. Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιστορικού ηγέτη του Κάστρο, βρίσκουν τους Κουβανούς στην πιο δύσκολη στιγμή στην μετεπαναστατική ιστορία του νησιού.

ξέρετε ότι έχουν περάσει 115 χρόνια. Ήταν 21 Αυγούστου του 1911 όταν ένα από τα μεγαλύτερα αριστούργηματα της τέχνης, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, έκανε φτερά. Έκανε φτερά ένα από τα πιο διάσημα έργα και η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν μαθεύτηκε αυτή η κλοπή που έκλεισε τα σύνορα της Γαλλίας και ανάγκασε το Λούβρο να αναμορφώσει ριζικά τα μέτρα ασφαλείας του. Τώρα θα γελάσουμε, διότι φέτος ήταν που το Λούβρο ψιλοξευθυλίστηκε διεθνώς με την άλλη κλοπή, με τα κοσμήματα, αλλά τέλος πάντων. Σκεφτείτε τώρα να ξημερώνει 22 Αυγούστου και να μαθαίνουν οι Γάλλοι ότι το προηγούμενο βράδυ η Μόνα Λίζα έκανε φτερά. Ήταν πρώτο σέλιδο στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου.

Time κερατάς ενδερμένος, αυτό σκέφτομαι, διαβάζοντας το ότι αποφασίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και διάφοροι άλλοι να πληρώσουν αποζημίωση στην Daily Mail, διότι έχασαν τη δικαστική διαμάχη, την κατηγορούσαν για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους, έχασαν, περιέγραψαν διάφορες παράνομες πρακτικές, συλλογής πληροφοριών εις βάρος τους κτλ. Οπότε έχασαν και θα τους πληρώσουν.

Σας έλεγα για τη Μαντόνα και την Πάτουμο και έχουν βγει όλοι και τις εύχονται. Φτάω να περάσει ωραία ο Πρωθυπουργός, ο Δήμαρχος. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε ένας τύπος στα social media, όπου είναι σε ένα εστιατόριο, μια ψιλοταβέρνα μου φάνηκε, όπου λέει όταν και βγάλε ένα βίντεο που περνάει από πίσω του η Μαντόνα και γράφει όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα, γιατί ήθελε πυροκαυτερή. Εκεί αυτό.

0: Φραστικό. Και όταν βλέπω θεσμικούς, καταλαβαίνω φυσικά πόσο σημαντικό έτσι και προβάλλουμε τον τουρισμό, τα μέρη μας, τα πανέμορφα. Αλλά όταν βγαίνουμε όλοι και χαιρετάμε τη Μαντόνα και τι ωραία, κάπως με πιάνει εμένα ένα τάξη, ρε παιδιά. Όλοι το κάνουν άραγε αυτό. Δηλαδή στην Ιταλία, πάει στη Σαρδινία, ξέρω εγώ, η Μαντόνα και βγαίνουν όλοι και στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Θεσμικοί παράγοντες. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Δεν το. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Έχει να κάνει με το πόσο χορτάτοι είμαστε από celebrities.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είμαστε. Νιώθω ότι φερόμαστε λίγο πιο συμπληγματικά από ό,τι μας αξίζει.
1: Κοιτάξτε, ως Ελλάδα δεν έχουμε την παράδοση που έχουν άλλες περιοχές, όπως είναι η Ιταλία που αναφέρεται, ναι. Η Γαλλία, η Νότια Γαλλία ειδικά, εκεί στην περιοχή του Σεντροπέ, των Κανών, της Νίκαιας. Είναι περιοχές που έχουν ταυτιστεί με τον κοσμοπολιτισμό και παρότι και η Ελλάδα διήλυσε περιόδους που ήταν ιδιαίτερα δυνατή σε αυτό που λέμε στο διεθνές jet set, δηλαδή προσέλκυε διασημότητες από όλον τον κόσμο, υπήρξε μετά μια κάμψη και τα τελευταία χρόνια που επανήλθε αυτή η προτίμηση διασημοτήτων σε ελληνικά νησιά, δείχνουμε ότι
0: να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε,
1: μας χαροποιεί και η αντίδραση που περιγράφεται δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε χορτάτοι, ναι. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές.
0: Ναι. Εντάξει, okay, αυτά ανθρώπινα είναι τέλος πάντων. Πόσο πραγματικά βοηθάει? Έρχεται μια Μαντόνα, ναι, ακούγεται η Πάτμος, ναι, κυκλοφορούν φωτογραφίες από την Πάτμο και τη Μαντόνα στα social media και στα μέσα, τα διεθνή. Πιστεύετε ότι αυτό μεταφράζεται κάπως?
1: Ναι, μεταφράζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Βοηθάει το να ακούγεται ο προορισμός σου, ο προορισμός που εκπροσωπείς, είτε είναι ένα νησί, είτε μια ολόκληρη χώρα ή μια πόλη, να ακούγεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει κόσμος που σαφώς και επηρεάζεται στην επιλογή του επόμενου ταξιδιωτικού του προορισμού από τέτοιου είδους εικόνες, οπότε κάνει καλό. Κακό δεν κάνει.
0: Κακό δεν κάνει, σίγουρα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα ένα άρθρο σε ένα πάρα πολύ γνωστό ιστότοπο που έλεγε για μία τάση που υπάρχει. Ας την πούμε τάση με εισαγωγικά, κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Που τέλος πάντων, πολλοί νέοι στο εξωτερικό επιστρέφουν στη θρησκεία, ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία τους, ασκεί έλξη όλο αυτό. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά η Πάτμος έχει και τρομερό ενδιαφέρον με το σπηλό της Αποκάλυψης, τη Μονή του Αγίου. Δηλαδή είναι ένα υπέροχο μέρος, όχι απλά για να φάει κάποιος καλά και να κάνει μπάνιο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ένας τόπος εμβληματικός με μια πολύ ενδιαφέρουσα προϊστορία. Να πούμε ότι ήταν παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες ένα δημοφιλές στόπ για κρουαζιέρες. Κυρίως είναι προορισμός κρουαζιέρας. Έχει έναν περιορισμένο αριθμό σε ξενοδοχεία και σε κλίνες, σαφώς λιγότερο από ό,τι άλλα νησιά, γιατί είναι και δύσκολη η πρόσβαση, δεν έχει αεροδρόμιο. Οπότε θέλει είτε σκάφος είτε πλοίο της γραμμής, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στην Πάτμο και αυτό εξηγεί το ότι δεν είχε την ανάπτυξη άλλων νησιών, αλλά για δεκαετίες πολλά κρουαζιερόπλια προσέγγιζαν αυτό το νησί και είναι μια κλασική εκδρομή κρουαζιέρας να κατέβει στην Πάτμο να επισκεφτεί το σπήλαιο της Αποκάλυψης και το Μεγάλο Μοναστήρι.
0: Εμείς που κάπως το δουλεύουμε, κύριε Κούτουλα, και λέτε ότι ακόμα εντάξει δεν έχουμε φτάσει στο πικ μας, το παλεύουμε με τον τουρισμό, πιστεύετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε εξειδικευμένο τουρισμό? Να λέγαμε τώρα για το θρησκευτικό, το μπρισκινηματικό, μπορεί να πούμε για περιπέτεια, για φύση, για γαστρονομικό τουρισμό, ύφνος, ιαματικός, καταδυτικός, είναι πολλά αυτά,
1: Είναι πολλά, είναι πολλές οι δυνατότητες, αλλά χρειάζεται και ένας ρεαλισμός, μια που αναφέρατε τον ιαματικό τουρισμό. Η Ελλάδα έχει ένα αναπίστευτο πλούτο σε ιαματικούς πόρους, έχει πάρα πολλές ιαματικές πηγές, αλλά αν δούμε σε τι κατάσταση είναι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, είναι η εικόνα μάλλον αποκαρδιωτική. Είναι λίγοι οι ιαματικοί πόροι που έχουν αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο και αν γίνει και η σύγκριση με το πώς άλλες χώρες έχουν αξιοποιήσει αντίστοιχους ιαματικούς πόρους, αν θέλετε, ακόμα πιο φτωχούς ιαματικούς πόρους, θα μας πιάσει μελαγχολία. No. Άρα, θεωρητικά έχουμε πολλές αγορές να αναπτύξουμε και πολλά προϊόντα να αναπτύξουμε. Στην πράξη βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για να συνδέσουμε και την κουβέντα

0: Την αναφορά που κάνατε στις διασημότητες, εκεί που πάμε καλά τα τελευταία χρόνια είναι στην ανάπτυξη μιας πιο πολυτελούς εκδοχής του τουρισμού, δηλαδή πλέον η πολυτελής φιλοξενία έχει ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και αυτό φαίνεται και στη φιλοξενία διασημότητων. Δεν τυχαίο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός διάσημων ανθρώπων, πολύ πλούσιων ανθρώπων έρχονται στην Ελλάδα από τη στιγμή που και τα καταλήματα, τα ξενοδοχεία ή τα σκάφη μπορούν και φιλοξενούν αυτή την πελατεία.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί πολλά χρόνια πριν εγώ θυμάμαι και τη συζήτηση που λέγαμε ότι πρέπει να φερόμαστε σε ένα μπουτίκ μέρος. Δεν είμαστε εμείς για μανάρχονται εδώ, μιλούνια και να μην αφήνουν χρήματα. Πρέπει να δούμε πώς μας πουλάμε. Να σας πω, την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε λοιπόν για τον τουρισμό, βλέπουμε στην Ισπανία, σε διάφορες περιοχές, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, διαδηλώσεις, αναλύσεις για τον υπερτουρισμό. Εμείς μας ακουμπάει αυτό ή καμία σχέση?
0: Σαφέστατα και μας ακουμπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μέρη όπου βλέπουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη στη βραχυχρόνια μίσθωση, το περίφημο Airbnb, πλέον έχει γίνει απρόσιτη η κατοικία και δάσκαλοι που παίρνουν μετάθεση, γιατροί, φοιτητές που περνάνε στα πανεπιστημιακά τμήματα αυτών των πόλεων, δεν βρίσκουν σπίτι. Έχει ένα πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Τα νίκια έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει. Σε αυτές τις χώρες που αναφέρατε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγανάκτησης στο οποίο και πολλοί Έλληνες σύντομα θα φτάσουν. Δηλαδή απέχουμε πολύ λίγα χρόνια από μια αντίστοιχη αντίδραση, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι ο τουρισμός, αντί να βελτιώνει τη ζωή του, δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος, με αποτέλεσμα να μην μπορείς πια να ζήσεις στον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες. Με πιο ακραίο παράδειγμα τη Βαρκελόνη, όπου πλέον Ανταντάμ Παπαντάμ δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην ίδια τους την πόλη από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το λέμε στα νησιά, το λέμε στη Κρήτη, το λέμε στη Ρόδο, στα Κυκλαδονήσια, και είναι θέμα χρόνου και εδώ να δούμε πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
1: Και σε αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το ότι οι διακοπές για τους Έλληνες, τη στιγμή που πολύ χαιρόμαστε, που όπως και εσείς είπατε, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του πολυτελούς τουρισμού και μπορούμε να φιλοξενήσουμε διασημότητες κτλ. Και να προσφέρουμε πολύ καλή ποιότητα τουρισμού, ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ονειρευτεί διακοπές 2-3 ημερών, 4 εκεί. Πάει. Δηλαδή μια οικογένεια δυσκολεύεται. Μπαίνει και αυτό στην πολύ κακή, στη δυσαρέσκεια, στην οργή και στις μελλοντικές ίσως αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή μια χώρα που δεν μπορείς να κινείς, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να αποφορτιστείς μέσω των διακοπών. Κάτσε λίγο.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των διακοπών τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα το κόστος διαβίωσης, αυτό το βλέπουμε και στις διακοπές, έχει αυξηθεί. Ίσως στα ταξίδια μας και στις διακοπές μας ακόμα περισσότερο από ότι σε άλλες στοιχές της καθημερινότητας. Ο τουρισμός φέρνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει φέρει εισόδημα, εν μέρει έχει δημιουργήσει και πολύ ελκυστικές θέσεις εργασίας, και τα τελευταία χρόνια, παρότι ο τουρισμός έχει το στίγμα των δύσκολων συνθηκών εργασίας, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την πανδημία έχει υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας, άρα έχουμε θετικά από το τουρισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τον αφήσουμε να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα οι αρνητικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης θα βαρύνουν περισσότερο, και είναι λογικό ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν επωφελείται από τον τουρισμό, αλλά εισπράττει μόνο τα αρνητικά, να αντιδράσει.
1: Ναι. Κύριε Κουτούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Καλό
1: γεια
0: βράδυ.
1: Σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουτούλας, σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, επίκουρος καθηγητής τουριστικού management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τον Πετρούνια. Εγώ τώρα τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου. Λοιπόν, προσπαθώ. Τέλεια φαίνεται να τα πηγαίνει. Τώρα εγώ με το άπειρο μάτι μου τον βλέπω να σκίζει, να δω. Α. Ναι, χαμογελάει, είναι χαρούμενος, ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Ωραία, θα το δούμε. Και ο προπονητής του. Τώρα θα δούμε πώς θα πήγε. Έτσι, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος είναι στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προκρίθηκε από τον προκριματικό, αλλά στόχος του είναι το χρυσό μετάλλιο φυσικά.

Χάλκινο μετάλλιο Λευτέρης Πετρούνιας. Χάλκινο μετάλλιο. Είναι τρομερός ρε παιδιά. Τι χάρες μας έχει δώσει αυτός ο αθλητής. Λοιπόν, χαλκινό μετάλλιο Πετρούνιας. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, χαίρονται, χαμός. Πανηγυρίζουν και εμείς χαιρόμαστε από απόσταση.

λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Όλοι μαζί λοιπόν και οι τρεις θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για τον Λευτέρη Πετρούνια στο άθλημα των Κρήκων. Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, εν όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα της λίμωξης στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

θέλω να σας πω κάτι, γιατί όλοι το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε νιώσει και κάπως τώρα έρχεται η ψυχολογία και λέει ότι μας διαψεύδει. Θα σας εξηγήσω. Πολλές φορές, ειδικά οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι λένε τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά. Πέρα από κουραστικό, πολλές φορές ίσως στο μυαλό μας είναι και λέμε, α, μπορεί να τα χάνει, να αρχίζει άνοια, δεν ξέρω εγώ τι. Όμως έρχεται η επιστήμη και λέει ότι όχι, αυτό η επανάληψη δεν αποτελεί ένδειξη κάποιας, πώς θα το πούμε, δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Αντιθέτως, ο εγκέφαλος επιτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του. Αυτό ονομάζεται, είναι μια συνείδητη πρακτική, ονομάζεται ανασκόπηση ζωής. Ο όρος έγινε πρώτη φορά, ακούστηκε το 1960 από τον Ρόμπερτ Μπάτλερ. Και τι σημαίνει ότι ένα άτομο ανατρέχει σε σημαντικό γεγονότα της ζωής του, τα επανεξετάζει και στην πραγματικότητα επιλέγει το αφήγημα του, την εικόνα του εαυτού του που θέλει να μείνει. Οπότε γίνει συγκεκριμένες αναμνήσεις, συγκεκριμένες αναδρομές και τους βοηθάει όλο αυτό να επιλύσουν διάφορες εσωτερικές συγκρούσεις, διλήμματα. Προσεγγίζουν με πρόσημο τη ζωή τους.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Κιώση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά
0: λοιπόν,
1: είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σε ένα μικρό καφενείο Μπακάλικο, έτσι, στο
1: ακριβώς.
0: Βασιλικό Πογονίου, σερβίρεται καφέ, δεν σερβίρεται απλά καφέ. Στην πραγματικότητα, παρότι είσαστε ηχολήπτης, κρατάτε έτσι ένα χωριό ζωντανό μέσα από τον καφέ, μέσα από αυτή την τηλετουργία.
1: Είναι αλήθεια. Καταρχήν είμαι πρώην ηχολήπτης.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, ναι, μέσα από τον καφέ και μέσα από παραδοσιακές γεύσεις της ντόπιας γαστρονομίας, ας το πούμε έτσι, να κρατήσουμε το ζωντανό το χωριό.
0: Το χωριό, πείτε μας λίγο, να μας περιγράψετε ποια είναι η σχέση σας με το χωριό.
1: Εγώ έχω η καταγωγή μου είναι από εδώ, οι καταβολές μου δηλαδή, οι ρίζες μου, να το πω πιο απλά. Ήταν από εδώ, απλά γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε από την Αθήνα κάποια στιγμή λόγω δουλειάς με την οικογένεια, ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα και εγώ ασχολήθηκα λίγο, τέλος πάντων, εν ολίγης με την ηχοληψία κάποια χρόνια, δηλαδή κάποια χρόνια, αλλά με κούρασε όλη αυτή η διαδικασία και είπα να γυρίσω στο χωριό να κάνω μια προσπάθεια καινούρια, να ζωντανέψει λίγο ο τόπος.
0: Να σας πω, το χωριό πώς το βρήκατε? Γιατί φαντάζομαι, το επισκεπτόσασταν καλοκαίρι για διακοπές, αλλά το να ζεις εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Πώς το βρήκατε?
1: Το χωριό, εντάξει, σε μια φθήνουσα κατάσταση. Άρχισαν οι κάτοικοι να λιγοσεύουν. Εν ολίγης, τέλος πάντων,
0: είχε μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός. Διαβάζω ότι είχε και κλείσει και το δημοτικό σχολείο. Είχε συρρυκνωθεί το νησί. Το χωριό. Εσείς λοιπόν αποφασίζετε όχι απλά να επιστρέψετε, αλλά να αναλάβετε και ευθύνες. Πώς γίνεται αυτό με το καφέ, με τον Μπακάλικο,
1: Ναι, είναι
0: ρίσκο, έχει το ρίσκο αυτό.
1: Έχει το ρίσκο. Εγώ αυτό που σκέφτηκα βασικά είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι μέσα στον χώρο του θεάματος, ήμουν τόσα χρόνια, ας πούμε, και έχω μια επαφή με τον κόσμο, οπότε μου ήταν όχι πολύ δύσκολο, ας πούμε, εύκολο μου ήταν για να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκα ότι δεν είχε Μπακάλικο το χωριό, άνοιξε τον Μπακάλικο, ξεκίνησε από τον Μπακάλικο, για να μπορέσω να στηρίξω και την τοπική κοινωνία και τον εαυτό μου, εξυπακούεται.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπήκα στο κομμάτι της εστίασης, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα. Το κατάστημα λέγεται Κάφε Ινοπαντοπολείο στην Λίπα. Η Λίπα σημαίνει στην υπηρώτικη διάλεκτο, είναι η φλαμουριά το δέντρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι απέναντι από το μαγαζί, ας πούμε, δύο μεγάλες φλαμουργίες και γι' αυτό το ονομάσαμε.
0: Γι' αυτό, έτσι το εμπνευστήκατε. Το θέμα είναι, επειδή το καφενείο, το Μπακάλικο, είναι η καρδιά του χωριού. Εσείς θα είστε ανοιχτός όλο το χρόνο να κρατάτε τον παλμό δυνατό, αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί εδώ
0: έτσι,
1: όλο το χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Προσφέρουμε καφέ, προσφέρουμε παγωτό, γλυκό, φαγητό.
0: Και παρέα φαντάζομαι.
1: Και παρέα,
0: να έρχεται κάποιος, ναι.
1: Ναι, όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε, χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και καλή επιτυχία, κύριε Κιώση, σε όλα.
1: Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

έχουμε και τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης, έτσι. Να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ κόσμο, εξέδρες, κατάμεστο το στάδιο.

θέλω να σας πω ότι όλα τα γνωμικά, γιατί υπάρχουν πολλά για τις αλλαγές στη ζωή και για τη πτώση, γιατί συνήθως είναι εύκολος ο δρόμος από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για το Χουί Καν Γιάν. Αυτός ήταν, αυτός τώρα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Και θα μου πείτε, okay, και τι έγινε, ένας Κινέζος, okay, επιχειρηματίας. Δεν ήταν ένας απλός Κινέζος επιχειρηματίας. Ήταν ο πλουσιότερος. Είχε το 2017-2018, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, είχε αναδειχθεί ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, παρακαλώ. 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά αδικήματα και τώρα θα περάσει όλο το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Γι' αυτό σας λέω, καλά είμαστε.

επειδή η υποκρισία παρισεύει, να σας πω και αυτό. Μία καθηγήτρια, και όχι καθηγήτρια, μία καθηγήτρια μαθηματικών του Berkeley, έτσι, του φημισμένου πανεπιστημίου της California Berkeley, γράψε ένα άρθρο γνώμης, στο οποίο καυτηρίαζε την ανεπάρκεια των φοιτητών. Κρατήστε το αυτό. Επέκρινε δηλαδή μια σοβαρή ακαδημαϊκή μαθηματική ανεπάρκεια μεταξύ των φοιτητών, αλλά την πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι για να γράψει αυτό το άρθρο, το οποίο έκραζε τους φοιτητές, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Άσε μας, κυρία μου, και εσύ.

Διαβάζω για μια νέα μελέτη που ασχολείται με την πατάτα και συγκεκριμένα με τα ωφέλη της πατάτας, τα οποία φτάνουν μέχρι την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA. Δεν είναι απλά λοιπόν η πατάτα μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτή τη νέα επιστημονική μελέτη, η συστηματική κατανάλωσή της από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων επηρέασε ακόμα και την εξέλιξη του ανθρώπινου DNA, δηλαδή προσέφερε πλεονέκτημα σε όσους μπορούσαν να αφομοιώσουν αποτελεσματικότερα το άμυλο.

έτσι να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, στενάχωρο αλλά και ελπιδοφόρο συνάμα. Ίσως διαβάσετε για ένα δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από κάποιες μέρες, αρκετές, από τον Πειραιά προς τη Βάρη. Τέλος πάντων, ένας οδηγός ταξί είχε χειρίσει αναστροφή και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα ενός νέου, 39 ετών. Αυτός ήταν μοτοσυκλετιστής, έμεινε εγκεφαλικά νεκρός. Και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία για μια τεράστια ιατρική επιχείρηση, διότι θα τα νεφρά, το είπα, θα δοθούν σε άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί κάτι τόσο στενάχωρο κρύβει και αυτή την ελπίδα. Δίνει ζωή σε τόσους ανθρώπους, έτσι.

And Only Murders in the Building, τη σειρά που παίζει η Σέλινα Γκόμες. Καλά, πεθαίνω που εγώ είπα τη Σέλινα Γκόμες και όχι τους. Και δεν μπορώ να πω τους άλλους ηθοποιούς. Τέλος πάντων, θα σας πω. Γιατί όμως, γιατί σε αυτή τη σειρά λοιπόν που έχει πολλούς φαν, μπαίνει Κόλμαν για την έκτη σεζόν.

η Ολίβια Κόλμαν, λοιπόν, και τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά. Steve Martin, Martin Short. Αυτά τα ονόματα που προσπαθούσα να σκεφτώ. Είναι δυνατόν να μιλάω για αυτή τη σειρά και να λέω πρώτα τη Σελένα Γκόμες? Δεν γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Άρα σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό, και θα τα πούμε 8 με 10. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως όλη τη βδομάδα 2 ώρες. Εντάξει. Ανυπομονώ. Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα σε όλους. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούντ Μπεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια. Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημερί εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς. Πλέον έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και ο Ρώσος Ήλια Ζάικα το ασημένιο με 14.400. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρούσματων που καταγράφεται είναι πολύ αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή ημέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνατικοί λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ethnos Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της ημέρας που ξεκινά τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για την ημέρα που φεύγει, αλλά και για την ημέρα που έρχεται, που ξεκινά. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα αυτής της ημέρας που μας έρχονται ως συνήθως από το πεδίο του αθλητισμού. Είχαμε λοιπόν χάλκινο μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έλαβε το 10ο μετάλλιό του, ο ζωντανός τρίλος αυτός της ενόργανης γυμναστικής, ο υπεραθλητής, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14-3-66, χάνοντας τις λεπτομέρειες ουσιαστικά το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν από την Αρμενία και Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14-400. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία για τον 36χρονο Λευτέρη Πετρούνια, τον άρχοντα των κρίκων, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Έχει 8 χρυσά και πλέον και 3 χάλκινα ευρωπαϊκά χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα οποία συμμετέχει και πάντοτε διακρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από ένα επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα που έκανε και σήμερα. Έγινε και έλαβε και το μετάλλιό του, έτσι, και ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Έχουμε όμως, είναι συνολικά μια βραδιά με τους Έλληνες εκπροσωπητές όπως μας στο εξωτερικό να διαπρέπουν. Έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του εκεί αυτήν την ώρα στο Diamond Link της Λοζάνης. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 2 άλματα ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου. Στο πρώτο άλμα έφτασε τα 8.04 μέτρα και στο δεύτερο, στη δεύτερη του προσπάθεια τα 8.24. Ολοκληρώθηκε έτσι και η δεύτερη του προσπάθεια και θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια και του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου Επιτρόπου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε όταν ολοκληρωθεί και εκεί η διαδικασία για το μήκος στο οποίο συμμετέχει ο Τεντόγλου. Το τρίτο άλμα, όπως βλέπω αυτήν την ώρα, είναι στα 8.10, το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα για οτιδήποτε νεότερο έχουμε και για να δούμε και την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο αθλητής μας. Τώρα, να δούμε λίγο τι έχει γίνει νωρίτερα με την υπόθεση των πυρκαγιών που είχαμε. Το θετικό είναι γιατί είχαμε σήμερα κάποιες φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν ιδιαίτερα και μας ανησύχησαν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι ευχάριστα τα νέα από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία από τις μεσημβρινές ήδη ώρες νωρίς απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε καταρχάς την φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις λουόμενων από την παραλία Θάνος, κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή Θάνος, ακριβώς επειδή όμως έβαινε καλός, ακυρώθηκε και η περαιτέρω ενίσχυση που είχε προγραμματιστεί για δυνάμεις που θα έφταναν, πυροσβεστικές δυνάμεις που θα έφταναν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Να πούμε ότι στο σημείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι και τώρα, για όπου υπάρχουν εστίες μικρές, όπου υπάρχουν διάσπαρτα καπνογόνα σημεία ή καντιλάκια, έτσι όπως λέμε, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα
ομάδα πεζοπόρων και νέα οχήματα. Συνδράμουν βέβαια οι υδροφόρες του Δήμου της Λίμνου, ενώ νωρίτερα για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως είπαμε, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν συνάνθρωποι μας με 2 πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία ακριβώς επιστρατεύθηκαν για αυτόν τον λόγο, για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο, όπως και έγινε. Μέσω αυτών λοιπόν των σκαφών απομακρύνθηκαν 59 άτομα και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Είχαν εγκλωβιστεί στην ουσία στο σημείο εκεί στην παραλία Θάνος και ήταν αποκλεισμένο από στεριάς εξαιτίας της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα του νησιού, και είχε προηγηθεί και μήνυμα που ενημέρωνε για την να είναι σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να απομακρυνθούν, ότι θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα άλλα μέτωπα, τα οποία όπως είπαμε επίσης αντιμετωπίστηκαν και ελέγχονται όλα. Στην Νερομάνα του Αγρινίου αρχικά ελέγχεται το μέτωπο κανονικά. Οι τοπικές αρχές, όπως μας ενημέρωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, δημιούργησαν και μια αντιπυρική ζώνη με την χρήση κανονικά. Δημιούργησαν και μια αντιπυρική ζώνη με την χρήση

να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Επιπλέον το έτερο μέτωπο της φωτιάς ήταν άλλο μέτωπο μάλλον της φωτιάς ήταν στο νευροκόπι της Δράμας και εκεί κατά τις συνομιλίες που είχαμε εδώ από το Earth News Radio με τη βοήθεια και της παραγωγού μας της Μαρίας της Φυρόερα, ο Λευτέρης ο Ταμπουλίδης, ο δήμαρχος κάτω νευροκοπίου, μας ενημέρωσε με πολύ μεγάλη χαρά ο άνθρωπος ότι τη φωτιά καταφέραμε και τη σβήσαμε, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Και αν θελήσουμε να δούμε και τις άλλες αιστείες οι οποίες σήμερα απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την χώρα νωρίτερα, οριοθετήθηκαν όλες, ήταν και στα Ζωνιανά της Κρήτης και στην Κόμητο της Καρίστου και στο Γένεση των Τρικάλων, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Μεσοχώρι της Μεσσηνίας. Παρόλα αυτά, επειδή και ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχίζει και αλλάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τίθενται σε επιφυλακή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο κρατικός μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακριβώς για αυτήν την αλλαγή, γιατί έρχονται σαραντάρια από αύριο και έρχονται κυρίως στους κάμπους της χώρας, όπως επεσήμανε και η μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έτσι λοιπόν, σαραντάρια θα έχουμε αύριο σίγουρα στις Σέρες, στην Καρδίτσα, τη Λαμία, το Άργος και σε νησιωτικές περιοχές στη νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39, κυρίως από την Κυριακή. 39 αναμένουμε να δούμε και στην Αττική και στην Αθήνα και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μέτωπο καύσωνα το οποίο θα διαρκέσει αρκετά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και το τελευταίο που θα μας απασχολήσει για αυτό το καλοκαίρι. Η χειρότερη μέρα και νύχτα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι αυτή της Κυριακής, όπου θα είμαστε γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς μέσα στην πόλη η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά πλέον, η ψαλίδα μειώνεται στην διαφορά της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Από τη Δευτέρα τώρα τι γίνεται, ενεργοποιείται ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο την θερμοκρασία. Τα σαραντάρια θα μείνουν παρόλα αυτά στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Σαραντάρια με 7 μποφόρ σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι υψηλός, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει πλέον η θερμοκρασία, θα πέσει αλλά με ανέμους περίπου στα 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο μακριά. Σημασία έχει ότι μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος θα βιώνουμε υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως βέβαια στις περιοχές που γνωρίζουμε, κυρίως στους κάμπους της χώρας που γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι λίγο πιο ανυπόφορες. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι γνωρίζουν, είναι συνηθισμένοι, οπότε και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει όμως επιφυλακή για το ζήτημα των πυρκαγιών. Ο κύριος Αρντοπιός μίλησε εδώ, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε εδώ στο Earth News ακριβώς για την επικινδυνότητα που υπάρχει και για την επιφυλακή στην οποία έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα. Όπως είναι λογικό, 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, και τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Είναι αυτό ουσιαστικά που λέμε κάθε φορά, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων μας, με δεδομένο ότι το βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών οι οποίες μας απασχολούν και οι οποίες έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και φωνικές, δυστυχώς προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια. Οι 9 στις 10 από όσες αντιμετωπίζουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα

0: έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και όλοι μας προειδοποιούν για το πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην παραμικρή λεπτομέρεια όσων κάνουμε, δεν δικαιολογείται η ανθρώπινη αμέλεια και θα πρέπει όλοι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό από το Πυροσβεστικό Σώμα.
1: Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος στοχεύει στην τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά, έπειτα από το Σιαμέν και το Μονακό. Στόχος φυσικά και καιρού επιτρέποντος, μια πολύ μεγάλη επίδοση σε αυτή τη νέα γρήγορη πίστα του σταδίου της Λοζάνης. Θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ξεκουράστηκε ιδιαίτερα μετά από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρόσφατα ξανά πρωταθλητής Ευρώπης συμμετέχει λοιπόν στο Diamond League και να πούμε ότι έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση με 8-24 μετά και την τρίτη του προσπάθεια. Έτσι, θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με τον Τάσο Επιτρόπου όταν έρθει η ώρα και έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από τον αγώνα εκεί του χρυσού μας του χρυσού μας πρωταθλητή. Και από την άλλη βέβαια θυμίζουμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας λίγο νωρίτερα ανέβηκε και πάλι πιστός στο ραντεβού του με το Βάθρο, ανέβηκε στην τρίτη θέση, έλαβε το χάλκινο μετάλλιο, 11 σειρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον άρχοντα των Κρήκων, για τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι και παραμένει ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στους Κρήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, αφού στον τελικό χάνοντας με κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποιες λεπτομέρειες ήρθε στην τρίτη θέση, κυρίως στο τελευταίο ένα βηματάκι έκανε κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα στους Κρήκους. Τώρα να δούμε λιγάκι το τι γίνεται με τις είπαμε ότι ο καιρός αλλάζει, η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο και θα παραμείνει μέχρι και το μέσον της εβδομάδας σε αυτό το μοτίβο. Ωστόσο και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος αποχωρεί. Έτσι, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε βέβαια και αφίξεις. Έτσι, ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αρκετοί λοιπόν είναι αυτοί των οποίων οι διακοπές ολοκληρώνονται και επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω στα αστικά κέντρα. Θα αρχίσουμε δειλά να το βλέπουμε και στην κίνηση αυτό, γιατί αρκετά είχαμε κακομάθει ενδεχομένως με τους άδειους δρόμους. Αυτή η εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, θα αρχίσει Δευτέρα με τη Δευτέρα να αλλάζει. Θα αρχίσει να αντιστρέφεται πλέον αυτό το κλίμα μέχρι και να επιστρέψουμε στην ρουτίνα την οποία και έχουμε συνηθίσει. Να πούμε λοιπόν ότι περίπου 80.000 κόσμου θα φύγουν αυτές τις μέρες, ετοιμάζονται να φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα, είναι προγραμματισμένο, αλλά και αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν πίσω. Έτσι, μόνο την Πέμπτη έφτασαν στον Πειραιά περίπου 8.000 περισσότεροι επιβάτες από όσους αναχώρησαν. Άρα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα και να πηγαίνουμε προς τις ημέρες αυτές που πλέον λίγοι θα είναι τυχεροί που θα φεύγουν, και τυχεροί βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να νοούνται, με δεδομένο ότι ενδεχομένως πολλοί από αυτούς είχαν μείνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη και δεν είχαν λάβει άδεια. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 11 παρά 1 λεπτό και εμείς σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για να δούμε όλη την σύνοψη της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και την ολοκλήρωση του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου από την Λοζάνη. Thank you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Αντισημίτη δικτάτορ χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έθνιος Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, και λέγαμε για το ισοζύγιο στον Πειραιά που έχει πλέον περάσει υπέρ των αφίξεων. Είναι περισσότεροι αυτοί που φτάνουν από αυτούς που φεύγουν, αφού χιλιάδες ταξιδιώτες πλέον επιστρέφουν από τις διακοπές τους και προετοιμάζονται σιγά σιγά για την ρουτίνα της, του φθινοπόρου. Να πούμε ότι η επιστροφή συνεχίζεται και σήμερα 11 οι μεγάλες αφίξεις πλοίων από νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά από τα οποία μετέφεραν πάνω από 2.000 επιβάτες, ενώ την ίδια ώρα δεν λείπουν, όπως είπαμε, και εκείνοι οι οποίοι αναχωρούν τώρα, έχοντας περιμένει μέχρι αυτήν την χρονική περίοδο για να καταφέρουν να λείψουν λίγες μέρες από τις πόλεις. Τα πλοία από τον Πειραιά αναχωρούν πλέον με πληρότητες που φτάνουν περίπου το 80%, όταν είχαμε συνηθίσει βέβαια τις προηγούμενες ημέρες να είναι στο 90-95% ή και στο 100% της πληρότητας τα πλοία, κυρίως για τα νησιά των Κυκλάδων. Μέχρι την Κυριακή εκτιμάται ότι πάνω από 80.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας, Λαβρίου, με προορισμούς κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη κίνηση εξακολουθεί να καταγράφεται και στα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με την Αίγινα να παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς. Και από την Θεσσαλονίκη όμως η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Σποράδες συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες, με το συγκεκριμένο δρομολόγιο να παραμένει σε λειτουργία μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνοντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινές αποδράσεις. Βέβαια, αν μιλούμε για κοντινές αποδράσεις, όπως είναι ο Αργοσαρονικός εδώ από την περιοχή του Πειραιά για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι και σε επίπεδο ακόμη και ημερήσιας εκδρομής για κάποιον ο οποίος δεν έχει ημέρες αδείας, ή με μια διανυκτέρευση ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε τους ρυθμούς ακριβώς των αφιχθέντων αλλά και των εξερχομένων, έτσι, οι οποίοι είναι ακόμη και αυτοί αρκετοί, στο ρεπορτάζ από την Βάσο Τζανακάκη.
1: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
2: Διακοπές τέλος.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
3: Όχι, όχι.
1: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
4: Πέντε μέρες.
2: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
4: Οι μόνες.
5: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
6: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
2: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
6: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
1: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
5: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
2: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
7: Για 4.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
2: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
9: Πάμε στην Άξο.
2: Για πόσες μέρες?
9: Για 5 μέρες.
2: Μόνη σου?
9: Όχι, με την παρέα.
1: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
10: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
11: Χαμό και πανικό?
10: Τα πάντα όλα.
11: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
10: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα να βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
11: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
12: Κανονικές διακοπές, ναι.
13: Καλόνισο.
11: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
13: Γι' αυτό πάμε.
11: Το πλοίο για τις Σποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
14: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
1: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.

μετακινήσεις, αλλά και με προσοχή. Είχαμε νωρίτερα, το ακούσαμε και με τον συνάδελφο από την Αχαΐα, τον Νίκο το Γιαπρακά. Είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η γυναίκα η οποία σκοτώθηκε μετά από τη μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων, ήταν μια 46χρονη μητέρα ενός παιδιού 25 ετών που μένει στο εξωτερικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Όλα έγιναν γύρω στις 3:30 το μεσημέρι. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, κοντά στον κόμβο της πόλης και στο ύψος γνωστού εστιατορίου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ένα από τα δύο οχήματα τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν κατευθείαν στο σημείο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία βέβαια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το όχημα το οποίο κάηκε μια απανθρακωμένη σωρό, η οποία ανήκε στη συγκεκριμένη γυναίκα που είπαμε. Όσον αφορά τον άλλο οδηγό, απεγκλωβίστηκε από το όχημά του και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, όπου και νοσηλεύεται. Είχε δημιουργηθεί και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, διεξάγονταν εκεί στο σημείο με δυσκολία, αφού οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτροπές για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η τροχέα διερευνά τα αίτια. Σημασία έχει ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ακόμη στην άσφαλτο και ένας ακόμη συνάνθρωπός μας έχει τραυματιστεί και δίνει μάχη στο νοσοκομείο για την ζωή του. Χρειάζεται λοιπόν να το πούμε, δεν χρειάζεται, ας επιστρέψουμε όλοι πίσω από τις διακοπές μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες αναφορικά με την κίνηση και την κυκλοφορία στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας, προκειμένου ο σημαντικότερος αριθμός των εκδρομέων να επιστρέψει και πάλι πίσω, με δεδομένο ότι πλησιάζει, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τον Σεπτέμβρη. Θα φύγουμε από το θανατηφόρο αυτό τροχαίο για να δούμε καταρχάς μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Έχουμε ένα νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη. Οι ροές, από ό,τι φαίνεται, στο νησί της Κρήτης καταγράφονται με αμύωτη ένταση. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό μιας λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου και περίπου τέτοια ώρα ήταν προγραμματισμένο, υπολογίζονταν ότι θα φτάσουν εκεί πλέον με ασφάλεια, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις συνθήκες κατά από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται από τους επιτίδιους διακινητές. Σε τι τραγικές συνθήκες γίνεται αυτή η μεταφορά. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλέον η χώρα μας είναι δεύτερη μετά από την Ιταλία σε κρούσματα, ενώ έχουμε συνεχείς ψεκασμούς αλλά και κάποια έξυπνα συστήματα κατά των κουνουπιών, που είναι και ο φορέας του συγκεκριμένου ιού. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας, όπως είπαμε, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ιταλία, αναφορικά με τον αριθμό των περιοχών που επηρεάζονται. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο και συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες,
οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα της μετάδοσης. Δηλαδή, ακούγαμε χθες και τον κύριο Μαγιορκίνη εδώ μέσα από το Earth News να λέει ότι τα κουνούπια μολύνονται από τα κορακοειδή τα οποία φέρουν τον συγκεκριμένο ιό και στη συνέχεια έρχεται η αλυσίδα μετάδοσης να τον φέρει στον άνθρωπο. Κατά τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 8 στους 10 λοιπόν μολύνθηκαν, δεν το κατάλαβαν καν. 2 στους 10 παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Πυρετός, πονοκέφαλος, κάποιοι μυϊκοί πόνοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά κάποιες φορές μπορεί να μην μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Δηλαδή, ένας πονοκέφαλος ή πόνοι μυϊκοί μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι μία μικρή αδιαθεσία και να μην ασχοληθούμε. 2 λοιπόν στους 10 εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα. Από αυτούς, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία οδηγούν δυστυχώς και ακόμη και στον θάνατο, αλλά γι' αυτό το πολύ μικρό ποσοστό. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Τότε βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει κάποια ειδική αντιϊκή θεραπεία, ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο, οπότε η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές στην Ανατολική Αττική και εκεί έχουμε αρκετούς ψεκασμούς με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένη, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε χιλιάδες φρεάτια και κοινόχρηστους χώρους, ενώ στην Κηφισιά εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Την ίδια ώρα στο Σουφλί δοκιμάζονται κάποιες καινοτόμες λύσεις, αυτές οι smart, οι έξυπνες παγίδες που ανέφερα στον πρόλογο για το θέμα, που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας και ειδικών οσμών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου βέβαια μετάδοσης ασθενειών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Με R.E.M. και Losing My Religion μπήκαμε έτσι στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν από τις 11. Και θέλω λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει και νέα αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, την κόντρα την οποία έχει τα τελευταία 24 ώρα η Άγκυρα με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων σε βάρος του Νετανιάχου για την παρεμπόδιση του διεθνούς στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Διευκρίνησε ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον Ιούλιο εναντίον του Νετανιάχου για το έγκλημα της γενοκτονίας, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η έκδοση ερυθρού κόκκινου δελτίου με σκοπό την διεθνή αναζήτησή του, και τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαζί με τον Νετανιάχου θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία, όπως αναφέρεται, αναζήτησης και εις βάρος ενός ακόμη ατόμου. Η ιστορία αυτή, όπως γνωρίζουμε, τραβάει αρκετά πίσω. Αυτή η κολόνια κρατάει όντως χρόνια, και το Ισραήλ ήρθε να απαντήσει στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο άντρες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν μιλήσει με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Το γραφείο λοιπόν του Νετανιάχου εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση, επέκρινε την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, και με αφορμή και την έκδοση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου. Έπειτα βέβαια αυτό ήρθε να ενταθεί αυτή η κατάσταση έπειτα από την Ισραηλινή επιδρομή στην Συρία. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί, αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου στην τελευταία έντονη αντίδρασή του. Και αυτό το οποίο επισημαίνεται επαναλαμβάνει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν, αποκαλώντας τον αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθεται. Είναι σκληρές οι κουβέντες που χρησιμοποιούνται. Τώρα, το αν είναι αληθής, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου η Τουρκία, όπως είπαμε, εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Και έχουμε και μια νέα αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ, της Τουρκίας με συγχωρείτε, η οποία ανταπαντά πλέον στην αντίδραση αυτή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελεί μέρος ενός πολιτικού ελιγμού με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Δηλαδή, ουσιαστικά καταγγέλει τον Νετανιάχου για μικροπολιτικές τακτικές του ιδίου και των συνεργατών του. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησής του έχει να κάνει με μικροπολιτικό, όπως τονίζεται, ελιγμό. Την ανακοίνωση της Τουρκίας βέβαια είχε προηγηθεί η απάντηση, όπως είπαμε, από την πλευρά του Νετανιάχου και του γραφείου του, που λέει ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ στη Συρία, και ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Ουσιαστικά το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι όντως κρύβεται πίσω από τους βομβαρδισμούς που είχαμε σε βάση στην Συρία, με την Άγκυρα να λέει ότι δεν υπήρχαν εκεί Τούρκοι στρατιώτες.
Αλλάζουμε θέμα και θα παραμείνουμε ωστόσο εκτός συνόρων, γιατί είχαμε και ένταση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία και νέα ρωσικά χτυπήματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ άλλων, μια επίθεση με drone, με μια επανδρομένα αεροσκάφη, μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβύι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως δολοφονική και απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή, μη επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα εκεί να ξεσπάσει φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Ακόμη 120 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε με ανάρτησή του ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου, τη γενέτειρά του επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία. Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι η Μόσχα χτυπά και τη γενέτειρα του Ζελένσκι στο κέντρο της και μάλιστα στο εμπορικό της κέντρο. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Στρατιωτικής Διοίκησης διευκρίνησε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Τα επιθετικά ντρόουν χτύπησαν σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά υπήρξε και ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο και τις υπηρεσίες διάσωσης κατά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεχώς να αντιδράει ασκώντας πίεση στον επιτιθέμενο. Αυτό είναι το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο Ουκρανός πρόεδρος. 4 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, στην οποία προκλήθηκε και πυρκαγιά σε κατάστημα, σε ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο Ζελένσκι είπε πως ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι μια σύραξη η οποία κρατάει χρόνια μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι μια σύραξη η οποία δοκιμάζει και τις δύο πλευρές και τα όρια τους, αυτών και των συμμάχων τους, και δυστυχώς δεν διαφαίνεται από κάποια πλευρά φως για την επίτευξη ειρήνης. Ήταν κάτι το οποίο είχε θέσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ως ένα στοίχημα το να καταφέρει, και μάλιστα στην αρχή το είχε δει λίγο πιο επιδερμικά, νόμιζε και ο ίδιος και έλεγε ότι θα καταφέρει μέσα σε λίγες μέρες την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Δεν τα κατάφερε και δεν ξέρουμε τελικώς πότε αυτό θα μπορέσει να γίνει εφικτό. Θα φύγουμε όμως εμείς τώρα για δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό εδώ με τον Γιώργο Καριωτάκη, και επιστρέφουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδρά αργυρός θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το Χάλκινο. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες το χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο Λευτέρη, ανέφερε στην ανάρτησή του. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτησή του στο Λίσκο για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντηση είδηση, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν, όπως τονίζεται, στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μία επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ όλοι οι 121 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών προστίθεται στη σημερινή μέρα, όπου οι ροές καταγράφονται με αμύωτη ένταση στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συνατικοί λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι και εμείς θα πάμε τώρα κατευθείαν στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει τα ευχάριστα για τον υπτάμενο Μίλτο Τεντόγλου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, το παιδί είναι...
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, έτσι. Ναι.
1: Σήμερα είχαμε δύο πολύ μεγάλους αθλητές, από τους κορυφαίους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και από τους πολύ μεγάλους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι φυσικά στο Λευτέρη Πετρούνια και στο Μίλτο Τεντόγλου, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Βεβαίως ο Τεντόγλου είναι σε ένα απλό, εντός αγωγικών την βάζω τη λέξη, απλό Diamond Link, γιατί αντίπαλοι του ήταν αυτοί που ήταν και στο ευρωπαϊκό το πρόσφατο, αλλά και στο παγκόσμιο του κλειστού Στίβου, που ας πούμε έχασε από το Βούλγαρο. Ο Τεντόγλου σήμερα ήταν πολύ ανετός, κανένας δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, πολύ εύκολα 8-24, και απλά τους παρακολουθούσε. Μάλιστα δεν έκανε ο Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης, δεν έκανε καν την έκτη του προσπάθεια, δεν χρειάστηκε καν να κάνει την έκτη του προσπάθεια, και συνεχίζει αυτό το σερί που, καλού ρυθμού που έχει βρει και είναι σαρωτικό στη Λοζάνη. Χθες όμως είχαμε έναν αγώνα, να τον αναφέρω, μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα να μιλήσω μαζί σου, Βαγγέλη. Το μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό, και δεν έχω καμία υπερβολή, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, και φυσικά ο ένας ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο άλλος ήταν φυσικά ο Μόντο του Μπλάντς, ο οποίος έφτασε μάλιστα τα 6-21. Εντάξει, δεύτερη θέση δεν είναι και άσχημα όταν έχεις μπροστά σου τον Ντουμπλάτζ.
0: Μεγάλη ατυχία, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μεγάλη ατυχία για τον Καραλή που έχει πέσει αυτή την.
1: Όχι,
0: είναι λάθος. Γιατί τον βοηθάει να προχωρά, λες.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έκανε κάποιες πρωτιές, δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε τέτοια ύψη. Ο Μανόλο. Γιατί ο Μανόλο ακολουθεί το Ντουμπλάντης και μάλιστα με λύσεις, θα του λένε, ασχέτως αν είναι πολύ κολλητή, με πολύ αγάπη και πολύ έτσι.
0: Και φάνηκε αυτή η αγάπη χθες και μετά την ολοκλήρωση του σπουδαίου αγώνα αυτού. Δηλαδή ήταν άλλη μια φορά το επιστέγασμα, έτσι. Τι όμορφος που είναι ο αθλητισμός όταν έχει αυτή τη μορφή.
1: Ο κλασικός αθλητισμός θα έχει αυτά, και σε κάθε κοινότητα, δηλαδή σε κάθε αγώνισμα, υπάρχει μια κοινότητα αθλητών. Δηλαδή οι αθλητές είναι ενωμένοι. Όσοι παρακολουθήσαν και σήμερα και το Diamond Link, είδαν και σε πολλά επίπεδα και στο ακόντιο πόσο αγαπημένοι και είναι. Αυτός είναι ο κλασικός αθλητισμός, αυτός είναι ο στίβος και αυτό που να προσφέρει. Από την άλλη, είχαμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Το πρόγραμμά του ήταν για χρυσό, για να τα πούμε όλα. Για να πούμε και την είδηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, ολοκληρώθηκε. Αλλά επί της ουσίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε δύο λαθάκια, το οποίο ειδικά το δεύτερο με την έξοδο με ένα πηδηματάκι στο τέλος του στήχησε. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί, θεωρώ, οι διοργανωτές, οι εκκριτές δηλαδή. Τους στέρισαν ενδεχομένως ασημένιο ή και ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Όπως και να έχει, έφτασε τα 21 μετάλλια και 11 συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: 8 και 3 χάλκινα. 8 χρυσά, 3 χάλκινα.
1: Ακριβώς. Και 21 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, με κορυφαία βεβαίως τα 3 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει στην κατοχή του, και είναι ο μοναδικός στο αγώνισμα των Κρήκων που έχει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά και για τον Πετρούνια, είπαμε και για τον Τεντόγλου. Και να κλείσω, να σου θυμίσω ότι αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, λέω το πρόγραμμα τώρα και να σε κλείσω. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί αύριο, οι αγώνες θα διεξαχθούν αύριο και την Κυριακή.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα εδώ στο earthnews.gr, διαβάζοντας, είναι η Μαντόνα από την Πάτμο και μια ανάρτησή της από το νησί, με έντονα εξομολογητική διάθεση αλλά και εγκομιαστικά σχόλια για την Πάτμο. Μοιράζεται με τους φίλους της στο X κάποιες από τις πιο προσωπικές της στιγμές στο νησί της Αποκάλυψης. Τι γράφει? Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί, πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εκεί, γράφει η βασίλισσα της Pop, καθώς εικονίζεται να ανάβει ένα κερί σε ένα μανουάλι έχοντας τα μάτια κλειστά και ενώ στο βάθος φαίνεται η εικόνα της Παναγίας. Η πρώτη φορά, γράφει, που επισκέφθηκα την Ελλάδα ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο και λέγοντας πως το να ξαναπάει εκεί με τον Ρόκο ως άντρα πλέον, στην χώρα μας δηλαδή, είναι μια στιγμή με την οποία κλείνει ένας κύκλος. Καλό για την ψυχή, καταλήγει η Μαντόνα στην ανάρτησή της, στην οποία υπογράφει με τα emoji μιας καρδιάς αλλά και της ελληνικής σημαίας και το συνοδεύει με όμορφες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Είναι η παρουσία της εδώ ιδιαίτερα σημαντική και προσέλκυσε το ενδιαφέρον και, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτό το οποίο έκανε ουσιαστικά σχολίασε τα γενέθλιά της, τα οποία και γιόρτασε εδώ στην χώρα μας η Μαντόνα και της ευχήθηκε, αφού εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε καλά εδώ, να έρθει και του χρόνου για να γιορτάσει ακριβώς και πάλι, να είναι καλά και να γιορτάσει και πάλι τα γενέθλιά της στην Ελλάδα από τη στιγμή που πέρασε τόσο όμορφα. Να δούμε λιγάκι όμως τις πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά τα θέματα τα οποία σήμερα κυριάρχησαν στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Να πούμε καταρχάς ότι μπαίνει στην τελική της ευθεία η δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου να πυκνώνουν, τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.

Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης από τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε στο News 24/7. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις που είχαμε αναφορικά με τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Μαρινάκη αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις που είχαμε αναφορικά με τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Μαρινάκη αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης.

0: Μέση σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, γιατί βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλταζή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος.
1: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
1: εμείς
2: τώρα.
1: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
2: μάλιστα,
1: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.

0: Πάμε να δούμε τώρα την έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
1: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους τα φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν να τεκμαρτεί, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση,

0: στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, έθεσε μάλιστα ένα ερώτημα εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
0: Για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΘ, να πούμε ότι η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες, ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με το ζήτημα των τεκμηρίων. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στη συνέντευξή του στο News 24/7 και για τα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση στο συγκεκριμένο θέμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς θα πάμε και φύγαμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αναφέραμε νωρίτερα τις επιτυχίες των αθλητών μας και το χάλκινο το οποίο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είχαμε και την πρώτη του αντίδραση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, 8 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, κατέκτησε στο Ζάκρεπ, θυμίζω, το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με αυτή την επιτυχία έφτασε τα 11 στην ιστορία της διοργάνωσης, στα 8 χρυσά πρόσθεσε και 3 χάλκινα μετάλλια. Στο πρώτο του μήνυμα λοιπόν στο Instagram ο 36χρονος Ολυμπιονίκης μας ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με την οικογένειά του, την σύζυγό του και τις δύο κορούλες τους, και αυτό που έγραψε είναι: χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό που μας έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τάσος Επιτρόπου. Λίγες μέρες ξεκούραση και επιστρέφουμε πάλι σε 2 μήνες. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον κορυφαίο Έλληνα και όχι μόνο γυμναστή, που πραγματικά είναι σταθερός στο ραντεβού του με το βάθρο, έτσι, με το βάθρο των νικητών σε κάθε του συμμετοχή. Και μιλούσαμε για την επίσκεψη της Μαντόνα και τα διθυραμβικά της σχόλια για την Ελλάδα. Είπαμε και για την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πρωθυπουργός, που της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο με τις πρόσφατες διακοπές της στην χώρα μας. Το βίντεο συνόδευε το μήνυμα «Χρόνια πολλά, Μαντόνα, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξανάρθεις και του χρόνου». Γενικότερα να πούμε ότι αυτήν την περίοδο έχουμε άρωμα Hollywood στα ελληνικά νησιά, στο καλοκαίρι μας εδώ στη χώρα. Διεθνή στάρ φαίνεται ότι έχουν αφήσει τα κόκκινα χαλιά και τους προβολείς και έχουν επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες, κρυφές γωνιές, ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία. Γοητεύουν λοιπόν τους διασήμους οι οποίοι ψηφίζουν Ελλάδα. Είναι η Μαντόνα, είναι η Ντούα Λίπα, είναι η Νικόλ Κίτμαν, είναι η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στα social media αρκετές από αυτές τις όμορφες στιγμές που έζησαν και ζουν ακόμη κάποιοι από αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από το ρεπορτάζ της Χριστιανας Μανιάτη.
1: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ, όπως η Κέιτι Πέρι. Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στην Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.

Και πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11:30, να πούμε ότι πρωταγωνιστούν οι ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο και οι διακρίσεις των Ελλήνων, των ελληνικών συμμετοχών. Στον Λευτέρη Πετρούνια ευχήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη μία μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια, Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Μπράβο Λευτέρη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω της πλατφόρμας X για αυτό το 10ο Ευρωπαϊκό μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρυβή Ρίχ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδίκασε μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Βαγγέλης Αρέσης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Το είπαμε και χθες, απομένουν μόλις λίγα λεπτά για όσους θέλουν και δεν έχουν υποβάλει αίτημα για την αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Είναι η καταληκτική ημερομηνία απόψε, η σημερινή ημέρα, άρα μέχρι ουσιαστικά τις 23:59 μπορεί κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr Tourism for All. Εκεί θα το βρείτε. Υπήρχε και η δυνατότητα μέχρι τώρα και από κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαδικασία αυτή. Πλέον μόνο ηλεκτρονικά λήγουν οι αιτήσεις απόψε και είχε και διευρυμένα κριτήρια εισοδηματικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε είναι λίγα τα λεπτά πλέον για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως το έχει ξεχάσει και δεν το έχει πράξει, δεν έχει μπει να κάνει την αίτησή του. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το πώς το Hollywood και πολύ διάσημοι ακόμη ανά τον κόσμο ψηφίζουν Ελλάδα, η χώρα μας πηγαίνει για μια πολύ ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, όπως εκτίμησε μιλώντας εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο οποίος σημείωσε ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Να τον ακούσουμε τον κύριο Κελαϊδίτη.
1: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
2: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
1: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, θα δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
1: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του Ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας θα λέω μέσα από τη Φράπορτ. Τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπως λένε.

περάσουμε τώρα και πάλι λίγο εκτός συνόρων για να δούμε το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ό,τι συνεπάγεται για όλους μας, για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας, αυτό το διαφαινόμενο διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Ένα νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει ο Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρίσκεται και η Κίνα. Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παίρνοντας τη σκητάλη ουσιαστικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφής σανίδα σωτηρίας προς το Ιράν. Ο Σκοτ Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι η οικονομική πίεση σημαίνει ότι θα πάμε σε όλους τους συμμάχους μας και αυτό πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη οικονομική απομόνωση στην ιστορία του κόσμου. Θα πάμε και θα τους πούμε ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Αυτό το αμερικανικό σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή με νέες κυρώσεις στη Χεζμπολάχ καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο κατηγορεί την Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία. Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύως. Φοβάται τα χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης. Η Κίνα βέβαια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αφού αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80% της ποσότητας αυτού πηγαίνει στην Κίνα. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή και προτάσει την διπλωματία. Ο Λι Τζιάν, ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, λέει ότι η Κίνα πάντα υποστήριζε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα βοηθήσουν. Το μόνο που θα κάνουν είναι να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να κλιμακώσουν την κατάσταση. Αναφορικά τώρα με το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στην Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής. Εδώ προς το Earth News οι Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η διάβλη επικοινωνίας ανάμεσα στην Λευκωσία και την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερως σημαντικό. Όλη αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στο πεδίο έχει ιδιαίτερα κακό αντίκτυπο στην αγορά των καυσίμων, στο χρηματιστήριο των καυσίμων και της ενέργειας. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και το ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πιέζουν ιδιαίτερως την αγορά και είναι δύσκολη η κατάσταση. Το βλέπουμε, οι οικονομικοί μας συντάκτες μας το περιγράφουν και εδώ μέσα από το Earth News Radio συνεχώς. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους. Και αν στα αστικά κέντρα είναι πάνω από 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, οι τιμές φτάνουν ή και ξεπερνούν και το 2,25-2,30. Το ντίζελ έχει πλέον περάσει οριακά και την αμόλυβδη. Το είχαμε ξαναδεί αυτό πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεπερνά το ντίζελ κίνηση στην τιμή της αμόλυβδης, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 2,15 για την αμόλυβδη και στο 2,20 ευρώ για το ντίζελ. Οι εξελίξεις στην χονδρική αγορά δεν αφήνουν περιθώρια
αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση, τουλάχιστον στο σύντομο μέλλον. Τα δηληστήρια διαθέτουν την αμόλυβδη περίπου στο 1,48 χωρίς ΦΠΑ, οπότε καταλαβαίνουμε μετά πώς διαμορφώνονται οι τιμές, και στο 1,47 το ντίζελ, το οποίο όπως είπαμε έχει αυξηθεί περαιτέρω. Η αγορά αυτό που ζητά είναι την παράταση της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ και μετά από τον Αύγουστο και από την 1η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, το είχε αφήσει ανοιχτό. Είπε ότι θα εξετάζεται και το σενάριο αυτό, καθώς σήμερα η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη υπάρχει έκπτωση 10 λεπτών μόνο από τα δηληστήρια. Αυτό βέβαια που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν έχει φανεί καν αυτή η έκπτωση από τα δηληστήρια, που έχει να κάνει και με τον ντίζελ κίνηση αλλά και με την αμόλυβδη, με δεδομένο ότι οι τιμές, έτσι όπως η πορεία των τιμών, έτσι όπως εξελίχθηκε, εξανέμισε αυτήν την μικρή έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Η παράταση της κρατικής επιδότησης σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συνέχιση των εκπτώσεων από τα δηληστήρια θα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη ίσως ως ανάχωμα για τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα όμως το διεθνές περιβάλλον δεν μας αφήνει να αισιοδοξούμε. Όπως είπαμε, το πετρέλαιο Brent κινείται, έχει ξεπεράσει και τα 94 δολάρια, ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες έχει καταγράψει άνοδο περίπου 14 δολαρίων. Και με τα δεδομένα αυτά και χωρίς θετικές ενδείξεις από τη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών τουλάχιστον μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Για τα επόμενα 12 λεπτά θα είμαστε παρέα και έχουμε δει διάφορους τρόπους έτσι φάνταστους για την απόπειρα να βάλουν μέσα σε σοφρονιστικά ιδρύματα, σε φυλακές απαγορευμένα αντικείμενα, είτε αυτά είναι τηλεπικοινωνίας όργανα, κινητά τηλέφωνα και άλλα, είτε είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε είναι όπλα. Τώρα εδώ στην Λάρισα, στις φυλακές της Λάρισας, είδαμε κάτι πιο εφάνταστο. Είδαμε ένα drone, λοιπόν, και το καλό είναι ότι το είδαν και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι εκεί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των φυλακών. Ήταν λοιπόν ένα drone να πετά με κατεύθυνση τις φυλακές της Λάρισας. Ενεργοποίησαν αμέσως, υπάρχει σύστημα αντιδρόουν το οποίο διαθέτουν οι φυλακές. Ενεργοποίησαν λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα και κατάφεραν να το ρίξουν. Αυτό γίνεται με το σύστημα που έχουν, που διαθέτουν οι φυλακές, τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Το έριξαν και εκεί βρήκαν πολλά καλούδια, αρκετά κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και λοιπά, μαζί με τα παρελκόμενα καλώδια φόρτισης, αντάπτορες και ακουστικά, και μέχρι και ρούτερ ασύρματης σύνδεσης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζή.
1: Μέχρι πρότινος οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Λάρισα.

0: κατά το παρελθόν στις φυλακές, γιατί κάναμε μία μικρή έρευνα, χρησιμοποιούταν, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος οι μπάλες ποδοσφαίρου. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι που ήθελαν να ρίξουν μέσα κάτι απαγορευμένο, έπαιρναν μία μπάλα ποδοσφαίρου, την άνοιγαν, μετά στη συνέχεια την έφτιαχναν πάλι αφού είχαν βάλει μέσα το απαγορευμένο προϊόν, την φούσκωναν και πάλι και έριχναν μία κλωσιά, την πετούσαν σε κάποιο σημείο με τρόπο που να μην τραβήξει τόσο τα βλέμματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο γίνονταν και με μπαλάκια του τένις. Μπαλάκια του τένις που εξίσου εύκολα τα άνοιγαν, έβαζαν μέσα, κυρίως αυτό είχε να κάνει με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά μαχαιράκια, τα οποία είχαν αμπαλάρει καταλλήλως, αλλά κυρίως με ναρκωτικές ουσίες ή μικρά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Τα βάζαν λοιπόν μέσα στα μπαλάκια του τένις, τα έφτιαχναν και πάλι και άρχισαν μετά τα σερβίς, έτσι, τσιτσιπάς απ' έξω, με στόχο τα μπαλάκια να μπουν ακόμη και σε συγκεκριμένα παράθυρα σοφρονιστικών καταστημάτων. Εδώ τώρα είδαμε την τεχνολογία να υπηρετεί και αυτό το σκοπό, τον σκοπό του να μπουν απαγορευμένα προϊόντα μέσα στις φυλακές. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για να πάμε σε αυτήν την καλωστημένη επιχείρηση που βρήκαν οι άντρες της αστυνομίας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο από έναν 62χρονο ο οποίος διακινούσε μέσω της αποθήκης του, λαθρέα βέβαια, είναι ο πνευματώδη ποτά αλλά και αέριο γέλιου. Αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο είναι επικίνδυνο. Οι ειδικοί προειδοποιούν σε κάθε ευκαιρία για το τι μπορεί να προκαλέσει και δει σε νεαρές ηλικίες όπου και απευθύνεται ως επιτοπλίστων. Εκεί λοιπόν στην αποθήκη αυτή κατέσχεσαν σχεδόν 4.000 λίτρα ποτών, ήταν τζιν, ήταν βότκα, άλλα ποτά για τα οποία δεν υπήρχαν βέβαια χαρτιά ούτε η καταβολή των φόρων και των δασμών και πάρα πολλές μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αυτό αέριο του γέλιου. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
1: Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 8.000 μπαλόνια. Επίσης βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελία έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 12 τα μεσάνυχτα, να πούμε ότι τελικώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε προσωρινή άδεια για να συνεχιστούν οι εργασίες για την λεγόμενη αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, την οποία ήθελε διακαώς και κατασκευάζει, ξεκίνησε την κατασκευή της στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε θέσει και εδώ μέσα από την εκπομπή μας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, για το πώς δημιουργήθηκαν νομικά ζητήματα για την δημιουργία αυτής της αίθουσας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Με απόφαση λοιπόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επιτρέπει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα, θέτοντας προσωρινά σε πάυση μια δικαστική εντολή που είχε παγώσει την κατασκευή. Με αυτή την διοικητική αναστολή, οι δικαστές θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχιση των έργων. Ο προϋπολογισμός, να πούμε, είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο των συγκεκριμένων εργασιών. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης έχουν επαναλάβει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο και για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του αλλά και άλλες πρόσφατες απειλές. Το έργο θα συνδυάζει την υπέργη αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό που επικαλείται και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι και οι ορκομοσίες των Προέδρων από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί η συγκεκριμένη αίθουσα, θα γίνεται εκεί με κάθε δυνατή ασφάλεια, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα. Ο ίδιος βέβαια έχει δεχθεί και εκτός από απειλές και απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του, να θυμίσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Φτάνουμε στις 12 τα μεσάνυχτα από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 απόψε, από τον Γιώργο Σκεύη που φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τον ήχο μας, από τη Μαρία Σφυρόερα η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, και από τον Γιώργο Τσολάκη που επιμελείται τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα. Ο υδράργυρος θα δείξει τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και η υγρασία και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα 11 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης στους Κρίκους έφτασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, χάνοντας τις λεπτομέρειες του χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και τον Ήλια Ζάικα από την Ρωσία, που είχαν 14.400 βαθμούς. Πλέον, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει 3 χάλκινα και 8 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρισε η ανάρτησή του τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, κάνοντας λόγο για μία ακόμη μεγάλη διάκριση. Στο Diamond League της Λοζάνης, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ, με ακόμα μια ονειρική εμφάνιση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8:24, δείχνοντας ποιος είναι το απόλυτο αφεντικό στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να επεκτείνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στην Συρία, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Σε ανταπάντησή της, η τουρκική προεδρία κατήγγειλε μικροπολιτικές τακτικές του Μπένιαμιν Νετανιάχου και των συνεργατών του, οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μια επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνίπρο Πετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, μία επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ άλλοι 121 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε σήμερα μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση καταδικάζοντας το Ισραηλινό σχέδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. earth.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Από τα ευχάριστα θα ξεκινήσω, διότι αυτό πρέπει. Αυτό μου λέει η συνείδησή μου. Μίλτος Τεντόγλου καθόλου δεν δυσκολεύτηκε, παιδιά. Diamond League της Λοζάνης, 8-24, πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο. Μα τι συζητάμε τώρα. Πότε ήτανε, προχθές. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, χρυσό. Με τι νομίζετε. Ούτε δυσκολεύτηκε το 8-24, παιδιά. Ούτε. Υπήρχαν μεγάλες επιδόσεις. Δεύτερη θέση 8-13 ο Εχάμερ, τρίτος ο Μπόσκοβιτς 8-07. Εντάξει. Αν είσαι στάρ, είσαι στάρ. Δεν το συζητώ. Και καλός αθλητής και όλα τα σχετικά. Μα τι. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με το μετάλλιο. Το ξαναξέχασε πουθενά ή όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Και επίσης, παιδιά, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, το έχει. Χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Είπε ο ίδιος ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Πειράζει, δεν πειράζει. Ο άρχοντας των Κρίκων. Παιδιά, 8 χρυσά, 3 χάλκινα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιονίκης, μην ξεχνάμε. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυτά είναι. Αυτά. Μπράβο τους. Και στους δύο και στον Εμμανουήλ Καραλή προχθές. Δεύτερη θέση, δεν το συζητώ. Από μετάλλια είμαστε πολύ καλά, στεκόμαστε. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που Αύγουστος έχει 22, σήμερα είναι της Σωσίας Ανθούσης, βοηθειά μας. Ελπίζουμε να είστε καλά, ζέστη έχει, έτσι, έχει μια, την έχει τη ζέστη του, όσο να πεις. Έχει εκείνο το αεράκι που θέλει να σε ξεγελάσει λίγο και να σου πει εντάξει δεν έγινε και κάτι, αλλά έγινε. Και θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και αύριο και θα γίνει και μέχρι την Τετάρτη υποθέτω. Έτσι λένε οι ειδικοί μετεωρολόγοι, 40 στους κάμπους. Περίκλειστη περιοχή 40 θα έχει. Από βορρά προς νότο. Μάλιστα. Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, νησιωτικές, στην Νότια Κρήτη, 39 θα έχει στην Νότια Κρήτη. Κυρίως από την Κυριακή, 39 στην Αθήνα. Έλα πες. Η χειρότερη ημέρα και νύχτα, λέει παιδιά, χειρότερη θερμοκρασιακά, έτσι, θα είναι αυτή της Κυριακής. Θα έχει 39 το μεσημέρι, 30 το βράδυ. Αυτά είναι. Θα μου πεις πώς θα το καταλάβω, θα κοιμάμαι. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε, μια κουβέντα είναι. Όταν θα πάμε τέλος πάντων να ξεκουράσουμε το κορμί μας, τότε θα το καταλάβουμε καλύτερα. Από τη Δευτέρα σου λέει όμως, γιατί έχει και το καλό. Θα ενεργοποιηθεί λέει ένα μετέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7, τα Μποφόρ, το οποίο θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία. Θα μου πει 40 θα έχει. Περίμενε, μα δεν με αφήνεις να πω. Δεν με αφήνεις. Πόσο καιρό θα έχω ευκαιρία να τα λέω, μη βιάζεσαι. Λοιπόν. Γιώργος Σκέπης ρυθμίζει τον ήχο, παρακαλώ. Τα 40 λέει θα μείνουν στην Άρτα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο. Μάλιστα. 40 με 7 μποφόρ σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε το καρδιοχτύπι της πυρκαγιάς, διότι θα γενικεύεται λέει αυτό το πράγμα και θα αυξάνεται. Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με ανέμους 8 μποφόρ. Βέβαια, τα έχουμε όλα αυτά. Η θερμοκρασία λοιπόν κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το θετικό νέο είναι, λέει, ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμη περιορισμένη λόγω των διακοπών. Γιατί κάποιοι επιστρέφουν. Τελειώσαν οι διακοπές. Πόσες διακοπές θα πάτε πια. Αλλά κάποιοι άλλοι φεύγουν. Σου λέει, εγώ θέλω τέλος Αυγούστου να φύγω. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι γίνεται παρέξω, εσείς θα μας πείτε, εσείς είστε reporters. Έτσι. Τι στις άλλες πόλεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε μια ξεχωριστά, αλλά εδώ ακόμη λες είναι Αύγουστος, το καταλαβαίνεις. Έτσι, το έχουμε. Και αφού δεν έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα, άρα λιγότερο θερμικό φορτίο, άρα καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λένε οι ειδικοί. Μόνιμο δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ, ζωή να έχουμε, είμαστε πάρα πολλοί κόσμος.
Εγώ δεν σου λέω ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, σου λέω όμως ότι έχουν πάρα πολλοί αυτοκίνητα και έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα κάποιοι. Εγώ δεν σου λέω ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, σου λέω όμως ότι έχουν πάρα πολλοί αυτοκίνητα και έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα κάποιοι.

ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα και τα λοιπά, υγείας εννοώ, πάρα πολύ θα πρέπει να προσέχουμε. Κλιματισμό. Έχει κάποιος δεν έχει κλιματισμό, έχει ανεμιστήρα. Βάλε τον ανεμιστήρα, μη σε χτυπάει, θα πιαστείς. Οικονομία. Λοιπόν, μετά τα γνωστά. Πολλά συχνά ντους δροσερά, τρώμε ελαφρά, δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν γυμναζόμαστε, δεν ανάγκη να κάνεις όλη τη γυμναστική του κόσμου αυτές τις μέρες, δεν θα χαλάσει η σειρά, δεν θα γίνει κάτι φοβερό. Τι άλλο έχουμε, επίσης έχουμε πει και άλλες χρονιές όταν ήμασταν εδώ και λέγαμε το κόλπο με τον ανεμιστήρα, βάζεις στο ψυγείο σου το παγάκι, τα παγάκια τέλος πάντων, βγάζεις μετά τα παγάκια. Το καλό είναι να τα βάλουμε τα παγάκια σε ένα μπολ το οποίο θα είναι μεταλλικό, έτσι. Το βάζεις μπροστά στον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας φυσάει και σου έρχεται σε ένα υδροσιά. Ναι. Όχι παιδί μου, δεν είναι απάνω σου, αλλά εντάξει. Επίσης είναι και το άλλο, το πολύ γνωστό από παλιά, δεν είναι καινούριο. Το γνωστό λοιπόν είναι, βάζουμε το, πώς το λένε, βάζουμε τα ασεντόνια και τα μαξιλαροθήκες και αυτά στην κατάψυξη. Βέβαια, μέσα σε σακουλάκι, γιατί άμα τα βάλει τη σκέτα θα γίνουν χάλια. Στην κατάψυξη δεν βάζουμε τη φέτα, δηλαδή είσαι άσχετος πραγματικά όμως. Δηλαδή, Γιώργος, είσαι εκπληκτικός ηχολήπτης, εκπληκτικός, αλλά δεν το έχεις όμως. Άσε οι άλλοι που το έχουν. Λοιπόν, δηλαδή η Μέρλιν Μονρόι που τα έβαζε τα σόρουχά της και αυτά στην κατάψυξη, τι δεν. Εντάξει. Μετά όμως, μετά από ένα δύο ώρο που θα αρχίσει η ζέστη να γίνεται πιο αισθητή κτλ., όλο αυτό ζεσταίνεται. Οπότε να έχουμε ένα περιβάλλον στο σπίτι ή δυνατόν δροσερό. Δεν είπαμε να είναι παγωμένο, αλλά δροσερό. Έτσι. Και αν δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πας με τον καύσωνα το 40, γιατί 40 είναι σε ευπαθείς περιοχές, οι οποίες είναι γνωστές, ότι στους καύσωνες η θερμοκρασία τσιμπάει πολύ. Ναι, δεν είναι ανάγκη να βγαίνεις την ώρα που δεν πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου, να κάνεις τη δουλειά σου. Ή νωρίς το πρωί, έτσι, ή τη βόλτα μας και τα λοιπά, αργά το βραδάκι. Θα μου πεις, αφού δεν θα δροσίζει το βράδυ. Εντάξει, δεν θα έχει 40, θα έχει 30. Βέβαια, στις πόλεις θα έχει απορροφήσει όλη τη θερμότητα την οποία τη βγάζει το βράδυ το τσιμέντο, αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε. Ο καθένας έφτιαξε το. Έτσι. Κάθε χώρα έφτιαξε τις πόλεις της αναλόγως. Θεώρησε ότι θα είναι πάντα η κατάσταση ιδεατή. Λοιπόν, επίσης το θέμα των πυρκαγιών, επειδή είχαμε και χθες πυρκαγιές και χθες είχαμε ζητήματα και τρέχανε πάλι οι πυροσβέστες να σώσουν την κατάσταση και μπράβο τους που το πράξανε όπως πάντα πάρα πολύ καλά. Και είχαμε και ένα τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ελαφρά τραυματίστηκε, επιχειρούσε στη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λίμνο το μεσημέρι, έπεσε σε πηγάδι. Ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έφυγε, δεν τον κρατήσανε, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Έτσι, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι χθες, στην περιοχή Θάνους, οι κάτοικοι και επισκέπτες δύο περιοχών κλήθηκαν μέσω μηνύματα, οπότε 112 ανάτησε και νόσουν. 59 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα από τη θάλασσα. Λοιπόν, Υποθέτω είδατε ειδήσεις, γιατί ένα δελτίο ειδήσεων το βλέπετε οπωσδήποτε, είμαι σίγουρη, και την απομάκρυνση και τις φωτιές και όλα τα σχετικά. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ για τις ημέρες που θα έχει και τους αέριδες, για να μην έχουμε ζητήματα τεράστια. Λοιπόν, αυτό που λες, γεια σου Κωνσταντίνη, αυτό που λες είναι λογικό. Σου δίνει τη μέγιστη, σου λέει 40. Ξέρεις ότι στη Λάρισα, ας πούμε, το θερμόμετρο τσιμπάει πολύ. Το περιμένεις στο 40 διάρρη. Δεν εκπλήσεσαι. Όπου έχει κάμπο, στις Αίρες έχει κάμπο, στο Άργος έχει κάμπο. Δεν θα έχει ζέστη. Θα μου πεις, γιατί ήρθε αργά προς το τελείωμα του καλοκαιριού.

Γιατί η φύση έτσι αποφάσισε. Δρόσησε εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές. Δρόσησε, εντάξει, δεν είναι τραγική η κατάσταση. Εκεί που έκανε τις ζέστες τις φοβερές στην Ευρώπη, και τώρα ήρθε, ήρθε η σειρά μας. Οπότε θα πράξουμε τα ανάλογα, παιδιά. Τα ανάλογα. Λοιπόν, στην Αθήνα. Τι γίνεται τώρα στην Αθήνα? Στην Αθήνα λέει 39. Θα δούμε μετά το πέρας του καύσωνος. Θα βγουν τα στοιχεία και θα πούνε που έδειξε και 40, που έδειξε και 41. Το βράδυ το 30. Εντάξει, καλό είναι αυτό, ναι, μπράβο. Δεν θα είναι τόση ζέστη. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι δροσερή. Θα μου πεις να το πιστεύεις. Με το τι συμβαίνει, απέχει, εντάξει. Αλλά θέλω να έχουμε το νου μας, παρακαλώ, για να μην έχουμε τα ζητήματα τα περίεργα. Τι είπες εσύ, παιδί μου, απ' έξω? Σταμάτα με τα κουνούπια. Είναι ένα ζήτημα τώρα γι' αυτό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τα έχουμε όλα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, μου δίνεις ωραία πάσα όμως. Μπράβο. Θα συνεργαστείς πολύ καλά με τον επόμενο. Λοιπόν, άκουσέ με. Σε αυξημένη, λέει, επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η δεύτερη, είμαστε δεύτεροι εμείς μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Έτσι. Οι επιστήμονες λένε ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν συνδέεται μόνο, λέει, με τις καιρικές συνθήκες όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχές, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών που αποτελούν βασικούς κρίκους της αλυσίδας μετάδοσης. Και λένε επίσης οι ειδικοί ότι περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, από αυτό το 20%, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα, λέει, που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Στο νοσοκομείο άμεσα. Τι έγινε αυτό? Δεν υπάρχει. Άμεσα στο νοσοκομείο. Ο ιός, λέει, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Επίσης, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο. Και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Εδώ, σε εμάς, στη χώρα μας, συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ποιες είναι οι επιβαρημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής? Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής Όχ, Παλίνης και Χαλανδρίου. Αυτές περιοχές καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς σε φρεάτια, κοινόχρηστους χώρους, καταλαβαίνετε. Στην Κηφισιά, λέει, εφαρμόζονται προνυμφοκτονίες σε στάσιμα νερά με βιολογικά και περιβαλλοντικά ασφαλή σκευάσματα. Αυτό καλό είναι. Στο Σουφλί δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις όπως έξυπνες παγίδες που προσελκύουν τα θηλυκά κουνούπια μέσω εκπομπής θερμότητας, λέει, και ειδικών οσμών, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών. Προσέξτε με τώρα. Λένε οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο ΕΟΔΗ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε. Εφόσον υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο, μια ανησυχία υπάρχει. Έχουμε λόγους να ανησυχούμε πάρα πολύ.
όχι αν κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμάς που είμαστε γλυκοαίματοι και μας τσιμπάνε τα κουνούπια, τι να κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα πηγαίνεις, θα πηγαίνεις προσεκτικά, θα είμαστε πολύ ωραία και καταπληκτικά και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού είναι ο προφυλακτής, δεν ξέρεις. Μία ο καιρός, μία τα κουνούπια. Όμως, με ψυχραιμία όλα λύνονται. Δεν θέλω άγχος, δεν θέλω αγωνίες. Φαντάζω να βγαίνω και να λέω Παναγία μου, τι γίνεται. Γεια σου Βίκη, Νικήσια Νικαβάλλας. Μόλις γυρίσαμε λίγο από συναυλία των Pix Lux, ήταν καταπληκτικά. Μπράβο, βρε Βίκη, ωραία, ε. Είχε κόσμο. Μα θέλω λεπτομέρεια. Θέλω αν είχε κόσμο, πολύ, γιατί κόσμο θα είχε. Τι καιρό είχε. Τι ωραία γίνανε, καμιά λεπτομέρεια. Βίκη μου, να είσαι καλά. Να περνάτε πάντα ωραία όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, παρακαλώ. Αχ, μ' αρέσουν τις συναυλίες πάρα πολύ. Πολύ τις αγαπώ. Το καλοκαίρι. Τρία πράγματα έχει καλά το καλοκαίρι. Τα φρούτα. Ναι, τις συναυλίες, τα φρούτα και που στεγνώνουν γρήγορα τα ρούχα. Αυτά. Τα υπόλοιπα όχι. Δεν τα συμπαθώ και το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα, πάμε Γιώργο μου, παρακαλώ.

0: μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε, με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο. Κάποιος πρέπει να μιλάει, λέει, θες να μιλάς εσύ, λέω, θέλω, εντάξει, λέει. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, λοιπόν, στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Λοιπόν, εμείς λέμε εδώ για τον καιρό, δηλαδή και καλά, διάβαζα ένα άρθρο στο διαδίκτυο, πως οι κάψονες, λέει, αλλάζουν την καθημερινότητα στην πόλη που έφτασε τους 48,8 βαθμούς, Φλωρίντια, Σικελία. Οι δρόμοι αδειάζουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, πλατείες επίσης, οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους και ακόμη και απλές δραστηριότητες, λέει, όπως μια βόλτα το παιχνίδι των παιδιών έξω, γίνονται δύσκολες. 20.000 κατοίκους έχει η πόλη αυτή κοντά στις Σιρακούσες. Έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη τον Αύγουστο του 2021, όταν στη κοντινή αγροτική περιοχή Μόνα Αστέρι καταγράφηκαν 48,8 βαθμοί Κελσίου. Και το 24 ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναγνώρισε τη μέτρηση ως την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην υπηρετική Ευρώπη. Το ρεκόρ παραμένει, αλλά οι κάτοικοι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων είναι πλέον η διάρκεια της ζέστης. Και είναι τρομερό, είπε η αρμόδια για τον πολιτισμό στο Δήμο, Σερένας Πάντα είναι το όνομά της. Είναι τρομερό, λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν κλεισμένοι μέσα και κατά κάποιο τρόπο ζούμε ξανά ένα διαφορετικό εγκλεισμό. Και ανέφερε τα προβλήματα, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν έξω σε πάρκα και άλλους εξωτερικούς χώρους και τα λοιπά, και οι συνέπειες δεν περιορίζονται, λέει, μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η γεωργία, ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της Σικελίας, βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη πίεση. Και επειδή είχαν και δασικές πυρκαγιές με εκτεταμένες καταστροφές στο νησί, επιβαρύνεται η κατάσταση, επιδεινώνεται. Περίπου το 70%, λέει, των εκτάσεων που κάηκαν στη Νότια Ιταλία από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο βρίσκονται στη Σικελία. Στη Φλωρίντια, που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι έξω και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, οι μελισσοκόμοι έχουν ήδη βιώσει τις συνέπειες της ακραίας ζέστης. Το 21 χάθηκαν περισσότερες από 3.000 κυψέλες στην περιοχή. 80% έπεσε η παραγωγή μελιού. Και γίνεται, είναι, λέει, για τους ανθρώπους που ζουν από τη μελισσοκομεία, το καλοκαίρι έχει μετατραπεί σε περίοδο αβεβαιότητας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η γεωργία σημαίνει εμπόριο, σημαίνει διαβίωση, σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι καλά, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε εδώ στην Ευρώπη και ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ποια αλλαγή λάστιγε κλιματικής κρίσης, και έχουμε προβλήματα και τα λοιπά. Επίσης έχουμε πολέμους, το θυμόμαστε λίγο. Όπως είμαστε ψαβατιάτικα να μας πεις τώρα για τον πόλεμο, εγώ φταίω. Δεν θέλω να λέω πολεμικά, θέλω να λέω ευχάριστα. Ποιες είναι οι πιο δεδειγμένες περιοχές να πάμε διακοπές, ποια είναι τα πιο ωραία αξιοθέατα στον κόσμο, αν θέλετε να ταξιδέψετε. τι που κάνουν μπάνιο οι celebrities, μπράβο, ωραία, το σκέφτηκε. Στη Μαντόνα πήγε στην Πάτμο, και έχουμε πει, η Πάτμο είναι συγκλονιστική, δεν το συζητώ, είναι νησί υπέροχο, υπέροχο. Και συγκλονίστηκε η Μαντόνα και μπράβο της που συντονίστηκε. Εμένα, κύριε Αγγινού, με εντυπωσίασε είναι φωτογραφίες. Φωτογραφίες θα υπάρχει, δεν θα έχεις από τους διασύμους. Θα έχεις. Αλλά εκείνη που ανάβει το κερί, εντάξει, με κατάνοιξη, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν μπορώ στο μυαλό της. Πόσα φίλτρα έχει αυτή η φωτογραφία? Δεν είναι παπαρατσική, όχι, όχι. Είναι φωτογραφία, ως εξ επιτούτου την έχουν δώσει στα social media, έτσι, στη δημοσιότητα. Ο καθένας όπως μπορεί. Δεν μας ενδιαφέρει, θα μου πεις. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία η φωτογραφία, έχει σημασία τι πιστεύει. Και πιστεύει, λέει, ότι είναι, συνάντησε το Θεό στην Πάτμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο σου προκαλεί αυτή την αίσθηση της κατάνοιξης, έτσι. Και είναι η άβρα του τέτοια. Ωραία η Πάτμο. Θα πεις μόνο η Πάτμο σου. Αλλά τώρα μια που λέμε με τη Μαντόνα. Οι άλλοι πήγανε, οι celebrities και τέτοια, στη Μύκονο. Έρχονται ξένοι εδώ. Λογικό να δουν έναν άλλο τόπο. Φεύγουν οι δικοί μας, πάνε αλλού. Λογικό και αυτό, να δουν και αυτοί έναν άλλο τόπο. Κάνουν κόσμος. Αλυσβερίστε θα γίνεται, παιδιά. Κόσμος το πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τώρα αυτά, διότι θα σου το πάω από το πιο έτσι. Σήμερα είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Γαλλία η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Μακρόν θα συμπροεδρεύσει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και τον Γερμανό, τον Καγκελάριο, τον Φρίντριχ τον Μέρτς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ευθέστα η Λύσια Παιδεία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα παραστήσει στη συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι και διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τώρα, ποιοι θα είναι οι διαζώσεις δεν ξέρουμε. Θα το μάθουμε, υποθέτω, τις επόμενες ώρες. Εχθές είχαμε 18 νεκρούς τουλάχιστον και περισσότερους από 120 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με drones μέρα μεσημέρι, που είναι και πολύ ο κόσμος. Άμα είναι το βράδυ, θα έχει. Σου λέει, τζάμπα λεφτά, θα σηκώνω τον drone. Πώς είναι, σκοτώθηκε κανένα, σκοτωθήκανε. Ενός λοιπόν εμπορικού κέντρου στο Κρυβί Ρίχ. Το Κρυβί Ρίχ είναι η γενέτερο του Ζελένσκι. Έτσι. Ο οποίος μίλησε για απαράδεκτη ενέργεια. Είπε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντυπνοπετρόφσκ, εκεί βρίσκεται το Κρυβί Ρίχ, ότι μία επανδρωμένη αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο, έπιασε φωτιά σε κατάστημα στο εσωτερικό του, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 εκεί και 121 τραυματίστηκαν. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε μια ανάρτηση στο X ένα απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο πλήγμα εναντίον ενός κοινού εμπορικού κέντρου στο Κρυβί Ρίχ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης. Αυτό στοχεύσανε οι ρωσικές δυνάμεις. Χτύπησαν, λέει, σε δύο κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα για την πυρκαγιά υπήρξε ένα δεύτερο πλήγμα με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Χτυπήσανε, περιμένουν να μαζευτούν και οι διασώστες, ξαναχτυπήσανε, σκοτώσουν και τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους, λέει, επιθέσεις δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες και ο κόσμος πρέπει συνεπώς να αντιδράσει ασκώντας πραγματική πίεση στον επιτιθέμενο. Τέσσερις άνθρωποι, από τους οποίους τρεις ανήλικοι, σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιβ, στα νότια, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κατάστημα, ένα φαρμακείο και ένα ταχυδρομείο. Έτσι. Χτυπάνε σε κατοικημένες περιοχές, χτυπάνε αμάχους και τα λοιπά. Αυτό καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Ζελένσκι λοιπόν είπε ότι ανέφερε το θέμα των ρωσικών πληγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των πολλών θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ναι. Θα σου πω σε λίγο. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Καλά είμαστε εσύ. Επίσης, ενώ γίνεται το μακελιό στην Ουκρανία με τους βομβαρδισμούς τους ρωσικούς, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε χθες ως ξένο πράκτορα το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό μέσο Media Zona. Είναι ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για οργανισμούς με χρηματοδότηση από το εξωτερικό και λένε οι ρωσικές αρχές ότι ασκούν πολιτική δραστηριότητα. Το Media Zona διέδωσε, λέει, ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα επιβολής του νόμου στη Ρωσία. Και είπε ότι, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι, το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι αρκετά μέλη του προσωπικού του πρακτορείου ειδησιογραφικού μέσου αυτού έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες. Σύμφωνα με αυτό όμως, λέει το Reuters, ο όρος ξένος πράκτορας έχει αρνητικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στη Σοβιετική εποχή και όσοι χαρακτηρίζονται έτσι υπόκεινται σε αυξημένο κρατικό έλεγχο. Το Media Zona λοιπόν ανέφερε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι ρωσικές αρχές το χαρακτήρισαν ξένο πράκτορα. Και ο συντάκτης του, το όνομά του είναι Γεγκόρ Σκοβορόντα, ο οποίος εργάζεται όπως και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του μέσου πλέον εκτός Ρωσίας, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Υπουργείου απίστευτα παράλογη. Το ειδησιογραφικό αυτό μέσο είχε χαρακτηριστεί για πρώτη φορά ξένος πράκτορας το 2021. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αφαίρεσε από το Μητρό των Εγκεκριμένων Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης στη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσική Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών μπλόκαρε την ιστοσελίδα του στη Ρωσία το Μάρτιο του 2022, λίγο μετά που εισέβαλαν στην Ουκρανία οι Ρώσοι. Και η Ρωσία έχει επίσης ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος αρκετών δημοσιογράφων του Media Zona, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό. Έτσι. Λέτε ψέματα. Θέλετε να μας πείτε εσείς την αλήθεια. Ποια είναι, να ξέρουμε. Λέτε ψέματα. Ή μάλλον. Ναι, τώρα είναι το Υπουργείο, η ανακοίνωση του Υπουργείου τους και αυτό είναι το, η αιτιολόγηση και τα λοιπά. Γενικά νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα να υπάρχει, να μην υπάρχει ψέματα. Λέτε γενικά, μιλάτε, τι μιλάτε, γιατί. Γιατί μιλάτε. Δεν χρειάζεται να μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν χρειάζεται. Καθόλου. Να μην μαθαίνουμε τι γίνεται. Να μαθαίνουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις αν και όποτε. Είναι παρατέταρτο. Δελτίο λέω. Καλημέρα. Πώς είστε. Είναι και η ζέστη. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Έχω μία απορία και θέλω να την εκφράσω δημόσια. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, στις συμφορές και με τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ανά τον κόσμο, πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, χαμός. Λες, δηλαδή δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω, θέλω να πάω σε ένα βουνό επάνω, να βλέπω τον ουρανό και, και τα χωράφια και μπροστά από την πεδιάδα, ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας να βλέπει, ή θέλω να πάω σε μια παραλία να βλέπω μια θάλασσα, να μην ακούω τίποτα. Παραλία, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Παραλία ελεύθερη, όχι με αυτές που πάνε και βάζουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και δεν μπορείς να πας, έτσι. Σε παραλία που είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Σε όποιους θέλουν να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, αυτό εννοώ. Γιατί μερικές φορές πάνε τις βγάζουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και τις ξαναβρίσκουν την άλλη μέρα. Σου λέει, πού θα πάει, θα κουραστεί, θα ξανάρθει. Θα μου χαλάσει εδώ το θέμα όλο. Κατάλαβες. Αλλά δεν κουράζεται. Άμα έχει βάλει η αρχή του τόπου στο μυαλό της ότι πρέπει να κάνει παραλία να είναι προσβάσιμη σε όλους, θα είναι. Λέω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, έχω μια απορία, ρε παιδιά. Πες μου τώρα, γιατί να πάρεις την καραμπίνα σου, να πας έξω από μια αυλή που είναι ένα σκυλάκι μέσα και να του ρίξεις 45 σκάγια. Περισσότερα από 45. Πείτε μου, ρε παιδιά, έχει λογική? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το έκανε κινδυνεύει, ο συγχωριανός του, ο συντοπίτης του, δεν είναι αυτή η περίπτωση, δεν ξέρουμε από πού είναι, ανά πάσα στιγμή. Αν του πει καλημέρα περί στραβά, ας πούμε, να του βγάλει την καραμπίνα και να του ρίξει 20 σκάγια. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι? Δεν καταλαβαίνω. Η ακτινογραφία, λέει, έδειξε ότι στο σώμα του σκυλιού είχαν παραμείνει περισσότερα από 45 σκάγια, 15 στη σποδηλική στήλη, 3 στη θωρακική κοιλότητα. Δεν είμαστε στα καλά μας καθόλου. Η οικογένεια κατέθεσε, του που έχει το σκυλάκι, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ψάχνουν τώρα να βρουν τους δράστες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα των πυροβολισμών ήταν κοντά και η κόρη της οικογένειας, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς το παιδί. Είχαν πάει στο χωριό να περάσουν τις διακοπές, είχαν πάρει και το σκυλί μαζί, κοντά στο σπίτι, μέσα στην αυλή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια, δηλαδή μερικές φορές νομίζω ότι ζούμε στην κόλαση. Ποια ζούγκλα? Ποια τη ζούγκλα την έχουμε ξεπεράσει προπολού? Στην κόλαση, νομίζω ότι είναι. Να το πιάσουν τώρα αυτό, να το πάνε στον εισαγγελέα, να του δώσουν πάλι ένα πρόστιμο και τελείωσε. Το καταλαβαίνω. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μέσα σε όλα που γίνονται, τα ζωφερά που ζούμε, πρέπει να προσθέσεις άλλο ένα χωρίς λόγο. Κάποιος μου επιτέθηκε και κάποιος με απείλησε και εγώ πήγα να αμυνθώ και ήμουν σε πολύ δεινή θέση και προσπάθησα και έριξα στον αέρα και ούτε για αυτά, με αυτά συμφωνούμε, αλλά τέλος πάντων πας στο δικαστήριο, δικαστές δεν είμαστε, θα πεις, θα εξηγήσεις εκεί τα εκθέσεις, τα επιχειρήματα σου. Εδώ τι είναι αυτό? Αισθανόσαστε πολύ δυνατοί με αυτό που κάνετε κάποιοι? Γιατί λέγαμε χθες στην Κρήτη που ήταν ο γήπας κάτω στο δόστρωμα καταπονημένος από τη ζέστη, περνάγαν τα αυτοκίνητα, μην τον πατήσουν κιόλα. Ναι. Και σταμάτησε ο άνθρωπος, του έδωσε λίγο νεράκι, κάλεσε και την ανάλογη υπηρεσία να πάει να πάρει το όριο, να το πάει να το περιθάλψει και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, το λέγαμε και χθες, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δε κάποιος έπραξε αυτό που θεώρησε καλό για μια ζωή. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος είναι. Ποιος θα είναι τώρα? Να βγει να πει ένα σωρό βλακίες. Με συγχωρείτε, ανοησίες ήθελα να πω. Και τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια. Γεια σας.
Γεια σου Παύλο. Εμείς εδώ είμαστε. Εσύ που είσαι, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται? What is going on? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να δείξουμε ότι είμαστε πολύγλωσσοι. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Δύο είναι maybe. Maybe. Όλα στη ζωή, ίσως. Να σου πω κάτι, με το ίσως δεν είναι το θέμα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να λειτουργήσει το πράγμα κανονικά. Όχι, ίσως όλα πάνε καλά, θα δούμε, μπορεί, όχι μπορεί. Θετικά πράγματα. Θα κάνουμε, λέει, θετικές δηλώσεις, να τα ακούει το σύμπαν, να το καταλαβαίνει και να μας φέρνει αυτά που θέλουμε. Δεν συμβαίνει, αλλά κάντε μια προσπάθεια, έτσι. Τραγούδι πάμε, μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό μου αρέσει, αυτή η φωτογραφία που έχει στείλει εδώ, που είναι ένα πιτσιρικάκι, το έχει στείλει η Πολίνα. Ένα πιτσιρικάκι είναι στη θάλασσα, το οποίο παίρνει φορά μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή το κυνηγάνε 2-3, μάλλον του πατέρα του, δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει που έτσι λέει πρέπει να είμαστε όλοι. Με τα μπανιερά μας, παιδιά, και στις θάλασσες. Με τον καύσωνα, μέχρι Τετάρτη. Μετά θα πέσει.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα, με τον υδράργυρο να κινείται πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων και των μελτεμιών, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις υπηρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, ο Πύργος και η Λαμία. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού ενόργανης στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει για την νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και έναν ακόμη Ισραηλινό στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση ακτιβιστών. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη κατά την άποψή του έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, είπε ότι βλέπουμε τι θα συμβεί, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στο Κριβή Ριχ, μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν εμπορικό κέντρο, προκαλώντας πυρκαγιά και σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ 121 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε μαζί με ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Κρήτη, καθώς το λιμενικό εντόπισε λέμβο κοντά στον Τσούτσουρα, νότια του Ηρακλείου. Συνολικά επέβαιναν 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο μικρόφωνο η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 10. Ακούγομαι, ναι. Με λαμβάνεις. 1 και 10 και 24 δευτερόλεπτα, 26 τώρα που μιλάμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Βλέπω και εγώ Τραμπ, λέω κάτσε, γιατί έκανε και δήλωση για το Ιράν. Αλλά είναι κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό, θα σας το πω τώρα. Θέλω να το παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή. Με απόφαση, λέει, που δημοσιοποιήθηκε χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τα έργα για την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο, θέτοντας προσωρινά σε παύση μια δικαστική εντολή που πάγωνε την κατασκευή. Με αυτή τη διοικητική αναστολή, οι δικαστές, λέει, θα έχουν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν το επίσημο αίτημα για τη συνέχεια των έργων προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ μια ομάδα διατήρησης ιστορικών μνημείων με αγωγή επιδιώκει να σταματήσει την πρόοδο του έργου. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης επανέλαβαν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το έργο είναι αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενοι τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και άλλες πρόσφατες απειλές. Το μη κερδοσκοπικό Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης κατέθεσε αγωγή πέρσι, όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστρεψε την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανεγείρει μια αίθουσα χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Είχε πει τότε ο Τραμπ ότι η αίθουσα χορού θα είναι η καλύτερη του είδους που κατασκευάστηκε ποτέ. Θα έχει, λέει, υπέργεια αίθουσα χορού με ένα εκτεταμένο υπόγειο συγκρότημα, το οποίο συγκρότημα θα έχει καταφύγια, ιατρικές εγκαταστάσεις, θωράκιση απέναντι σε επιθέσεις drones και πυράβλων και άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ναι. Το έργο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του Αμερικανού Προέδρου για αναμόρφωση του αστικού τοπίου της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων. Ήταν αυτή που θα είχε κάτι χρυσά λιοντάρια και τέτοια, αυτή η αψίδα. Ναι, η κατεδαφισμένη ανατολική πτέρυγα στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και τον κινηματογράφο του Λευκού Οίκου. Αρχικά είχε χτιστεί το 1902. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ρούσβελτ. Επεκτάθηκε το 1942 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Θόδωρου Ρούσβελτ το 1902, του Φράγκλιν Ρούσβελτ το 1942 και μετά έρθει ο Τραμπ και την κρέμισε. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις. Αίθουσα χορού σου λέει και από κάτω θα είναι καταφύγιο. Να τα αφήσουμε τώρα αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την αίθουσα χορού, πώς θα κατασκευαστεί και πότε θα κατασκευαστεί και όλα τα σχετικά και πώς θα είναι. Δήλωσε λοιπόν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ότι πιστεύει, λέει, πως το Ιράν δεν πίστευε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να κάνει τη σωστή συμφωνία. Απλώς, λέει, βλέπουμε τι συμβαίνει. Τον ρωτήσανε εάν οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Λέει, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει. Έχουμε, λέει, τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Πρέπει να πράξουμε με τα στενά του Ορμούς αυτό που πρέπει. Και αυτό σημαίνει και τη γη και όλες τις περιοχές. Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σωστή συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ αναζητούν επιλογές, λέει, για τα στενά του Ορμούς χωρίς την εμπλοκή της συμμαχίας. Για να μπορέσει να επανέλθει η ναυσιπλοεία στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έγινε τηλεδιάσκεψη, την συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, την Τετάρτη έγινε που μας πέρασε, προκειμένου, λέει, να διευκολυνθεί πιθανή συνδρομή για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, λένε. Για να είμαστε, λέει, σαφείς, λένε, δεν πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, όμως δεδομένων των μοναδικών δυνατοτήτων της συμμαχίας στην ικανότητά της να φέρνει κοντά τους συμμάχους και να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρουν, είναι λογικό το ΝΑΤΟ να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθησαν να αποφύγουν οι σύμμαχοι
του ΝΑΤΟ την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση με το Ιράν. Εστίασαν σε σχέδια εκτός της συμμαχίας για να ανοίξουν ξανά τα στενά, μέσω των οποίων πριν το Φεβρουάριο διερχόταν περίπου το 1/5 του συνόλου του πετρελαίου που διακινείτο. Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνταν των προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός συνασπισμού ανάμεσα σε περίπου 12 χώρες για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση από τα στενά. Το είχαν πει από τότε. Μόλις σταματήσει ο πόλεμος, μόλις τέλος πάντων επιληθεί η σύγκρουση, θα λειτουργήσει αυτή η συμμαχία έτσι. Αυτές οι χώρες θα λειτουργήσουν συμμαχικά, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία θα απαιτούσε τελικά τη συνένεση του Ιράν. Έτσι. Πρέπει να πει το Ιράν. Πρέπει να πει το καθεστώς. Οκ, okay, για να δούμε τι θα. Οκ. Okay. Πώς θα λένε στα ιρανικά, δεν ξέρω πώς είναι το ναι. Λοιπόν. Και μια που είμαστε στη Μέση Ανατολή και ασχολούμαστε με αυτό, η πρόεδρος λέει της Κομισιόν καταδίκασε χθες μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η απόφαση, λέει, της Ισραηλινής κυβέρνησης να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι απαραδεκτή, είπε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είμαστε αντίθετοι εδώ και καιρό σε αυτό το βήμα. Επίσης, για να πούμε γιατί είπαμε για την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, 8 νέες χώρες. Είμαστε αντίθετοι εδώ και καιρό σε αυτό το βήμα. Επίσης, για να πούμε γιατί είπαμε για την πρόεδρο της Κομισιόν. Λοιπόν, 8 νέες.

Συνοχή της περιοχής και την ειρηνευτική διαδικασία. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι η Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος. Υπέγραψαν αυτή τη δήλωση εχθές στην καταδικαστική. Η οποία λέει ότι η εφαρμογή του σχεδίου προωθεί την οικιστική επέκταση και τη διοικητική προσάρτηση, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τη γεωγραφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών, ιδιαίτερα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Και επίσης, η εξέλιξη αυτή, λέει, συνιστά απειλή για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Έλα μου το πείτε και εμένα. Και έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Απίθυναν έκκληση οι διπλωματικοί εκπρόσωποι των 8 αυτών χωρών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ζητούν άμεση αναστολή και ανάκληση όλων των σχετικών μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί λέμε για το ε1 τι είναι? Το Ισραηλινό λοιπόν πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής ε1, η οποία βρίσκει ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και στον οικισμό Μααλέα Αντουμίμ. Θα μου πεις που είναι αυτό? Είναι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 3.412 νέων κατοικιών, διευρύνοντας την οικιστική έκταση κατά περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το έχουμε? Ωραία. Από την άλλη πλευρά, λέει, διεθνείς αναλυτές και οργανισμοί επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός της βόρειας από την νότια δυτική όχθη μεταβάλλει ουσιαστικά τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα της περιοχής. Έλα. Η προηγούμενη Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια είχε κλείσει τον επικισμό Καντίμ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όμως 30 οικογένειες επίκων, λέει, έφτασαν στον οικισμό την Πέμπτη από το Τελαβίβ, ακολουθώντας το κύμα αυτό που προωθεί τον επικισμό, θα το πω εγώ, που προωθεί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση. Ήταν, λέει, σε μικρές ομάδες, μερική υποστρατιωτική συνοδεία, με σημαίες να κυματίζουν από τα αυτοκίνητά τους καθώς περνούσαν από παλαιστινιακά χωριά και αγροτικές εκτάσεις, και μερικοί έσερναν και ρημουλκούμενα φορτωμένα με, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα πώς τα λέμε, Γιώργο, αυτά που βάζουμε πίσω από τα αυτοκίνητα που πηγαίνουμε εκδρομή και τα βάζουμε, αυτά, τέλος πάντων, ρημουλκούμενα, πώς, ρημουλκούμενα αυτά, ναι, φορτωμένα με κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και οικοδομικά υλικά. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε άρει την 20ετή απαγόρευση των εβραϊκών οικισμών γύρω από την Τζενίν. Και τώρα, νέοι έπικοι εμφανίζονται. Όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί και τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι παράνομα, λέει το διεθνές δίκαιο. Το λέει αυτό. Τα προκεχωρημένα φυλάκια είναι επίσης παράνομα σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκαιο, αλλά συχνά υποστηρίζονται από κρατικές υπηρεσίες και χρηματοδοτούνται. Έτσι. Μάλιστα, 21 χρόνια μετά το έγκλημα της εκδίωξης από τη Βόρεια Σαμαρία, προσέξτε, ολοκληρώσαμε τη διόρθωση και επιστρέψαμε στον οικισμό Καντίμ, είπε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, λέγεται Μπεζαζέλ Σμοτρίχ, είναι ακροδεξιός, στα εγγένεια το είπε αυτό. Θα μου πεις ποια Σαμαρία? Είναι ο βιβλικός όρος για τη Βόρεια Δυτική Όχθη. Σαμάρια, έτσι, μάλιστα. Δίπλα του, λέει, βρισκόταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Κνεσέτ και ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επίκων, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι έπικοι θα επιστρέψουν κάποια μέρα και στη Γάζα. Στα εγγένεια του οικισμού αυτά γίνανε. Το Καντίμ, που βρίσκεται σε μια μικρή πλαγιά, λέει, έξω από τη Τζενίν, τι είχε τραβήξει αυτή η Τζενίν με τους βομβαρδισμούς πριν χρόνια. Τρομερή κατάσταση. Εγκαινώθηκε το 2005 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μονομερούς σχεδίου αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποσύρθηκαν επίσης όλοι οι Εβραίοι έπικοι και στρατιώτες από τη Γάζα.

Λύθηκαν τρεις άλλοι οικισμοί στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Εκείνη την εποχή, το 5, οι τέσσερις οικισμοί θεωρούνταν υπερβολικά απομονωμένοι και δαπανηροί για την προστασία τους. Και δεν είχαν και στρατηγική αξία. Έτσι. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει όμως, λευκά τροχόσπιτα έχουν εμφανιστεί και πάλι στην κορυφή του λόφου, γιατί προετοιμάζουν την επιστροφή των οικογενειών. Και επίσης, γίνονται εργασίες αποκατάστασης του παράνομου Ισραηλινού επικισμού. Έτσι. Αφού λοιπόν είχαν εκενωθεί τότε το 5, το Καντίμ και, άλλοι τρεις οικισμοί στην περιοχή, είχε απαγορευτεί στους Ισραηλινούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Η σημερινή κυβέρνηση ανέτρεψε αυτή την απαγόρευση και άλλοι τρεις οικισμοί έχουν ήδη ανοίξει επίσημα και οι οικογένειες έχουν μετακομίσει εκεί. Όμως αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό του προγράμματος επικισμού που εφαρμόζει η Ισραηλινή κυβέρνηση στην περιοχή. Από την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 22, η κυβέρνηση Ισραηλινή έχει εγκρίνει περισσότερους από 100 νέους οικισμούς σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, 19 στο βόρειο τμήμα της. Η Γάζα, θυμάστε, που ήταν η συμφωνία ότι η Γάζα θα αναπτυχθεί και η Δυτική Όχθη θα παραμείνει όσο έχει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Δεν είναι έτσι. Και επειδή και 23 είναι, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για Ισραήλ, έχει οδηγηθεί οι σχέσεις της χώρας αυτής έχουν οδηγηθεί με την Τουρκία στα άκρα, λέει, με αφορμή την κατάσταση στη Συρία. Και χθες, σήμερα έχουμε Σάββατο, η κατάσταση κλιμακώθηκε με κατέρωθεν κατηγορίες για κατοχή εδαφών, επικισμούς και γενοκτονίες. Ο νέος γύρος ανοιχτής αντιπαράθεσης ξεκίνησε με τα σχέδια για την εγκατάσταση στρατευμάτων που διατηρεί στη Βόρεια Συρία, στην αεροπορική βάση Αμπού Ταλ του Χουρ, που είχε βομβαρδιστεί από τους Ισραηλινούς κτλ. Από την Τουρκία, και η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Του βομβάρδισε, αυτό λέει, τη βάση εννοώ, και προκάλεσε αυτός ο βομβαρδισμός και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση. Δεν θα υπάρξει απάντηση της Άγκυρας στην Ισραηλινή επίθεση, λέει η τουρκική προεδρία. Προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, λέει ο Ερντογάν. Χθες η Τουρκία κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη. Τα εντάλματα, λέει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Έτσι. Ο Νετανιάχου και ο Φεκ Μόσχοβιτς, έτσι λέγεται ο Ισραηλινός πολίτης, διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους, ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λιλασία, εκτροπή μέσων μεταφοράς. Και απαντάει ο Νετανιάχου, πρωτοφανούς φοδρότητας, λέει η ανακοίνωση, παραλαμβάνοντας παλαιότερες κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει επιτεθεί στους Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου και φυλακίζει μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και πολιτικών που διαφωνούν μαζί του. Αυτή, λέει, η κίνηση της Άγκυρας είναι προσπάθεια εκφοβισμού των Ισραηλινών ηγετών και στρατιωτών. Αξιοθρήνητη, λέει, προσπάθεια του Ερντογάν, λέει, να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό, λέει, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος τουρκικού ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ, και απαντάει στον Νετανιάχου μέσω X ότι οι σφαγές και τα ψέματα χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Οι γενοκτονίες, οι σφαγές, τα ψέματα, οι δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν γίνει η ταυτότητα του Νετανιάχου. Και επίσης η τουρκική προεδρία κατήγγειλε τις μικροπολιτικές τακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού και των συνεργατών του, οι οποίες, λέει, αποσκοπούν, λέει η Τουρκία, στην εξασφάλιση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Μάλιστα.
Ο σκοπός, ναι, τώρα επειδή θα πω πράγματα που δεν πρέπει, δεν ξέρω, να δούμε τις γενοκτονίες όλες πρέπει νομίζω κάποια στιγμή, έτσι νομίζω. Αλλά ποιος είμαι εγώ, ποιος άνθρωπος είμαι εγώ που θα πω τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αναγνωριστεί και τι όχι και πώς αντιμετωπίζονται αυτοί που αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες και πώς όχι και ποιοι τις αναγνωρίζουν και ποιοι όχι. Τι έχω για να δω, μισό λεπτό, τι έχουμε. Νέα αεροπορικά πλήγματα Ισραηλινά στο νότιο Λίβανο, 2 επιδρομές στα περίχωρα της Ναμπατίγη Αλφάουκα, μόλις 5 λεπτά λέει, με διαφορά 5 λεπτών. Και επίσης αναφορές από το Λίβανο κάνουν λόγο και για επιπλέον Ισραηλινές επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Μου αρέσει που λέμε εύθραυστη εκεχηρία. Εύθραυστη εκεχηρία, το καταλαβαίνουμε, γιατί σε αυτή την περίπτωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες από τα νέα πλήγματα αυτά. Και πάντως κάνουν προσπάθεια να διατηρηθεί η εκεχηρία στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πεις βομβαρδίζουν. Εντάξει. Βομβαρδίζουν. Βλέπω εδώ για να δω. Τι έχω εδώ, κάτι εικόνες. Ναι. Βομβαρδίζουν, είναι αλήθεια. Αλλά εκεχηρία όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Κύριε Σκεύη, μπορώ να τα παρακαλώ. Τι έχω. Τι έχω, παιδί μου. Τι είναι αυτό. Αυτά έχω. Με κάνουμε και εδώ πέρα τα σωκοματικά μας, τα τακτοποιούμε τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Όλο θα ακούσω αυτό. Εντάξει λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Earth News Radio 105,8.

γεια σου Χρήστο μου. Επιτέλους λέει ο Χρήστος, αρχίζει κάτι να κινείται στο Μεσανατολικό. Καλά, μην είμαστε και απόλυτο σίγουροι, έτσι. Είναι κάθε φορά όταν γίνεται κάτι, είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση, γίνεται έτσι, υπάρχει μια αναστάτωση και μετά όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες και τα χρόνια, κατακάθεται όλο αυτό και ξανά στην επιφάνεια όταν υπάρξει άλλο ζήτημα πάλι, όταν προκύψει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, χειμερινή. Αυτό λέει, το όνειρό σου είναι αυτό, μέσα στο χιόνι. Καταπληκτικά πράγματα. Να σε καλά, Βασίλη. Επίσης, ναι. Επίσης, έχω εδώ, μου έχει στείλει ένας κρατής ένα βιντεάκι από που είναι στην Αγγλία, είναι βρέχει, άλλαξε ο καιρός τους, ναι, Αγγλία βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός, δεν το συζητώ, και είναι ένας κυρίος σε μια στάση λεωφορείου με ένα σκυλάκι το οποίο υποτίθεται ότι θα πήγαινε βόλτα το σκυλί και είναι θυμωμένο τώρα, στεναχωρημένο το σκυλάκι, διότι δεν θα πάει βόλτα ό,τι βροχή δεν υπάρχει. Να είστε καλά. Αυτό είναι καλό. Παιδιά, όταν κάνει ζέστη πολύ, τι θα κάνουμε. Ένας τρόπος είναι να βλέπουμε εικόνες και βιντεάκια και ξέρω εγώ, διάφορα με χειμερινά τοπία. Ναι. Αλήθεια. Λειτουργεί, σου λέει ο εγκέφαλος, το περνάει ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Μετά βέβαια βγαίνεις έξω και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και αυτός, λέει, ένας τρόπος. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γεια σου, Ευαγγελία. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πόσες μέρες είναι? Βάλε. Παρασκευή ήταν χθες. Σήμερα δεν είναι. Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Εγώ σου βάζω και την Τετάρτη. Θα κάνουμε 5 μέρες υπομονή, παιδιά. Θα περάσει. Πού θα πάει? Θέλω να προσέχουμε όμως πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι. Να προσέχουμε. Γιατί έχουμε και φωτιές, έχουμε και τα αυτά. Όσο γίνεται, να είμαστε πάρα πολύ έτσι. Ψηλιασμένοι ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, αλήθεια. Δεν θέλω, το έχω πει μέσα σε όλα που γίνονται, δεν θέλω φωτογραφίες. Δηλαδή προσπαθούσα, που κουβεντιάζαμε στις αρχές της εβδομάδας για το κοριτσάκι το 5χρονο που παραδέχθηκε το Ισραήλ ότι το σκότωσε και τα λοιπά. Δεν θέλω να μου στέλνετε φωτογραφίες καθόλου. Δηλαδή προσπαθώ, διαβάζω τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Προσπαθώ να αποφύγω τις εικόνες. Εντάξει. Και επίσης το όνομά της ήταν Χίντα Ρατζάμπ. Έτσι, έχουν όνομα. Γιατί κάθε φορά έχει καταντήσει πια, δηλαδή δεν ξέρω, τόσοι νεκροί εκεί, το λες και είναι τίποτα. Τόσοι από εκεί, τόσοι από την άλλη, τόσοι. Δεν είναι άνθρωποι, ψυχές είναι, έτσι. Έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω, συνηθίσει, μια κουβέντα είναι. Αλλά και εμάς δουλειά μας είναι, η είδηση είναι είδηση, αλλά παιδιά, δεν θέλω. Αλήθεια. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Ότι έχεις δίκιο, αλλά μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνετε πολύ. Και επίσης δεν μπορώ, αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα πρέπει να τα ακούει και ο ακροατής, γιατί σου λέει κάτι λένε τώρα αυτοί. Όπως λένε τίποτα περίεργα. Συνωμοτικά, όχι. Συνωμοτικά δεν λέμε. Αλλά μερικά πράγματα, τέλος πάντων, δεν λέγονται στον αέρα. Γεια σας, γεια σου Πέγγι. Και βέβαια, μα τι θα κουβεντιάζουν τα παιδιά? Μόλις περάσει ο 15 Αύγουστος, συζητάνε για την επιστροφή στα σχολεία. Δηλαδή γιατί άλλο θα κουβεντιάζουν? Δεν είναι σαν και εμάς, που τέλος πάντων μπορεί να το φέρουν συνθήκες, Γιώργος και Εύη, έτσι που να μπορούμε να πάρουμε μια άδεια ή τα ρεπό μας, ξέρω εγώ. Το
σχολείο. 11 του μηνός ανοίγει. Όμως 11 Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή. Και αυτό είναι καλό. Είχε μια έτσι. Ναι, είναι η προσευχή. Θα πάρουν και τα βιβλία. Και μετά είναι το Σαββατοκύριακο να συνειδητοποιήσω ότι έχει επιστρέψει. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν είναι, ξέρω, Δευτέρα και λες, όχι, Δευτέρα έχω τη βδομάδα. Όχι. Έχει ένα νόημα. Θα πει κάθε χρονιά 11 ανοίγουν. Δεν έχει σημασία. Τώρα βοηθάει λιγάκι. Βοηθάει. Και βεβαίως έχουν την. Πώς να το πω τώρα έτσι εγώ. τη δυνατότητα, θα το πω, να ψάξουν ποιες είναι οι αργίες. Δηλαδή εδώ μπαίνει η καινούργια χρονιά όταν μπαίνει. Και όλοι ψάχνουν πότε είναι ο 15 Αύγουστος. Κάτσε ρε παιδιά, τώρα μπήκε το 26 ας πούμε. Τι μου μετράς, ούτε καν για το Πάσχα ή για την καθαρά Δευτέρα πότε πέφτει. Ω, 15 Αύγουστος. Βάλε τώρα με το νου στα παιδιά. Έτσι. Σκέφτονται λοιπόν αυτό και καλά κάνουν. Και καλό κουράγιο σε εσάς τους δασκάλους. Τετάρτη 28η, ναι, πέφτει. Πέμπτη, Παρασκευή, περίμενε, τα Χριστούγεννα είναι σήμερα, είναι σήμερα, πώς είστε, καλά, είναι φέτος Παρασκευή, 15 Μαρτίου είναι καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου είναι Πέμπτη, 27, 26 Απριλίου με 10 Μαΐου λέει διακοπές του Πάσχα, δεν μπορώ αλήθεια, Μεγάλο Σάββατο Πρωτομαγιά θα μεταφερθεί. Δηλαδή, Πρωτομαγιά, Μεγάλο Σάββατο. 2 Μαΐου έχουμε Πάσχα. Πρέπει να μεταφερθούν αυτές οι αργίες. Δεν γίνεται, παιδιά, λίγο να το σκεφτούμε. Θα ήθελα, παρακαλώ, κύριοι και κυρίες. Και 21 Ιουνίου, Δευτέρα, 21 Ιουνίου είναι το Αγίου Πνεύματος. Ωραία, το λήξαμε. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε τις ημερομηνίες του 28. Αν δεν βολεύει το 27, όπως θέλουμε. Έτσι. Το 28, γιατί άσχημα είναι. Άσχημα είναι. Ωχ, ωραία, αρχίσαμε. Τι αρχίσαμε. Εντολή Ισπανία. Έτσι, Ισπανία. Εντολή για εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα από εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Να φύγουν λίγοι, να πάνε προς τα νότια. Έχει η περιοχή αυτή περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αλλά ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται το καλοκαίρι. Και δείχνει εδώ τις φλόγες κοντά σε σπίτια να βρίσκονται. Ναι, από το κεραυνό το βράδυ της Πέμπτης πήγανε από την Πέμπτη παλεύουν, σήμερα είναι Σάββατο, τους είπανε φέτος στην Ισπανία λέει έχουν καεί πόσα 2.970.000 στρέμματα, 425 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, όλο χαρούμενα. Γι' αυτό σας λέω, προσπαθώ να βρω ένα χαρούμενο, μια καλή είδηση. Θα τη βρω όμως. Πού θα πάει, θα τη βρω. Ψάξε, άμα όποιος ψάχνει βρίσκει. Λοιπόν, επειδή είναι και 2 παρά 20 και θέλετε και να ακουστεί κανένα τραγουδάκι, υποθέτω, άντε κυρία μου σταματά να μιλά συνέχεια, υποθέτω θα σκέφτεστε, έχω Τζάνις Τζόπλιν, Θεά, και την ακούω άμεσα.

Ξέρω ότι σας αρέσει η Τζάνις Τζόπλιν. Γεια σου Λεωνίδα μου, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε λέει να ανακάμψουμε από τις πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα. Δυσκολία μεγάλη. Ποιος λέει το αντίθετο? Ποιος το λέει? Να πάρουν οι άνθρωποι ήρωα τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνουν, να επανέλθει το νησί στους φυσιολογικούς του ρυθμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλώς τον. Γεια σου Νικόλα, καλά είμαστε. Καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω. Να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμαστε ασφαλείς. Και συνήθως, όχι πάντα, αυτό συμβαίνει όταν επιστρέφουμε στο παρελθόν μας. Το παρόν μπορεί να μας αρέσει, το μέλλον δεν το ξέρουμε, αλλά το μυαλό επιλέγει και εξοραίζει καταστάσεις του παρελθόντος και επιλέγουμε συνειδητά μερικές φορές να επιστρέφουμε εκεί που αισθανόμασταν ασφαλείς. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, που ο μήνας έχει 22, που είναι Αύγουστος, που είμαστε εν μέσω καύσωνα και θα παραταθεί αυτό μέχρι την Τρίτη, βάλτε και Τετάρτη εσείς, για να είμαστε πιο ασφαλείς. Μην σας πω τρίτη και μετά λέτε γιατί το είπες. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς που να ξέρουμε, μετεωρολόγοι είμαστε. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μετά η κατάσταση, πάλι και Τετάρτη, μετά η κατάσταση εξομαλύνεται. Επίσης, γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα από το Μανώλη. Μανώλη μου στον έστειλα νομίζω το σύνδεσμο, έτσι, διαβάσεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έτσι γνώστες των εσωτερικών των χωρών και το τι συμβαίνει στα κυβερνητικά κτίρια οποιασδήποτε χώρας, αλλά όταν υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι στον συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, και όταν υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι άκερο αυτό που ζητάει, και μιλάμε για την Ουκρανία, γιατί είναι εν καιρό πολέμου, και μάλιστα υπήρξαν και δηλώσεις του στυλ να κάτσε να εξαπολύσει η Ρωσία τη μεγάλη επίθεση, να δούμε πώς θα μείνουμε, να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι. Οπότε σου έστειλα το σύνθεσμο για να το δεις καλύτερα και να διαβάσεις, και καλώς εχόντων των πραγμάτων να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή μέσω Facebook, γιατί να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και να ακούει τόσο κόσμο νομίζω δεν έχει νόημα, έτσι. Γεια σας, αυτό τι είναι? Γεια σου Βασίλη, καλά είμαστε. Να το επαναλάβω, μάλλον όχι να το πω. Θεωρώ δεδομένο ότι όταν έχει τέτοια ζέστη θα φροντίσουμε και για τα αδέσποτα. Εσείς δεν το θεωρείτε? Δηλαδή θεωρώ επίσης δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά εν τυάχτη περιπτώσει περισσότεροι προσέχουμε. Και ένα επίσης άλλο που θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει είναι ότι βοηθάμε τις ψυχούλες αυτές να επιβιώσουν στον καύσωνα. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, ότι θα σκέφτονται οι περισσότεροι, ξαναλέω, έτσι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Οπότε πράξτε αναλόγως. Είναι παρά 10. Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε τα δύο επόμενα τραγούδια. Μα πολύ όμως το επιθυμώ. Για βάλε Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ.

είναι και 54. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με ηρεμία, με δροσιά. Όσοι είστε εκτός των αστικών κέντρων να περάσετε θαυμάσια, όσοι είστε εδώ στον αστικό κέντρο να περάσετε πιο θαυμάσια. Θα μου πεις με τη ζέστη, με τη ζέστη θα τα καταφέρουμε, τα έχουμε καταφέρει και άλλες φορές. Ψυχραιμία χρειάζεται, το λέμε και στον εαυτό μας εδώ με τον Γιώργο για να το πιστέψουμε. Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιώργο, όταν έρθει η ώρα βάλει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι θα το βάλω γιατί, διότι στο Facebook που έχουμε διάφορους εκεί και κουβεντιάζω, βλέπουμε το Dirty Dancing, τον Patrick Swayze, ο οποίος γεννήθηκε το 52, 18 Αυγούστου, θα είχε τα γενέθλιά του την εβδομάδα που μας πέρασε. Και όποτε το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχονται στο νου ο Patrick Swayze, τον Dirty Dancing και η εφηβεία μου, η εφηβεία μας. Αυτό. Έτσι. Με αυτό θα σας αφήσω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορειών ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα 40 από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθιας στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 450 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού για την κράτηση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τον αντισημίτη δικτάτορα, λέγοντας ότι έχει φυλακίσει δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, ενώ έχει καταλάβει και τη μισή Κύπρο. Η τουρκική προεδρία απάντησε καταγγέλλοντας μικροπολιτικές τακτικές του Νετανιάχου με σκοπό εκλογικά ωφέλη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα Ισραηλινά σχέδια για κατασκευή οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο για σωστή συμφωνία, παρότι, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι ακόμη με τους όρους που θεωρεί κατάλληλους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση ως απαράδεκτη. Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε λέμβο νότια του Ηρακλείου με 39 άτομα, μεταξύ των οποίων 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά, ενώ οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με θερμοκρασία βέβαια που θα κυμανθεί πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο και θα φτάσει στα υπηρετικά του 36 με 39 και κατά τόπους του 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε τροχιά καύσωνα με τον υδράργυρο να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά την διάρκεια της νύχτας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με την Κυριακή να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδεύονται από αυξημένη δυσφορία λόγω της υγρασίας, ενώ οι νυχτερινές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Από τη Δευτέρα η ενίσχυση των βορείων ανέμων και των μελτεμιών που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τη ζέστη, χωρίς όμως να απομακρύνει άμεσα τα σαραντάρια από τις ηπειρωτικές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως η Άρτα, το Αγρίνιο, η Λαμία και ο Πύργος. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να επιμείνει έως την Τετάρτη, ενώ από Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εντολή εκένωσης δόθηκε στην Κάντοβα της Βαλένθια στην Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς που φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν νότια. Η Κάντοβα αριθμεί περίπου 40 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που διπλασιάζεται το καλοκαίρι, ενώ εικόνες δείχνουν τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Νέες ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρει με ανάρτησή του για τη νέα διάκριση. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα.